0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά.

στη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Κοίτα με, χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Κοίτα με,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.

0: Καλημέρα είπαμε. Τι γίνεται, ε? Τι γίνεται?
1: Τι έχουμε?
0: Καλά εσύ?
1: 13 του μηνός.
0: Πήγε 13, 13. Πήγε 13.
1: Είναι και τρίτη.
0: Και τρίτη και 13.
1: Περίμενε, Παρασκευή και 13 ή τρίτη και 13 το σωστό?
0: Ελλάδα τρίτη και 13. Έξω τρίτη, Παρασκευή και 13 έξω.
1: Έξω πού? Έξω οι βάσεις.
0: Έξω οι βάσεις.
1: Περίμενε, πού έξω, δηλαδή στην Δανία, ας πούμε.
0: Εδώ τρίτη και 13. Κάτι σεισμή, κάτι λιμή, κάτι καταποντισμή, τρίτη και 13.
1: Είναι, έχει φέρει βαριά κουλτούρα το τρίτη και 13.
0: Βέβαια, τι νομίζεις, να είτε, είτε. Καλά έτσι για πλάκα νομίζεις γίνονται αυτά.
1: Καλά έτσι για πλάκα δεν γίνεται τίποτα, Μανώλη. Κράτησε τα τόσα φυλακτό από μένα. Τον Μιχάλη.

0: Επίσης, τώρα μια που είπαμε στους Πελεκάνους, έχεις δει ποτέ από κοντά Χουλιαρομίτα?
1: Χουλιαρομίτα?
0: Ναι.
1: Χουλιαρομίτα είναι.
0: Ένα πουλί.
1: Α, πώς γνώμιζα, κανένα φαγητό θα είναι η Χουλιαρομίτα.
0: Κοίτασε. Ένα πουλί το οποίο κάποια άλλα πουλιά μπορεί να το βλέπω και σαν φαγητό.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Άρα είναι ενδυνάμει φαγητό. Υπάρχει η Χουλιαρομίτα, υπάρχει ο Στακτοτσικνιάς, υπάρχει ο Αργυροπελεκάνος.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Αργυροπελεκάνος στη γάστρα.
1: Πού έχεις μπλέξει?
0: Γενικά σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη, Μανώλη, να ξέρεις. Η Τρίτη είναι λίγο πριν από την Τετάρτη.
1: Αυτό, αυτό. Και ήταν και μετά τη Δευτέρα.
0: Είναι και λίγο μετά τη Δευτέρα. Είναι στο μετέχνιο. Εκεί που σβήνει Δευτέρα και ανάβει Τετάρτη. Οπότε αυτή η εκπομπή γεμάτη αποκλειστικότητες θα είναι μαζί μέχρι και τις 9. Η ώρα 7 και 2 πρώτα λεπτά σε μια πόλη η οποία πραγματικά ζει σε έξαρους ρυθμούς, παλιοφτωχή. Σας ενοχλούν όλα. Γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε, γιατί γκρινιάζετε. Πίνετε το καφεδάκι σε όλα λιμένα. Το πρωί στον δρόμο χαλαρότητα. Κοιμάται ο άλλος το φανάρι. 7 η ώρα το πρωί. 6,5 ώρα βάλουν το πρωί. Θέλουν 10 λεπτά για να περάσουν το πράσινο.
1: Τέλεια.
0: Δεν μπορώ να κοιμάσαι, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης μαθαίνω ότι ξεκινάνε τα τευτέρια και οι δόσεις στα βεζινάδικα. Για βγεις, θα λες, βάλε και γράφτα. Γράφτα, βάλε 12 ευρώ. 12 ευρώ βάλε.
0: Είναι μεγάλος ο Λεκές, φίλε, και να βάλω 12 ευρώ.
1: Και γράφτα.
0: 12 ευρώ βενζίνη.
1: Ναι.
0: Γιατί 12 ευρώ πόσο βάζεις, δηλαδή.
1: 12 ευρώ πόσο βάζεις? 5 λίτρα.
0: Ναι, ακουμπάει λίγο, κάνει ένα κλακ και το σταματάει, δηλαδή 12 ευρώ.
1: Ναι, γκρινιάζεις. Γκρινιάζεις, δεν κατάλαβα, δεν σε αρέσει η τιμή. Ξέρω γιατί γκρινιάζεις.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι η βενζίνη δεν είναι για όλους.
1: Πάρα πολύ καλά γιατί γκρινιάζεις.
0: Δεν είναι για όλους η βενζίνη, φτωχάλες.
1: Γιατί είναι η βενζίνη, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η γυναίκα σου γίνεται.
0: Κάθομαι μόνο σίγουρα. Όλα γιατί λέγαμε.
1: Γιατί η γυναίκα σου γίνεται. Γιατί? Γιατί εσένα σ' αρέσει το Dolce Vita, Μιχάλη.
0: Μα ναι, αυτό που λέει ζωή γλυκιά.
1: Σ' αρέσει να βγαίνεις έξω και να πηγαίνεις στους μπλε και στους πράσινους παπαγάλους.
0: Ναι.
1: Και στο κεράσι ποτάκι να μην σταματάς.
0: Γιατί να είμαστε.
1: Τώρα τι γίνεται?
0: Εγώ φταίω που έχω να
1: σε ενοχλεί τώρα η βενζίνη, έτσι?
0: Γιατί πώς τα βάμε χρυγή?
1: Γιατί δεν περισσεύουν λεφτά για το κεράσι ποτάκι.
0: Όχι.
1: Γιατί στάβαγε η βενζίνη και η εταιρεία ενέργεια στο σπίτι.
0: Μπορούμε να βάλουμε ένα χείρο το αμάξι.
1: Ναι, αλλά γι' αυτά πάει η γυναίκα σου και ψηφίζει. Ξέρει ότι άμα σου μείνουν λεφτά στην τσέπη,
0: θα
1: αρχίσει τα κεράσι ποτάκι, κεράσι ποτάκι, και θα βγω λίγο με τα παιδιά σήμερα το βράδυ με τον Μανώλη, έχουμε συζητήσει πολύ κάτι για την εκπομπή.
0: Και θα πάμε σε κάτι ρουμάνι στο τέλος.
1: Έτσι. Που... Γι' αυτό λοιπόν μείνε χωρίς λεφτά.
0: Που η Ρουμανία,
1: μισό λεπτό. Άμα είσαι χωρίς λεφτά, δεν είσαι ψενιά στο σπίτι, σε το κουτάβι.
0: Δεν σε πιάνω λίγο.
1: Στον καναπέ.
0: Έχω ένα ερώτημα.
1: Για πες.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το θέσουμε επιτάπητος.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, όταν αρχίζει και σφίγγει ο μήνας. Πού σφίγγει συχνά?
1: Στις 7 του μηνός. Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο διαφορετική η ψυχολογία σου?
1: Μα γι' αυτό και σφίγγει ο μήνας, γιατί είναι διαφορετική η ψυχολογία σου, Μιχάλη.
0: Δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε, όταν έσφυγε ο μήνας που ήσουν 20 χρονών. Είσαι μόνο 20 χρονών.
1: Δεν έσφυγε ο μήνας ποτέ.
0: Δεν έσφυγε μόνο.
1: Όχι. Όχι. Ο μήνας που έσφυγε. Έσφυγε στο να πάμε τώρα στο τρίμερο να την πάρω την επιλαχούσα. Να πάμε καημάκι τσαλάνι, να πάμε Ζαγοροχωριά.
0: Μιλήστε, Μανώλη!
1: Όπως το λέω. Είχες 5.000. Άκου, ο μισθός ήταν 100.000 δραχμές. Ας πούμε, ήταν από 80 μέχρι 100.000.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Ναι.
1: Το ενίκιο ήταν 20.000 δραχμές. Η ΔΕΗ ήταν 600 δραχμές.
0: Ναι.
1: 600 δραχμές. Κάτι τηλέφωνα, κάτι νερά.
0: Φουρμουρα.
1: Μια φορά το χρόνο ήταν 1.000 δραχμές. Και σου λέω, αυτό ήταν το year pass. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Και έβγαινε Σάββατο με 5.000 δραχμές.
0: Ναι.
1: Με ένα 5.000 στην τσέπη. Δηλαδή το 1/20 του μισθού σου.
0: Το 1/20 του μισθού σου.
1: Δηλαδή το 1/20 στο χιλιάρικο, στα 1.000 ευρώ πόσο είναι? 50 ευρώ. Έβγαινες και πήγαινες. Έπαιρνες τσιγάρα, έπαιρνες καφέ, έπαιρνες ποτά, έβγαινες το βράδυ, πήγαινες μπουζούκια, γύριζες.
0: Πλήρωνες και το ξενοδοχείο.
1: Έτρωγες, αλήθεια σου λέω. Έτρωγες και πατάτες αλλά κρέμ.
0: Με ένα 5.000.
1: Ναι, με ένα 5.000. Ναι, γιατί αυτό το μπουκάλι είχε 15.000, ρε φιλέ. Το μπουκάλι στα μπουζούκια είχε 15.000 δραχμές.
0: Σωστό. 5
1: άτομα. Ή 6 άτομα, και τότε δίνονται στα 4 άτομα, παιδιά, και ήθελες και ένα 50 και αφήσεις το αυτοκίνητο έξω στο μάρκινγκ. Και λίγο το παλτό σας να αφήσετε εδώ.
0: Για
1: να τα αφήσω, όταν θα έρθω το πάρω, μην μου πεις 10 ευρώ. Έχω να τα αφήσω.

0: Ή άμα μου πεις 10 ευρώ πρέπει να το πάρω σε σακούλα έτοιμο το καθαριστήριο.
1: Καλά.
0: Δηλαδή φρόνημα λίγο.
1: Βιολογικό.
0: Ναι ρε φίλε. Πας αφήνεις το smart έξω να πιείς ένα ποτό, γυρίζεις λέει 15 ευρώ, λέει φίλε δεν ήθελα να κατεβάσεις μηχανή. Ένα ποτό ήρθαμε να πιούμε.
1: Ακούγεται κάτι από το σασμα.
0: Άστο σασμα, την άλλη φορά. Θα πούμε για το γενικό την άλλη φορά που θα έχει έρθει το άλλο το σχήμα.
1: Μα ακούγεται από το σασμαν κάτι σας λέω.
0: Θέλω να σου πω κάτι, δεν θα κάνεις ξένες δουλειές αν είχες το πάρκινγκ ενός μπουζουξίδικου και έκανες μέσα αλλαγή λαδιών, φίλτρα, ένα βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή το άφηνες και πήγαινες και το έπαιρνες και ήταν έτοιμο με τα αρωματικά του, με τα όλα του.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, πόσο κάνει να νοικιάσει το πάρκινγκ ενός μπουζουξίδικου?
0: 200 χιλιάρικα το χρόνο, 100 χιλιάρικα το χρόνο, 150 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Πάει τόσο.
0: Γιατί νομίζεις Μιχάλη μου, γιατί νομίζεις γίνονται όλα?
1: Για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: Η δουλειά που πληρώνει 22.300 ευρώ. Έλα, εδώ, opportunities, job opportunities.
1: Κάθε πότε?
0: Για ένα δρομολόγιο. Γιατί μας φέρουν σε ναυτικούς έναν ετήσιο μισθό μόνο για ένα ταξίδι? Η αμοιβή μπορεί να φτάσει 25.000 δολάρια περίπου για ένα μόνο δρομολόγιο με την επιστροφή. Προσφέρονται σε ναυτικούς που έχονται να περάσουν με δεξαμενόπλοι από τα στενά του Ορμούς. Γιατί και τι γίνεται τώρα, γίνεται τίποτα?
1: Όλο για αυτά γίνεται.
0: Μια χαρά δεν περνάνε.
1: Είναι το καλύτερό του.
0: Τα πλοία κινούνται σε μια θαλάσσια περιοχή όπου οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα δρομολόγια κοστίζουν.
1: Πόσα λεφτά ακριβώς? 22 χιλιάρικα.
0: Ναι. 25 χιλιάρικα λέει αυτό σε δολάρια.
1: Δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Τίποτα μόνο. Ένα καπετάνιο παίρνει 10 το μήνα.
0: Παίρνει 10 το μήνα. Πότε, το μήνα.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές πας στο Ορμούς και γυρίζεις με το
1: δρομολόγιο? Α, καλά, μήνα. Σωστό.
0: Το δρομολόγιο λέει.
1: Το Καλαμπαριά κέντρο, ας πούμε. Μπαίνει στο ταξίδι στο 492 του Taxiway.
0: Επίσης να ρωτήσω κάτι. Από πού το κάνεις, δηλαδή πας, ας πούμε. Θεσσαλονίκη, SKG
1: EPO
0: και πίσω.
1: Λογικά πηγαίνεις. Όχι, από Θεσσαλονίκη δεν φεύγεις.
0: Από Πειραιά ή από Ραφίνα?
1: Ούτε από. Κοίτα, μπορεί να μην είναι Ελλάδα Ορμούς. Να είναι από κάπου αλλού. Να φύγει αλλού, να πήγει αλλού. Εμείς για αλλού κινήσαμε. Και αλλού η ζωή μας πάει. Αλλά 22.000 έτσι που το συζητάς τώρα. Και να σε πω και κάτι. Γιατί είναι τα λεφτά υπερτιμημένα. Αυτό το πω τώρα για το. Τι να τα κάνεις 22.000? Τι να σου φτάσουν?
0: Θα μπορέσεις να πας ένα βράδυ να κεράσεις ποτάκι. για να περιορίσουν λέει τον χρόνο που περνούν τα πλοία στην επικίνδυνη ζώνη, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν πλέον όλο και περισσότερα τα λεγόμενα shuttle runs. Shuttle runs. Αυτά είναι γιγαντιαία δεξαμενόπλοια, τα οποία εισέρχονται στον προσωπικό κορπό, φορτώνουν πετρελαίο και περνούν ξανά τα στενά του Ορμούς. Μόλις λαθούν έξω από την περιοχή υψηλού κινδύνου, το φορτίο μεταφέρεται σε άλλο πλοίο με τη διαδικασία ship to ship.
1: Ναι, δεν το έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Ship to ship. Και το παίρνουν το άλλο πλοίο και φεύγει. Δηλαδή το κάνουν μουστερίδες.
0: Ναι.
1: Το παν το φέρνουν και στο τέλος της ημέρας το δίνουν σε ένα.
0: Δηλαδή, εσύ φτάνεις μέχρι τη γωνία. Ορμούς και Σφαλιάρας γωνία.
1: Θα σου πω, είμαι εγώ μέχρι Τσιμισκή με ένας τραγούμι. Και στην Τσιμισκή το παίρνει ένα άλλο και το χάνει.
0: Βγάζει τη μάνικα και αδειάζει εκεί.
1: Αν βγάζω εγώ τη μάνικα ή όχι.
0: Το κόστος ενός μεγάλου δεξαμενοπλοίου λέει από τον Περσικό κόλπο προς την Κίνα έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.
1: Τι λες ρε Μανώλη.
0: 25.000 να μπει στη ζώνη. Να σου πω κάτι. Και γιατί να μην πω στη ζώνη ψηλού κινδύνου?
1: Δηλαδή. Κοίταξε Μανώλη, υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή οι οποίοι αποφασίζουν και κάνουν αυτό το. Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Σου άρεσε γρήγορα.
0: Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Εδώ είμαι εγώ για σένα.
0: Μπαίνουμε στα στενά του Ορμούς. Εντάξει.
1: Τα στενά του Ορμούς.
0: Και έρχονται οι πειρατές της Καραϊβικής.
1: Ο Τζακ Σπάρου.
0: Έρχεται ο Τζακ Σπάρου.
1: Δεν είναι ότι έρχονται πειρατές, έχει βόμβες. Έχει. Πεφτούν κάτι βομβίτες, κάτι τέτοια.
0: Τι βόμβες? Μα γιατί είναι βόμβες? Σταματάς δεξιά, βγάζεις φράση δεξιά.
1: Αδερφέ!
0: Πες παιδιά, συγγνώμη, εμείς
1: ήρθαμε. Μισό λεπτό, μπρο!
0: Εμείς ήρθαμε για τα 22.500. Μπείτε μέσα, πάρτε το θέλετε και φύγετε. Με νοιάζει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σκοτώνουν εκεί στελέχη ή ναύτες των πυλών?
1: Στελέχη.
0: Ναι.
1: Στελέχη έχει μόνο ο ελληνικός στρατός.
0: Α, γεια σου. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν εκεί να σε κάνουν ζημιά αυτοί, Μιχάλη?
1: Δεν νομίζω.
0: Το πετρέλαιο θέλουν, θα ασχοληθούν μαζί σου.
1: Κοίταξε. Μπορεί και να ασχοληθούν μαζί σου.
0: Μπορεί, ε.
1: Μπορεί. Δηλαδή, σκέψε ότι εμείς όταν πηγαίναμε στην Ιγυρία. Τώρα, βέβαια, αυτό ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά μια. Όταν πηγαίναμε στην Ιγυρία, οι Νιγηριανές αρχές, επειδή δεν αποδεχόταν τον όρο δόκιμο στο πλοίο ή το καντέτι, το apprentice officer, το σε κατέβαζαν από το πλοίο.
0: Ναι, γιατί ο δόκιμος ήταν αυτός που μάθανε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ, ας πούμε, σε κατέβαζαν από το πλοίο και λέγανε ότι θέλουμε, είναι παράνομα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λεφτά για να τον αφήσουμε. Οι αρχές. Βέβαια, όταν ανέβαιναν οι αρχές πάνω στο καράβι, τους δίνανε κάτι σαπούνια, κάτι τάιτ, κάτι τέτοια.
0: Ναι, σκαφέ, φραπέντε, την ευχαρίστηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπλου τζιν, τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Και σ' αφήνανε και περνούσε έτσι μπάι. Αλλά θα ήθελα να μπορούσα να κατέβει στην Ιγυρία.
0: Εύκολα.
1: Και λευκός, σχεδόν Φιλανδός που ήμουνα.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να είχαμε και προβληματάκια. Αλλά.
0: Έχουν ξαναδεί χοντρού στην Ιγυρία.
1: Αν εννοείς για μένα.
0: Όχι για μένα, λέω, που λες, θέλεις να κατέβω. Να πάω. Αλλά μήπως με βάλουν σε κάνα μουσείο, μήπως με φωτογραφίζουν στον δρόμο.
1: Δεν έχουν αυτοί. Άλλου, χοντρου, άλλου είδους χοντρού έχουν.
0: Έχουνε.
1: Έχουν γυμνασμένο χοντρούς.
0: Η κατάντια είναι αυτή.
1: Έφερε, ή θα είσαι χοντρός.
0: Η κατάντια είναι αυτή.
1: Ή δεν θα είσαι καθόλου.
0: Έλα ρε.
1: Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, είπες.
0: Χρόνια πολλά, Αγαθονίκη.
1: Χρόνια πολλά στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Έχεις πάει Φλωρεντία?
0: Όχι, Φλωρεντία δεν έχω πάει.
1: Γιατί ρε μάνα? Με γυναίκα που ύπτατε. Εσύ δεν πήγες μια Φλωρεντία, ρε με λέ.
0: Βότια, ρε.
1: Δηλαδή.
0: Με 200 ευρώ πάμε Νέα Υόρκη και εμείς καθόμαστε εδώ.
1: Με 200 ευρώ πάμε Νέα Υόρκη, ναι.
0: Και εμείς πάμε στη Μεσόγειο Καβάλας. Και τρώμε 200 ευρώ το κύριο. Σαν Σάββατο, ας το Κυριακό.
1: Η ερώτηση μου είναι η εξής.
0: Πολύ βόδια. Είναι η απάντηση.
1: Πάτε και πλατανότοπο ή πάτε μόνο Μεσορόπη?
0: Πάμε και πλατανότοπο. Τα μαζί είναι όλα.
1: Οι τιμές
0: ποδοχώρη.
1: Πού είναι, πού ανεβαίνουν περισσότερο, στον πλατανότοπο ή στην...
0: Όχι, δεν υπάρχουν τιμές εκεί. Τιμές είναι στην... στην αγορά πρώτων υλών. Που εκεί τα... η πρώτη ύλη είναι. Δηλαδή παίρνεις, ας πούμε, το καλύτερο μέλι, το καλύτερο ταχύνι, υπάρχει εκεί.
1: Είναι.
0: Καλύτερο τυρί, αφού σπίτι μου τυρί, δεν θα ξαναφύγεις από το σπίτι. Τυρί φέτανο. Ποτέ.
1: Τα άλλα είναι κασέρια.
0: Δεν θα φύγεις ποτέ.
1: Σαρίζε, τυράσε.
0: Είμαι πολύ. Με όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με το οποίο δρώ τυρί. Τα πάντα.
1: Και με το νερό, με το νερό τυρί λέει τρώμε.
0: Αλίμονο.
1: Διεθνής μέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα δήμων και περιφερειών. Την αγάπη μας ο Δημοθέρμης. Η μέρα της ΔΕΗ είναι σήμερα.
0: Όταν λες η μέρα της ΔΕΗ, τι εννοείς? Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία πια. Δηλαδή είναι και του Κοτσόβολου, υπάρχει Παγκόσμια ημέρα του Κοτσόβολου, υπάρχει Παγκόσμια ημέρα της Μπουγάτσας, ο Νίκος.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος είμαι.
1: Η 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από το 2016 έως σήμερα η μέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής.
0: Συγγνώμη.
1: Και αντικατέστησε δευτερόλεπτα, θα αφήσω ολόκληρο. Και αντικατέστησε την αργία της 6 Δεκεμβρίου, η μέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Άκου τώρα εδώ και εξηγεί. Περίμενε. Η μάχη της ηλεκτρικής έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, ναι, που άνοιγε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος οποίας υπήρξε ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανών Συμφερόντων, περίεργο.
0: Ναι.
1: Γνωστής και ως Power, μαζί με άντρες του 6ου συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Οι απώλειες για τους Γερμανούς, 11 νεκροί, 21 τραυματίσεις και 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές. Έκτοτε.
0: Έκτοτε.
1: Ονομάζεται η μέρα της ΔΕΗ.
0: ΔΕΗ. Τι σημαίνει ΔΕΗ, δεν σημαίνει.
1: Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
0: Υπάρχει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σήμερα?
1: Υπάρχει, τι που δίνει στον Καρβέλα και στη Βύση, ακόμα σου να βρει 2 εκατομμύρια και 3. Σε χαλάει.
0: Και δεν είναι δημόσια.
1: Τι σε ενοχλεί?
0: Με ενοχλάει.
1: Γιατί
0: δεν είναι με ενοχλεί?
1: Από πίτα που δεν τρως.
0: Με ενοχλάει. Αυτό με ενοχλάει.
1: Α, θες να φας?
0: Φυσικά θέλω να φας.
1: Φάγατε από τα πετά. Φάγατε από τα.
0: Από τα σημέντα. Φάγατε, φάγατε.
1: Φάγατε. Δηλαδή, άναψε τα φώτα μέσα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Άναψε τα όλα. Σήμερα όσοι μας ακούτε, θα ανάψετε και τα φώτα στα μπαλκόνια όλα από νωρίς. Όλη μέρα θα καίνε τα φώτα.
0: Σα σήμερα το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Δεν ξέρω. Και ποια είναι η Αλίκη Διπλαράκου?
1: Πρώτη πια.
0: Έλατε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1972, παιδιά, έχει γίνει κάτι φοβερό, το οποίο υπάρχει και σε ταινία στον κινηματογραφό, Μιχαλή. Είναι ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης. Πέφτει το αεροπλάνο στις Άνδης.
1: Ναι.
0: Οι επιβάτες θα εντοπιστούν 72 ημέρες αργότερα.
1: Αυτοί είναι που φάγανε ένα στον άλλον.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτή δύσκολο γιατί, για πολλούς λόγους δύσκολο, διότι πέραν τις ανθρωποφαγές, μετά λέει δικάστηκαν, έγινε δικαστήριο για αυτούς.
0: Φυσικά, ότι σκοτώσαν τους άλλους για να τους φάνε. Φοβερό.
1: Δύσκολα πράγματα αυτό, μόνο.
0: Πολύ δύσκολο, φίλε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά...
0: Και το πιο δύσκολο είναι να πηγαίνεις εκεί με συμπαίκτες από την Ουρουγουάη. Τι να φας, όλο κόκαλο είναι. Να πάρουν εμάς μαζί τους, έχουν να τρώνε. 72 μέρες θα χορτάσουν.
1: Εμείς θα είμαστε.
0: Θα φάνε σε αρόμπλο και θα περισσέψει και μισό Μανώλης σε 72 μέρες.
1: Είναι η αλήθεια αυτή. Ουρουγουάη δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω Ουρουγουάη. Είναι από τα μέρη τα οποία μου κάνουν κάτι. Με ψιλοξεσηκώνουν. Εσύ προς τα εκεί έχεις πάει καθόλου? Προς Λατινική Αμερική?
0: Όχι καθόλου. Καθόλου όμως.
1: Θα ήθελες?
0: Όχι. Δεν τρελαίνομαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ένα Μέχικο.
0: Μέχικο. Αν είχα πάει σε άλλους 5 προορισμούς, το έκτος θα ήταν το Μέχικο. Ναι.
1: Δηλαδή χιλί. Οι αγαπημένοι προορισμοί ποιοι είναι δηλαδή?
0: Η Μεσορόπη.
1: Και το Ποδοχώρη Καβάλας. Λοιπόν, πώς θέλει και την άλλη μου στένει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ευρώπη δεν. Δηλαδή, μου πεις πάνε ένα Λονδίνο, ένα Παρίσι, δεν.
1: Δεν σε τραβάει.
0: Δεν τσουρτσουρίζω, όχι, όχι.
1: Ασία, δηλαδή.
0: Θέλω πάρα πολύ να πάω Αφρική. Πάρα πολύ.
1: Πού, Ζανζιβάρ, έχει πολύ εμβόλιο εκεί.
0: Ναι, ό,τι έχει. Ό,τι έχει.
1: Σήμερα φεύγει ένα φιλαράκι γι' αυτό για Ζανζιβάρ, μήνα του Μέλιτος.
0: Ζανζιβάρ, πάει μήνα του Μέλιτος.
1: Ναι.
0: Με προξενιό παντρεύτηκαν τα παιδιά. αγάπη μου, θα πάμε Ζανζιβάρ, μήνα του Μέλιτος. Προξενιό είναι στανταράκι.
1: Πανέμορφα. Δηλαδή. Είναι, θα σου πω, το συζητούσαμε με τη σύζυγό όταν παντρευτήκαμε.
0: Να πάτε Ζαζιβάρι.
1: Ή Ζαζιβάρι ή Άγιο Δομήνικο. Βασικά, όχι.
0: Άλλο Άγιο Δομήνικο, άλλο Ζαζιβάρι.
1: Ναι, ξεκίνησε, θα σου πω. Ξεκίνησε, η σκέψη μας ήταν Αρούμπα ή Άγιο Δομήνικο.
0: Αρούμπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν νιώθω από Αρούμπα.
1: Μετά έμεινε ο Άγιο Δομήνικο και προσθέθηκε Ζαζιβάρι.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος έφυγε Ζαζιβάρι και έμεινε Άγιο Δομήνικο.
0: Και τελικά που πήγατε?
1: Άγιο Δομήνικο.
0: Άγιο Δομήνικο.
1: Αλλά θα με ενδιέφερε και λίγο Αφρικά. Δηλαδή μια Μαδαγασκάρη, πώς λέγανε τους άλλους εκεί με τους πιγκουίνους εκεί.
0: Ναι, επίσης θέλω να πάω στους, στους χιζομάτιδες. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Φίλε, αυτά που κάνουν, αυτά που γίνονται σήμερα στην Ιαπωνία και στην Κίνα, θα τα δούμε εδώ μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα υπάρχει κάποιος στην Ιαπωνία που έχει πάρει ταξί χωρίς οδηγό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ψωνίζει κάποιος από αλυσίδα εστιατορίων στην Ιαπωνία και του έρχεται σπίτι με ντρόουν.
1: Γιατί όχι?
0: Τι γιατί όχι?
1: Γιατί όχι, φίλε. Και αυτό εδώ λέω. Στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται αυτό.
0: Πού, πότε ρε?
1: Θα έρχονται από τα...
0: Εδώ οδηγούς έχουν τα ταξί και δεν φτάνεις ποτέ στον προορισμό. Το σκέφτεσαι που θα γίνει χωρίς οδηγούς. Επίσης εδώ βγουν αυτά τα ελληνικά ταξίδια, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο στο πίσω τζάμι να είναι LED και να βγαίνει και μια μούτζα όταν χρειάζεται.
1: Άσχημα, πού πας ρε?
0: Μπορεί να είμαι ηλεκτρικό ταξί, να είμαι AI ταξί, αλλά τη μούτζα την έχω, φίλε. Εδώ και τι είμαι Ελλάδα.
1: Σαν τη... Η μούτζα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τόπου, μανώ.
0: Ακόμα και όταν δεν μπορείς, την αισθάνεσαι τη μούτζα ότι φεύγει από το χέρι. Ακόμα και όταν δεν την κάνεις, παιδί μου, για λόγους.
1: Συμφωνώ. Άρα εσύ στην Ασία όμως βάζεις και Φιλιππίνες, βάζεις και τέτοια.
0: Όχι. Βάζω.
1: Άρα δεν θες Ασία, θες Ιαπωνία, Κίνα.
0: Ναι. Σιγκαπούρη θέλω.
1: Σιγκαπούρη θέλεις?
0: Ναι, θέλω. Θέλω να δω. Αυτοί οι άνθρωποι και έχουν ένα πολιτισμό. Τόσο παλιό και ο δικό μα. Τι θα πάω να δω τώρα.
1: Γιατί στη Χιλή και στο Μεξικό δεν έχουν παλιού πολιτισμού?
0: Έχουν. Έχουν. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Ευρώπη, α πούμε, σου λέω μηδέν. Μηδέν. Στην Ευρώπη δεν
1: υπάρχει. Περίμενε. Εγώ έχω ένα προορισμό στον οποίο μπορεί και να ήθελε να πα.
0: Για πε.
1: Ισλανδία.
0: Ισλανδία ήθελα να πάω. Σκωτία ήθελα να πάω.
1: Άρα Δεν θέλεις τα mainstream, θέλεις λίγο πιο κολο...
0: Δεν υπάρχει mainstream, δηλαδή το θεωρώ, το Λονδίνο και το Παρίσι, το θεωρώ ένα ξεπεσμό ο οποίος δεν έχει να μου προσθέσει τίποτα. Κάνεις ένα ταξίδι ρε παιδί μου που λένε, να ανοίξει λίγο η γκλάβα σου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Το Λονδίνο και το Παρίσι δεν έχει να μου δώσει κάτι να ανοίξει η γκλάβα μου. Ενώ... είμαι 22 χρονών.
1: Αν έκανες 6 μέρες πομακοχώρια.
0: Πομακοχώρια φίλε, μπορεί να μην φτάσουν 6 μέρες.
1: Εσύ κάπου εκεί είσαι και φαντάζεσαι, δεν μπορεί να μην έχει πάει πομακοχώρια.
0: Ήμουν εκεί δόκιμος 23 μήνες και συν 8 μήνες φυλακή.
1: 31.
0: Δόκιμος.
1: Ο δόκιμος φυλακή πώς έφαγε και εσύ, μωρέ Μανώλη.
0: Και απολύθηκα επειδή έπρεπε να απολυθώ. Γιατί έκλεισε το μαγαζί για σεζόν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δόκιμος τρώει φυλακή.
0: Στην αρχή της τρώει κανονικά. Έχει ένα διοικητή που θέλει να πάρει δύο δόκιμους και κάτι φαντάρους να πάνε να πάρουν πίσω την Αγία Σοφιά.
1: Ναι.
0: Και καθυστερείς να μπεις 5 λεπτά μέσα. Δεύτερη μέρα, δεύτερη μέρα στο στρατόπεδο. Τρεις δόκιμοι μας εγκαλεί σε απολογία ο διοικητής.
1: Είχατε κάνει κάτι, αγόρι μου.
0: Τρεις δόκιμοι. Ένας δόκιμος εγώ είχα αργήσει να μπω μέσα 10 λεπτά. Είχα αργήσει να περάσω την πύλη 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά δεν θεωρείται πολύ.
0: Ο δεύτερος ήταν πρώτη φορά υπηρεσία μαγειρία.
1: Ναι.
0: Επόπτης μαγειριών. Επόπτης μαγειριών. Και δεν είχε φροντίσει να υπάρχουν πλημμένα ποτήρια για τους κολλιόμενους. Για αυτούς δηλαδή που ερχόταν από τις
1: Σκοπιές.
0: Στην πρώτη του υπηρεσία, έτσι δεν ήξερε καν τι είναι οι κολλιόμενοι. Γιατί αυτά δεν θα μαθαίνουν στη σχολή.
1: Νομίζω τώρα υπερβολή. Καθαρά ποτήρια, τι είχατε κολονατά.
0: Και ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Είχε πει στο λόγαγό του. Θα σε στείλω στον έβρεμα να μου ξανακοιτάξει στραβά. Είπε ο δόκιμος στο λόγαγό του. Και οι τρεις τώρα είμαστε σειρές. Ο τρίτος είναι από την πρώτη μέρα. Εμείς κάναμε 114 μέρες χωρίς έξοδο στη ΣΕΑΠ. Στη σχολή.
1: Στην Κρήτη, αυτό.
0: Ναι, ναι, και αυτός έβγαινε από τη δεύτερη μέρα. Τζι παντελόνι που κάμισε και έβγαινε. Γιατί είχε πει με ένα στρατηγό. Και πάμε μέσα. Λέει στρατηγό, γιατί άργησε η καλύτερα. Γιατί είναι εδώ, τη συμβλήκη του μπαμπά σου είναι εδώ. 10 μέρες φυλακή. Μα ξέρετε κύριε. Μην μιλάτε τώρα 10 μέρες φυλακή. Πάει άλλο. Τι είναι, άψε φαντάζε χωρίς νερό, ρε. Χωρίς ποτήρια. Λέει όχι, ήρθαν τα ποτήρια, καθυστέρησαν. Άσε το 10 μέρες φυλακή. Φαντάζε να σας μιλάμε σκοπιά. Λέω τον τρίτο τώρα θα βγάλει το πιστόλι και θα πυροβολήσει. Μου μίλησε έτσι ο χαβό. Λέει, καλά βρε αγόρι μου εσύ, τι έπαθες και έχεις νεύρα. Μου χρειάζεσαι κάποια άδεια. Λέω, συγγνώμη κύριε διοικητά, μπορώ να πω, τι θες εσύ τώρα, τι θες. Λέω, έχουμε και εμείς στρατηγούς που μπορούν να σας πάρουν τηλέφωνο, να χτυπήσετε προσοχή. Από τότε φίλε, από τότε ήμουνα από φυλάκιο σε φυλάκιο και από φυλακή σε φυλακή.
1: Έκανες 8 μήνες φυλακίες.
0: Έκανα, ναι. Μ' άρεσε όμως γιατί δούλευα εκεί, δεν ήθελα να φύγω. Και όταν μετά, γιατί έκανα φυλακή, εγώ έγραφα φυλακή και δεν μπορώ να μείνω μέσα.
1: Ναι, βράδυ.
0: Και μετά τι έγινε, έγραφα φυλακή, αλλά το μαγαζί δεν θα άνοιξε τελικά για την καλοκαιρινή σεζόν. Και λέω, παιδιά, μας ξεγελάσανε. Πρέπει να σβήσουμε 4,5 μήνες φυλακή τώρα. Και αν θα δεις στο Facebook μου, εγώ έχω φάει φυλακή για κάτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι ο αξιωματικός πρώτου γραφείου.
1: Που ακυρώνω τη φυλακή.
0: Που ακυρώνω τη φυλακή. Και την υπογράφω ως αξιωματικός πρώτου γραφείου, την υπογράφω όμως και ως διοικητής μου, ως ο αρχαιότερος αξιωματικός του λόγου διοικήσεως του συντάγματος. Δηλαδή, διαγράφεται η φυλακή του Μανώλη Στρατιάδη από τον αξιωματικό υπηρεσία Μανώλη Στρατιάδη, από τον
1: πρώτο
0: γραφείο και από τον εκτελών χρέη διοικητή, γιατί δεν τον αποσιάζοντα, έφυγα τη διαδικασία. Και πάω στον διοικητή, λέω φεύγω. Με είσαι τρελό, μα έχει 4 μήνες εξακόμα. Λέω φεύγω, τη έσβησα. Λέει τι έκανε, για να δω μου λέει, τι βλέπω. Λέει, έχεις δει εκείνη την ταινία με τον Αντωνόπουλο που τον ξυλώνουνε. Έτσι θα μας περάσουν, μου λέει. Φύγε! Τι να κάνω, κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω. Σαν σήμερα γεννιέται η Νάνα Μούσκορ του 1934 και ο Πολ Σάιμον.
1: Ποιος!
0: Σάιμον με Καρφάγγελ, βλέ.
1: Ποιος!
0: Λαλαλαλαλα.
1: Τι Καρφάγγελ.
0: Δεν ξέρεις Σάιμον με Καρφάγγελ, με τρελάνες.
1: Τι είναι ο τραγουδιστής αυτός.
0: Σάιμον Μεκαρφάγγελ, δεν ξέρεις. Ξέρεις τη Ρία Λινίδου και δεν ξέρεις Σάιμον Μεκαρφάγγελ.
1: Τι είσαι παθιά γόρι μου που σε φέγεις αδιβερή και σε πείραξε. Που σε έχεις εχεινοχλήσει κάτι στο μάχι. Τι Καρφάγγελ. Υπάρχει ένα χωριό Ο Αγαθάγγελος νομίζω κάπου στην, στην Αρδία, αλλά Καρφάγγελ δεν είναι Καρφάγγελ. Ω, τέτοιος ο Καρφάγγελ και ο... Άσε με ρε Μανώλη με τους Καρφάγγελ.
0: Έλα. Έχουν και λίγο κόσμο στην συναυλία. Χωρίς χορηγό τη δέει αυτή.
1: Αυτός.
0: Έμα.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Α, μα είδες σου λέω. Δεν το έχει πει η Ελληνίδα, λιώσε τον ήξερες από την αρχή αυτό να.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Αυτός μπορεί να πει το στο μυαλό μου κάνει σαφάρι όμως.
0: Έχει πει τέτοιες επιτυχίες η Συρία.
1: Το ναι, ναι, ναι, με γουστάρει στο μυαλό μου κάνει σαφάρι, δεν το συζητάμε.
0: Αλήθεια,
1: καλημέρα με σαν, ναι.
0: Υπάρχει ο τραγούδι,
1: 100%. Λέει ο φίλος ο Παύλος. Πάω το μέτσο σε αυτό, μην μας αφυλαχτώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα με εσάς τους δύο. Λέει μετά από αεροπορικό ατύχημα, με καλή συντήρηση το κρύα από Νοέμβρη βγάζω τη Κυκλοπαίμνη και φλεβά.
0: Αλήθεια είναι. Ο Σταύρος λέει την καλημέρα μου, λέει από Στιβάρο. Ο Τραμπ έβγαλε διάταγμα. Λέει κάθε Σάββατο θα έχει λαϊκή αγορά πετρελαίου στο στενό Ορμούς και κόλπου. Θα γίνονται μεταγγίσεις προϊόντων πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές από τους παραγωγούς. Μπετόνα πάρετε. Μπετόνι θα πάρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να έχετε το νου σας. Το νου σας ρε μάλια.
0: Καλημέρα και εδώ λέει κάποιος ψωνίζει από μαγαζί χωρίς να είναι ο υπάλληλος. Μη σε πω χωρίς να είναι ανοιχτό. Απλά πήγε με λωστό το βράδυ. Επίσης αν θέλετε λέει, να πάτε ας πούμε Χιλή. Μπορείτε να πάτε στη Νέα Χιλή στην Αλεξανδρούπολη. Έχει Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολη.
1: Όπως υπάρχει και Χιλής δρόμος. Αλλά και είναι με δύο ήττα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση?
1: Τα κίνηση.
0: Υπάρχει κίνηση στους δρόμοι.
1: Άρα τώρα, σε πάω αφού θέλεις κίνηση. Βλέπω κάτι κοκκινέλια από τώρα.
0: Από δεν τώρα, 7.30 ναι, ναι, δεν είναι καλά σημάδια αυτά.
1: Δηλαδή Τσιμισκή.
0: Δεν είναι καλά σημάδια.
1: Η Βενιζέλου κόκκινη. Η Πολυτεχνείου.
0: Κόκκινη Βενιζέλου, γιατί τέτοια
1: κόκκινη.
0: Ώρα.
1: Η Πολυτεχνείου κόκκινη.
0: Περιφερειακός.
1: Θα στα πω τώρα όλα.
0: Κόκκινη.
1: Θα στα πω τώρα όλα γιατί εδώ γίνονται πράγματα. Πέραν του περιφερειακού. Η Ερμού κόκκινη. Η Κλαθμόνος κόκκινη. Θα σε πω τώρα στο περιφερειακό. Η Ελευθερία Βενιζέλου δυτικά εκεί που κόκκινη. Ο περιφερειακός
0: κόκκινη.
1: Δεύτερη κίτρινη.
0: Okay.
1: Ο περιφερειακός περίπου πάνω από την Ευκαρπία εκεί. Κόκκινο.
0: Μην μπλέξεις.
1: Τώρα προς δυτικά στο ύψος εκεί πάνω την, πάνω από την Ευκαρπία και πάνω από την Πολύχνη, συγγνώμη. Κατακοκκινόπουλος Πάνος.
0: Ναι.
1: Πάνω τον Άγιο Παύλο μια κυτρινίλα που πάει να γίνει πορτοκαλί. Έχετε το νου σας.
0: Έχει μια παρατήρηση,
1: ναι.
0: Δεύτερη είναι κίτρινη και μετά θα πάει για κόκκινη.
1: Που έκανε για τα χέρια έτσι μια φορά τελευταία. Ανατολικότερα, ανατολικά της ΕΔΕΜ. Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Βλέπω έχει κάπου κόκκινο. Σου πω πού ακριβώς. Είναι εκεί στην είσοδο για Εθνικής Αντιστάσεως. Κόκκινο.
0: Κόκκινο και εκεί Μιχαλή.
1: Κόκκινο και εκεί. Καλά και αρχίζουν και οδικοί άξονες Καλαμαριάς. Βλέπω εδώ με μεταμορφώσεως. Με πόντου να είναι κίτρινη.
0: Ψυχραιμία.
1: Με Αιγαίου να είναι κίτρινη. Όσο προχωράμε, όσο η νύχτα προχωρά. Βασιλής Σόλγας κίτρινη. Μέχρι την 25η Μαρτίου και από 25η Μαρτίου μέχρι την Συνδίκα είναι αυτό το σημείο που γίνονται και τα έργα. Κίτρινος, κίτρινος, κίτρινος Θεός. Ό,τι βλέπω εδώ. Τι γίνεται? Απέσαι.
0: We are looking at it, we are not happy.
1: Ναι, δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Περνάει το δρόμο ο Τραμπ και το ρωτάνε τι γίνεται με την με την πρέσβυρα εδώ στην Αθήνα. Τη Μιφόλ. Και λέει ναι, το κοιτάμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ερώτηση. Ήξερε ποτέ κανένας ποιος είναι, ήταν εδώ ο Αμερικάνος πρέσβης πριν από αυτήν? Και τον κάνανε ερώτηση στον δρόμο τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν είναι ευχαριστημένοι από τον πρέσβη στην Ελλάδα? Δεν γίνονται αυτά ρε. Εγώ πιστεύω ότι είναι τουρκάλες αυτές εκεί που έχουν βγάλει το σαρίκι και κάνουν μαγκές. Τώρα η δικιά μας μπορεί να τραβιέται και με τον Αργυρό. Πιστεύεις γίνεται τίποτα αυτό? Κοίταξε. Τις βλέπω όπου έχει ο Αργυρός στην αυλή από πίσω είναι αυτή.
1: Ναι, είναι παντού.
0: Το μάθει τεθερά του θα γίνει.
1: Είναι, είσαι παντού. Δηλαδή, θα σου πω τώρα για... Θα θυμάσαι, παραδείγματος χάρη, τον Burns δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
0: Ποιονα?
1: Τον Burns.
0: Να μιλάς λίγο καλύτερα, Μιχάλη.
1: Σαν πρέσβη. Τον Πάιατ μπορεί και να το θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι κανένα. Τον Μπέρτς κάτι μου θυμίζει στη Λάρισα, όταν παίζαμε με τη Λάρισα. Αλλά μέχρι εκεί. Όταν έπαιζε να κλείνει τη Λάρισα, άκουγα τον Μπέρτς, αλλά νομίζω δεν ήξερα ότι ήταν ο Αμερικάνος πρέσβης.
1: Πώς λεγόταν αυτός...
0: Λοιπόν, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: CIA, πώς λεγόταν αυτόν που τον φάγανε? Όχι Μπέρτς.
0: Επικυροποιήθηκε το έκτακτο
1: δελτίο. Περίμενε, σε ρωτάω κάτι σημαντικό.
0: 10 μποφόρ στο Αιγαίο, καταιγίδες.
1: Περίμενε, σου λέω. Ποιες
0: περιοχές κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν? Για την Καλαμαριά, λέει.
1: Θα τα βρούμε αυτά. Πώς το λέγανε αυτό που τον φάγανε?
0: Φαγωμένο συνήθως.
1: Φαγωμένο είμαι εγώ μετά από Μισογουρνόπουλο. Έναν. Όχι Μπέρντ. Μέλτ.
0: Ντοδίντ.
1: Δεν είσαι άνθρωπος.
0: Ο Ντοδίνς μήπως ήταν.
1: Για λέμε, θα πάμε και 33.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάω τώρα. Θα πάμε κατευθείαν σε Ρήμπαξ 8.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7. Στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: I was petrified.
1: Ήσουνα petrified, ήσουνα. Ήσουνα, you was petrified.
0: Πες εσύ ένα petrified.
1: Για μην ήσουνα και satisfied.
0: Θες ένα petrified, εσύ χαρά μου, λουλούδι του βορρά. Θες εσύ ένα petrified, go να go. Βακάντα. Το πώς το ξαπέξω, ξέρω. Ο Ρίτσαρτ Γουέλτς είναι.
1: Ποιος?
0: Αυτός στον οποίο αναφέρομαι να.
1: Ο CIA.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούω το όνομα. Ούτε καν δοκάρι.
0: Και μου γράφει και για το Σόντερς. Και ο Σόντερς. Το Σόντερς δεν το θυμόμουν, Παύλα, τον Γουέλτς θυμόμουν.
1: Λοιπόν, επικοινωνήθηκε το έκτατο δελτίο επιδείνωση του καιρού, Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Υπάρχουν περιοχές που δεν μου να πλημμυρίσουν. Σημαίνει ότι το φαινόμενο θα διαρκέσουν και την Τετάρτη, δηλαδή και αύριο, με τη μεγαλύτερη ησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, στις Ποράδες και στην Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι δέχονται να φτάσουν πρόσχερα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ούτε που μας νοιάζει αυτό, το μας
0: αγγίζει. Γιατί ρε φίλε.
1: Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί εμείς. Θερμαϊκό έχουμε. Εδώ.
0: Κι αν κάποιος ακούει μέσω ίντερνετ.
1: Αυτό πρέπει να τον νοιάξει.
0: Άρα που δείξε λίγη συμπάθεια στον ασθενή σου.
1: Η Μαγνησία αυτή δεν είναι εδώ έξω η Μαγνησία. Αυτή είναι η άλλη Μαγνησία.
0: Ναι, δεν θέλω να είσαι τέτοιο τόσο να του αφήνει την απ' έξω. Μας ακούνε σε νησιά, μας ακούνε σε νησίδες, μας ακούνε.
1: Συμπονώ.
0: Δεν συμπονείς, γιατί λες ούτε που μας νοιάζει. Σε αφήνεις έτσι.
1: Ούτε που με νοιάζει, σημαίνει. Δεν τρέχω σπίτι τώρα να αρχίσω να πλώνω τα νάιλον. Με νοιάζει, συμπονώ.
0: Είχα φέτος μια εμπειρία από τις πολλές. Καταλαβαίνεις. Ναι. Βρέθηκα σε ένα νησί, στα Δωδεκάνησα, στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί τι μου είχαν πει. Και τι είδα κιόλας.
1: Τι σου είπανε, Μιχαλή.
0: Λέει ότι τα.
1: Ότι στο σπετσοφάι δεν βάζουν τυρί.
0: Όχι, πέραν του. Αυτό δεν γίνεται να μην βάλεις στο σπετσοφάι τυρί από δίπλα. Ότι τα πλοία, μάλλον τα σπίτια που είναι στο λιμάνι μπροστά, γίνονται οχυρωματικά έργα γιατί μπαίνουν νερά από τη θάλασσα, τα αλλάζουν τα ράματα.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κάτι σακιά, κάτι άμμους. Κάτι φουρ, κάτι μουρ, κάτι πτυφούρ, κάτι τζις, μπις, μπαρμπλίς, κοτσαδόρους, κάτι στρίτια, κάτι μπίλια, κάτι χάβαρα, κάτι γυαλιστέρες, κάτι χτένια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, για να προστατέψουν τα σπίτια τους. Και τώρα μου το έπεσε αυτό και πήγε το μυαλό μου.
1: Κατευθείαν εκεί, ε.
0: Πήγε, δηλαδή είναι σαν να τα είδε αυτά τα σπίτια μπροστά μου. Μπροστά μου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Τα καμπανάκια του δούνου του. Στην ελληνική οικονομία, σου γονέα.
1: Πρέπει να τελειώσουμε τον καιρό, ρε.
0: Αφού είπε.
1: Αργά το απόγευμα από σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι τώρα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Δηλαδή θα ξεκινήσει τώρα σήμερα το μεσημέρι και μέχρι αύριο θα βρέχει, λέει, στη Χαλκιδική.
0: Τη Χαλκιδική από τις βρωμοδουλειές σας να τη βγάλετε. Καλά, αυτή στην Κασάνδρα δεν πήγανε.
1: Εκεί που μετά τη φωτιά της Σίβερης εκεί δεν κρατάει τίποτα νερά, είδες κάτι βίντεο.
0: Ναι, οι υπόλοιποι γιατί την μπλέξανε μέσα.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, σου γονέα, και είναι και άσχημα, τα καμπανάκια το δούνου του στην ελληνική οικονομία, αρχίζουν και σφίγγουν οι οπές. Υπουργοί κατά υπουργών με το βλέμμα στις κάλπες για την επόμενη μέρα. Θα ξεκινήσω να σας ταξιδέψω. Στα θεματάκια μας επιμένει.
1: Δεν έχουμε συγχαρητήρια, δεν έχουμε από το Δουνουτού για τα.
0: Ναι, μα τα πηγαίνετε πάρα πολύ
1: τους
0: καλά.
1: Τους πληρώνουμε πιο νωρίς.
0: Ναι, είμαστε γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να πληρώσουμε πιο νωρίς, άσχετα που ας πούμε, ο κόσμος εδώ παλιοφτωχάλης είναι μια χαρά.
1: Σας το εξήγησα αυτό. Αυτό είναι για να είναι εντάξει η ελληνική οικογένεια.
0: Να κάνετε το σταυρό σας.
1: Δεν αφήνουν πολλά λεφτά για να μην τις λιμπουρδίζετε.
0: Πιο απεσιόδοξη εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και αγραφή το δούνου του, χαμηλώνοντας τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και ανεβάζοντας αισθητά τον πύχη του πληθωρισμού υπό το βάρος ενεργειακής αναταραχής.
1: Μπαγάσε, πες την αλήθεια, το διαβάζεις τώρα στο προφίλ του Τσίπρα, έτσι.
0: Όχι, είναι ένα site το οποίο μάλλον δεν είναι πολύ με το Τσίπρα. Το Ταμείο της Εκτιμήσης του λέει παρουσιάζεται στο πλαίσιο ετήσιων συνόδων.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα. Πλαίσιο ετήσιων συνόδων του Δούνου του και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης. Τι πιστεύεις γίνεται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου τώρα στο Μπαγκόκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι,
0: είναι στην Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη και γίνεται σύνοδος. Τι πιστεύεις γίνεται εκεί τώρα, Ερμανόλη.
1: Απλά αλλάζεις.
0: Μόνο σε παρακαλώ αυτό μόνο και δε.
1: Αλλάζεις.
0: Πρόσεξε τα ξαρά.
1: Αλλάζει τον τόνο από την προπαραλίγουσα και τον πα στη λίγουσα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη σύνοδο, άλλαξε τον τόνο. Έτσι.
0: Το δούλο του λέει διατηρεί ακόμη μια φορά μια επιφυλακτική προσέγγιση αναφορικά, ναι, με τις οικονομικές προοπτικές, για να έχει το νου σου. Έτσι, το μέτωπο της ανάπτυξης τοποθετεί τον πύχη στο 1,8 για το 2026 όσο και για το 2027. Και το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ρυθμό μεγέννησης 2% φέτος και 2,3% την άλλη χρονιά. Η μεγέννηση 2% πόσο είναι?
1: Εξαρτάται αν είσαι άντρα ή γυναίκα. Διαφορά σε αυτό του είδους το μεγέθη. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε, ούτε που με νοιάζει. Εγώ ξέρω ότι όταν πήγα στο Πλαγιάρι το 2008 πλήρωνα 65 λεπτά τη βενζίνη και τώρα έχει 2,20. Το πετρέλαιο θέρμανση είχε 22 λεπτά. Και τώρα λέει με 2 ευρώ ξεκινάμε. 2,20 είχε στην Καστοριά το πετρέλαιο. 2 ευρώ είχε το λίτρο το πετρέλαιο στην Καστοριά. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Θέλουν 10 τόνους για να βγάλουν το χειμώνα.
0: Εμένα τα λέει σε δεστάρα, κάτι περάσει και μένα και σα πάρουν και στην Κρήτη επίδομα θέρμανση.
1: Στην Κρήτη γιατί δεν με πάρουν, κάτι στην Κρήτη ψυχή δεν
0: έχουν. Δεν έχουνε. Κοίταξε.
1: Τι γίνεται.
0: Θεωρείς ότι έχει ακριβήν η ζωή μου, επειδή δεν καταλαβαίνω εσύ ακριβώς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι θέλει μια πιο σωστή διαχείριση, σου λέει, άκου τώρα.
0: Ναι, εγώ ακούω πώς την ακούω.
1: Στην Κρήτη του τακτοποιήσαμε με τον ΟΠΑΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Στην Καστοριά που δεν έχει κατσίκια. Δεν έχει ελιές.
0: Ναι, τι θα σου κάνω.
1: Δεν πρέπει να του δώσουμε πίσω με το επίδομα του πετρελαίου κάτι να του βγάλουμε να παίρνουν καμιά
0: τέτοια. Πόσο να του δώσουν δηλαδή. Πόσο θα του αφήσουν το πετρέλαιο.
1: Ένα, μην του δώσουν από μια πισίνα πετρέλαιο τον καθένα.
0: Μακάρι.
1: Για τους ψηφοφόρους, όχι για τους άλλους.
0: Ναι. Λέω, ανεβαίνει ο πληθωρισμός.
1: Περίμενε, Μιχάλη, περίμενε. Εγώ είμαι έξαλλος είμαι.
0: Και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, γινόμαστε γιάμπαρα.
1: Δεν με νοιάζει ο πληθωρισμός, δεν με νοιάζει.
0: Μα το ευρώ που έχεις τώρα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σου παίρνει τεταβόν κασέρι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Κάτσε, ρε, φλέ,
1: θέλω να μην πληρώνω
0: μου
1: τόσο ρεύμα,
0: ναι,
1: και τόση βενζίνη. Όλα τα άλλα δεν με νοιάζουν.
0: Ναι, την κοτόπιτα εγώ που την παίρνω 2,60, γιατί να την πάρω 3,20
1: να
0: του χρόνου.
1: Να πάρεις ζαμπόν κασέρι που έχει 1,80. Έξι επιλογές. Στο αμάξι δεν έχω άλλη επιλογή. Βενζίνη πρέπει να βάλω. Και στο σπίτι δεν έχω άλλη επιλογή. Τώρα σκέφτηκα βέβαια να φτιάξω ένα μηχανισμό με πετάλια και να βάζω το Στρατούλη και τον Γιώργο και να κάνω ένα ποδήλατο για να βλέπουμε τηλεόραση. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς.
0: Θα δίνει παντού ρεύμα αυτό.
1: Φιλέ, ναι. Παντού όπου χρειάζεται. Ναι, θα τη βάλει σήμερα να κάνω πετάλι και θα γίνει διακόπτη. Θα γυρίζει τηλεόραση. Θα γυρίζει το πα τουαλέτα. Δεν χρειάζεται να παίζει τηλεόραση. Χλάκ το γυρίζει να βγει το φω στην τουαλέτα. Όχι μπρίζε για πιστολάκι και τέτοια. Αυτά είναι.
0: Καλά, δεν χρειάζεται πιστολάκι.
1: Κάθε Σάββατο. Αυτά κάνε στο μπάνιο κάθε Σάββατο. Γιατί πιο νωρί σε διάμεσα μπάνια μη μου θέλει τώρα ζεστά νερά και τέτοια.
0: Κοίτα, το ζεστό το νερό νομίζω ότι είναι και πολυτέλεια. Δηλαδή παλιά που κάνανε μπάνιο έξω από το σπίτι. Που οι τουαλέτε ήταν έξω που πηγαίνει στο τουαλέτα για να κάνει το ψυλό και το
1: τα νερά στον ήλιο.
0: Μπράβο.
1: Είναι
0: πού είμαστε τώρα δηλαδή.
1: Τι νομίζετε.
0: Έχετε μαλθακέψει. Έχει φλωροποιηθεί η κοινωνία. Και θα ταλαιπωρηθούμε κι άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω, δεν έχω τελειώσει εγώ με την Milfoil αυτήν.
0: Με την Milfoil
1: λέει. Τι. Ναι, δεν λέει ο Τραμπ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
0: Ναι, ωραία, πολύ σημαντικό.
1: Τι εννοείς δεν είστε ευχαριστημένοι.
0: Από αυτά που έχουν γίνει από την Αμερικανίδα.
1: Γιατί οι άλλοι τι κάνανε που έρχονταν εδώ. Σε γκαλά μαλάκες, σε συναυλίες πηγαίνανε. Δηλαδή τι έκανε αυτή που δεν ήταν. Μπορεί να μου εξηγήσει λίγο.
0: Να εξηγήσω εγώ ακριβώς θα σου πω.
1: Πες μου λίγο.
0: Επειδή είμαι και άνθρωπος
1: που το κατέχει το θέμα με τους πρέσβεις.
0: Είσαι εσύ εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις τα καφέ Μανόλο, σωστό.
1: Σωστό.
0: Πηγαίνεις στην Κομωτινή,
1: ναι,
0: ανοίγεις ένα καφέ Μανόλο που είναι δικιά σου ιδιοκτησία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θες να βάλεις έναν άνθρωπο να το τρέχει.
1: Ένα δικό σου άνθρωπο.
0: Μπράβο.
1: Να είναι τα μάτια σου και τα αυτιά σου.
0: Ένας θα σε κλέβει.
1: Αυτός.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Εσύ λοιπόν βάζεις έναν άνθρωπο στη δικιά σου τη δουλειά, γιατί η επιχείρηση της Αμερικής είμαστε κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Και βάζεις έναν άνθρωπο να το τρέχει εδώ.
1: Τον έβαλα.
0: Άμα αυτός που το έβαλες να το τρέχει δεν το τρέχει σωστά.
1: Δεν κλέβει.
0: Δεν το τρέχει σωστά.
1: Δεν τους κλέβει για σένα.
0: Κάτι γίνεται. Το λες, έλα εδώ. Γελμπουρδά. Γελμπουρδά. Εδώ, ναι, κάτι γίνεται.
1: Γιατί η προηγούμενη Μπέρνς Δίνς που μου έλεγες.
0: Ναι.
1: Δεν. Ξέραμε υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τίποτα.
0: Ξέραμε.
1: Σε κανένα μπουζούκι τους βλέπαμε.
0: Και τον Πάιατ. Ο Πάιατ δεν είχαμε δει στο μπουζούκι.
1: Ο Πάιατ δεν ξέρω ποιος είναι ο Πάιατ.
0: Και ο Κουμαγιάτ, και ο Κουμαγιάτσι.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί.
0: Κλείνω όμως, θα σου πω.
1: Αλλά ότι μέσα σε 6 μήνες θα τη φάνε την Κίμπερλι. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει.
0: Εμείς θα μπούμε μπροστά για να προστατέψουμε την Κίμπερλι. Θα είμαστε εδώ ένα ανάγχωμα της Κίμπερλι.
1: Δεν πρέπει να κατέβουμε στους δρόμοι.
0: Ναι, μέσα η Γκλυφόλη, έξω η βάση.
1: Τώρα που δεν τη θέλει ο Τραμπ, δεν
0: πρέπει να θέλουμε
1: εμείς. Το κουκουέ.
0: Τώρα
1: εμπρός λαϊμή σκύβει στο κεφάλι.
0: Και θα βγει το κουκουέ και θα πει. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική καρατόμηση πολιτικού προσωπικού.
1: Έτσι.
0: Και στηρίζουμε αναφανιδόν.
1: Γιατί νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Μπράβο. Κι αν έχει δουλέψει η Κίμπερλι στη ζωή της, ρε φίλε.
1: Πιστεύω έχει κάνει δουλίτσα.
0: Δηλαδή θεωρείς έτσι όπως την βλέπεις ότι δεν είναι ένα κορίτσι μόνο το οποίο χρειάζεται στήριξη και βοήθεια.
1: Το ακούω το λάστιχο μέσα στο χωματόδρομο τώρα. Αρχίζει βαράει.
0: Καλημέρα, ακούω την εκπομπή μέσω ηρεμία και μου πετάει διαφημίσεις για ψυχίατρο. Τυχαίο ήθελα να μου πει κάτι, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
1: Έλατε.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα, θέλω να κάνουμε ένα τραπέζι στον. Που έχει σχέση με τον πυροσβέστη, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Τον οποίο δεν τον ξέρει.
1: Αυτό πώς ήρθε πρωί-πρωί, ρε Γιωργάκη. Δηλαδή μέσα στο σχολικό, πας σχολείο και.
0: Εκεί που θα κάνει τα πετάλ.
1: Εκεί που θα κάνει τα πετάλ, έχει το νου σου, Γιωργάκη.
0: Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική. Τη γνωστή και ως Βασιλικούλα Ζάχαρη.
1: Βασιλικούλα Μέλη.
0: Βέβαια. Όπως επίσης και στο Σάβα, ο οποίος μας ακούει καθοδόν για σύνδο. Ωραία σύνδο.
1: Από ό,τι προτιμήστε την σελίδα μας στο Facebook, πρώην Παύλα Άδικο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: στον Γκάρι.
0: Γκάρι. Γεια σου, Γκάρι.
1: Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, πώς θα λειτουργεί και ποιες πλατφόρμες αφορά.
0: Μέχρι χτες ήξερα έναν κόφτη.
1: Τον ηχοκόφτη εννοείς.
0: Τον ηχοκόφτη,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε πραγματικά, δηλαδή. Τι άλλο να πω.
1: Λοιπόν, η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό.
0: Ρε Μανώλη, να κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνεις.
0: Δεν υπάρχει τρόπος.
1: Υπάρχει.
0: Να το κάνουν.
1: Υπάρχει. 3.000 ευρώ πρόστιμο στον κηδεμόνα που του έδωσε smart συσκευή στο παιδί κάτω από 15 ετών. Υπάρχει. 3.000 ευρώ το πρόστιμο, ρε Καρατά.
0: Ναι.
1: Λέει, το παιδί ήθελε. Εντάξει, του πήρα ένα πολύ ωραίο iPhone. Γιατί δεν του παίρνει και ένα XT 5,5? Μα το παιδί είναι 12 χρονών. Εδώ του πήρε iPhone. Το XT 5,5 πειράζει.
0: Άσχημο το XT. Βέβαια, παρένθεση να σου
1: πω. Μικρότερη ζημιά θα πάθει με το XT, να ξέρει.
0: Βέβαια, παρένθεση να σου πω ότι πλέον λέει ηλεκτρικό ποδήλατο μπορούν να αγοράζουν από 15 χρονών. Και μηχανάκια από 16 εννοείται.
1: Ναι, ρε. Χαστούκι και σε αυτόν, χαστούκι και στον μπαμπά του. Χαστούκι, όχι. Χαστούκι είναι άλλη σφαλιάρα, άλλο το χαστούκι.
0: Το χαστούκι είναι το ανάποδο με τα νύχια που φεύγουν τα σάλια στον τοίχο.
1: Με τη βέρα, με τη βέρα που βρίσκει με το δαχτυλίδι.
0: Δεν είναι από το μαλακό το εσωτερικό.
1: Όχι, όχι, με συγχωρείς όλα. Δηλαδή, παίρνεις το παιδί σου ηλεκτρικό πατίνι ή ποδήλατο για να πάει.
0: Πού!
1: Μένεις δηλαδή στη Δελφόν και λέει να κατέβει το παιδί με την παραλία.
0: Να πάει στο σχολείο.
1: Με το ποδήλατο, είστε τρελοί.
0: Πόδια δεν έχει.
1: Είστε τρελοί.
0: Όχι πως το μηχανάκι, ας πούμε, εγώ το θεωρώ καλό. Άσε που στα χωριά έχω οδηγάνω από 12 χρόνια.
1: Θα σου πω τι αλλάζει στο μηχανάκι. Αλλάζει ότι για να οδηγήσει το μηχανάκι πρέπει να είσαι 18 πλάς.
0: Όχι, 16 χρόνια παίρνει μηχανάκι.
1: Όχι, 16 χρόνια δεν παίρνει μηχανάκι.
0: 16
1: χρόνια δεν παίρνει μηχανάκι. 16 χρόνια μπορεί να δώσει εξετάσεις να περάσει τα σήματα. Και αυτό ίσως είναι με μηχανή 50 κυβικών.
0: Άρα.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ο 50.
1: Ναι, αλλά άκου τι έχει προηγηθεί. Έχεις πάρει δίπλωμα για τα σήματα.
0: Ναι, 16 χρονών πάρεις... όμως.
1: Δεν έχει σημασία και 14 να είσαι. Έχεις πάρει δίπλωμα για τα σήματα.
0: 16 χρονών.
1: Ρε παιδί μου, και 14 να είσαι, σου ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
0: Εγώ το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι το εξής. 16 χρονών επιτρέπεται να έχεις μηχανάκι, αλλά 18 μπορεί να ψηφίσεις. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
1: Και 18 είναι πολύ νωρίς κανονικά. Στην Ελλάδα 35 να ξεκινάει να ψηφίσεις. 40.
0: Ρε φίλε, δηλαδή. Γιατί θέλεις να ανοίξεις την αγορά σε μηχανάκι σε ένα παιδί 16 χρονών, τι έχεις να κερδίσεις?
1: Έχεις να κερδίσεις χρήματα.
0: Α, μπράβο, για τα χρήματα.
1: Άκουσε με όμως,
0: άκουσε με λίγο.
1: Αυτό δεν είναι κακό, στο ξαναλέω.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Είναι καλό.
0: Πολύ.
1: Να σου εξηγήσω γιατί είναι καλό. Να σου εξηγήσω γιατί είναι καλό. Όταν είσαι με ένα μηχανάκι, για να οδηγήσεις το μηχανάκι, σε σταματάει και προς δεξιά, αλλά το φανάρι εδώ που πέρασε ήταν πορτοκαλί. Ω, με συγχωρείτε, το δίπλωμά σου, το ασφαλεία σου.
0: Ναι, πολλοί τους έχουν τρελάνει σε λίγους.
1: Όχι.
0: Τα έχουν πιάσει τα πιτσιρίκια, τα πιάνουν 5.000 τα πιτσιρίκια.
1: Ρε παιδί μου, για να οδηγήσεις μηχανάκι, πρέπει να έχεις δίπλωμα. Ενώ με το πατίνι, φεύγεις στη Βασιλή Σόλγας στα τέτοια σου τα φανάρια.
0: Σωστό.
1: Βγαίνει ένα σχολικό για να μην πέσει πάνω σου, γυρίζει δεξιά, σκοτώνται 4 παιδάκια. Ποιος θέλει, ο οδηγός του σχολικού. Γιατί είναι παιδιά.
0: Γιατί ο άλλος είναι.
1: Έπρεπε να το πατήσει, λέει. Είχε περάσει με κόκκινο. Ναι,
0: κατανοητό.
1: Πας εκεί, του λες, έλα εδώ, αδερφέ. Εγώ τώρα που βγήκα με το Seat Ibiza, για να σε αποφύγω, επειδή εσύ είσαι μικρός και άμυνας και φοράς και τα AirPods εδώ και ακούς. Don't look any further. Και πηγαίνεις, λες και είσαι μόνος σου στο νότιο Μονακό. Λοιπόν,
0: έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο άλλο.
1: Αναγκαστικά προκάλεσε ένα ατύχημα. Στα τέτοια μου λέει. Ούτε αστική ευθύνη έχω, ούτε ασφάλεια είμαι υποχρεωμένος να έχω, ούτε τίποτα.
0: Άρα, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Άρα, κάτσε ρε φίλε, πώς το επιτρέπετε να κυκλοφορούν στους δρόμους παιδιά, χωρίς να νιώθουν, χωρίς να ξέρουν,
0: βέβαια,
1: να έχουν τις οδηγίες χρήσης.
0: Για το πατίνι και μεγάλων το οδηγείς, πάλι τα ίδια ισχύουν.
1: Ακριβώς το ίδιο λέω.
0: Δηλαδή, το πατίνι είναι ένα άλλο. 25 χρόνων το οδηγείς.
1: Είναι άλλο.
0: Αλλά εγώ λέω για το πατίνι. Λέω για το κομμάτι του ότι ένας πιτσιρικάς μπορεί να οδηγάει 50 μηχανάκι 16 χρονών. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι, άμα κάνουμε μια βόλτα δηλαδή και σε νοσοκομεία και σε χιλιάδιο,
1: θα
0: βρεις παιδιά τα οποία οδηγήσαν χωρίς κράνος και μεγάλους θα βρεις. Θα βρεις παιδιά τα οποία απλά ανοίξαμε την αγορά για να δώσουν χρήματα περισσότερο,
1: Μιχάλη,
0: για να κερδίσει η αγορά χρήματα, είναι... δώσαμε τα δυνατότητα σε 16 χρόνια ανθρώπους να οδηγάνε μηχανάκι.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Κακό είναι.
1: Όχι.
0: Κακό είναι, μάλλον.
1: Όχι, ρε.
0: Κακό είναι.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Κακό.
1: Υπάρχει περίπτωση να μάθεις να οδηγάς ποδήλατο χωρίς να πέσεις? Όσο χρόνο και να το μάθεις.
0: Όχι.
1: Θα πέσεις.
0: Θα πέσεις.
1: Μα μπαμπαμπα, κοίτα! Ναι. Χωρίς χέρια! Ναι. Την άλλη μέρα μαθαίνει καλύτερα. Λέει μπαμπαμπα, κοίτα! Και χωρίς πόδια! Ναι. Μαθαίνει ακόμα καλύτερα. Και την τρίτη μέρα λέει μπαμπαμπα, κοίτα! Χωρίς δόντια!
0: Γιατί δεν τους δίνει δυνατότητα να οδηγήσουν αυτοκίνητο δηλαδή και να οδηγούν μηχανάκι στα 16?
1: Τους δίνει.
0: Στα 16 όχι. Συνοδευόμενοι μετά τα 17.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο είναι, το άλλο!
1: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί
0: θεωρεί... όχι, είναι άλλο, το άλλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θεωρεί η κοινωνία,
0: ναι,
1: ο κοινωνικός αυτός ιστός, ότι
0: ναι,
1: το μηχανάκι το χρειάζεσαι για μικρές αποστάσεις.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, δεν θα πάρεις το μηχανάκι από εδώ να πας στη Λαμία, θα πάρεις το μηχανάκι, σου λέει, από το σπίτι του να πάει μέχρι το φροντιστήριο των Αγγλικών του. Που είναι.
0: Δεν μπορεί να πάει με τα πόδια δηλαδή.
1: Μπορεί,
0: αλλά
1: να έχει και μια επιλογή να πάει και λίγο πιο μακριά.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Μπορεί όμως να φύγει από την Καλαμαριά να πάει στο Φίξ ένα βράδυ να ακούσει τον Γκιάμο με
1: όχι,
0: το κανάκι?
1: Όχι.
0: Δεν γιατί θα το σταματήσει και τον πούνε γιατί πα.
1: Δεν μπορεί, αλλά ακόμα και αν το κάνει.
0: Όχι, μισό. Θα το σταματήσει και τον πει κανεί γιατί πα.
1: Μιχάλη, άκου.
0: Απάντησε με αυτό που σε ρωτάω. Φεύγω από την Καλαμαριά 16 χρόνια με το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Πάω στο Φίξ. Δεν έχω πιει, είμαι κούκλο ωραίο.
1: Ναι.
0: Θα με σταματήσει κανεί να μου πει γιατί πήγα στο Φίξ?
1: Θα σταματήσει το δρόμο, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει το κυνήγι τη πάπια. Είναι η εποχή. Έχει λιμέρια. Έχει λιμέρια που τη στείλουν. Έχει καπάντζες. Είναι το κυνήγι της πάπιας. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν παίρνεις το μηχανάκι, θεωρητικά,
0: θεωρητικά,
1: έχεις φοράς κράνος, έχεις περάσει τα σήματα, σημαίνει ότι ξέρεις να οδηγάς.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί είναι, ρε Μιχαλή,
0: γιατί είναι συνολικά. Γιατί είναι, ρε Μανώλη.
1: Γιατί
0: 16...
1: το μηχανάκι έχει μια πινακίδα επάνω. Πρέπει να είναι σε κάποιον το όνομα.
0: Ωραία, είναι.
1: Σε ποιον το όνομα είναι?
0: Στο παιδί του μπαμπά.
1: Για να είναι. Παιδί πρέπει να έχει δίπλωμα. Ναι, πρέπει να έχει δίπλωμα.
0: Ωραία, εγώ σου λέω. Το ποιο είναι πιο ασφαλές μέσα, το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο?
1: Εξαρτάται ποιο θα δικάσει.
0: Παθητική ασφάλεια ποιο έχει πιο μεγάλη?
1: Έχει το αυτοκίνητο.
0: Μπράβο. Εφόσον έχει το αυτοκίνητο πιο μεγάλη παθητική ασφάλεια, στα 16 που θα έπρεπε να προστατεύεται και να ποιο θα ήταν το πιο λογικό να οδηγάει κάποιο? Το αυτοκίνητο. Γιατί είναι μεγαλύτερη παθητική ασφάλεια.
1: Όχι. 16 θεωρείται ακόμα προστατευόμενο μέλος.
0: Προστατευόμενο μέλος, άμα θεωρείται να μην παίρνει το 50 ράκι το μηχανάκι, να μην του δίνει το κράτος το δυνατότητα.
1: Το 50 ράκι είναι,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να μην ζαλίζεις τον μπαμπά σου. Παίζω τώρα, πάρε με λίγο στην μπάλα. Πάρε με λίγο στο γηπεδάκι 5x5 που παίζω μπάλα. Πάρε με
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος είπε για να μην ζαλίζει τον πατέρα, δεν σας πάρουν το 50
1: ράκι. Όχι, όχι. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι καλή ανάπτυξη.
0: Καλή,
1: ναι. Εμένα δεν με χαλάει αυτό.
0: Όχι, πώς...
1: Ίσα ίσα γίνεται, να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: γίνεται 7 χρονών,
0: ναι,
1: που τα έχετε στα σχολεία και ξύνουν τα αυτά τους με τα καινούργια βιβλία που διαβάζουν διάφορα για τη Λόλα και για το Μήλο.
0: Υπάρχει ανάγνωση.
1: Γίνεται να τα μάθει τα παιδιά 7 χρονών πώς βουρτσίζουν τα δόντια τους, πώς πιάνει τα σήματα του κοκ, να τους δίνετε βίντεο με ατυχήματα. Δηλαδή, κανονικά τα παιδιά 6η δημοτικού, ναι, πρέπει να ξέρουν όλο τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Όλο, όλο, όλο. Αυτό που πας να δώσεις εξετάσεις.
0: Μακάρι.
1: Και διαβάζεις, νομίζεις, μαθαίνεις ποια ξένη. Εγώ.
0: Όχι.
1: Θα πάω τώρα. Πότε, Παρασκευή. Να δηλώσω τώρα, πάω ότι δεν θέλω να δώσω. Θα διαβάσω μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα το πάρω. Ναι, ναι, ναι. Βάζω στοίχημα αυτή τη στιγμή ότι από τους 1000 οδηγούς, εάν τώρα μας κατεβάσουν, σταματήσουν.
0: Σας πρέπει να κάνετε ένα τεστ.
1: Παιδιά, από Αγία Σοφίας κλείνει λίγο ο δρόμος. Τον κλείσαμε. Κράκ τώρα, σταματήστε εδώ. Πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Και στο. Όχι, κάνω όλο deal. Πίσω στο συντριβάνι.
0: Ναι, να χαρώ εγώ.
1: Όσοι είστε εδώ, κατεβείτε κάτω, ρε κουφάλες. Όλοι κάτω. Όλοι κάτω. Όλοι.
0: Όπως είστε, κατεβείτε.
1: Όλοι. Πάρτε τώρα μια κόλλα χαρτί και ξεκινήστε. Εσύ κεφάλαιο 17 από τον ΚΟΚ, από τα 30. Εσύ αυτό, εσύ αυτό.
0: Και γράφτε.
1: Από τα 1000 άτομα, πόσοι πιστεύεις θα κάνουν 30 στα 30.
0: Έλα, σε ρε, κανένας.
1: Στα 1000 άτομα μπορεί
0: κανένας.
1: Να έχει.
0: Κανένας.
1: Θα έχει καμιά δεκαριά που θα έχουν πάρει το δίπλωμα τώρα, κάνα εξάμηνο.
0: Και τι πιστεύεις.
1: Και θα τα θυμούνται ενδεχομένως.
0: Ένα λάθος θα κάνουν και αυτοί. Θα κάνουν. Έλα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μα πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν διαβάζει για να μάθει. Διαβάζει για να διαβάσει και να τελειώσει αυτό που θέλει να τελειώσει.
1: Δεν διαβάζει καμία ανάγνωση, κυρίως.
0: Δηλαδή, δεν πάμε να αναλύσουμε τώρα, πάμε να καλύψουμε την Αμερική. Θα κάνουν λάθη γιατί δεν, απλά θέλουμε να πάρουν το δίπλωμα ή να κάνουν το οτιδήποτε.
1: Να μάθουν.
0: Όταν βγαίνει κάτι από δεξιά, να ρωτιόμαστε: α, καλά, αυτό από δεξιά βγήκε. Γιατί βγήκε αυτό από δεξιά. Γιατί στο κυκλικό κόμβο έχει προτεραιότητα αυτό που κινείται, αυτό που μπαίνει, άμα δεν έχει στόπια.
1: Έβλεπα προχθές ένα βίντεο. Με δύο παιδιά από την. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Ήταν λέσχη οδηγών μηχανής, κάτι τέτοιο.
0: Λυκιά.
1: Μεγάλη ήταν αυτή. Μεγάλη. Ήταν, ξέρω εγώ, από 40 μέχρι 62-64 ναι. Πήγε. Και έλεγε πολύ σοφά ο ένας ότι φίλε το παιδί σου πρώτο μάθησε να οδηγάει μηχανάκι. Γιατί πρώτο μάθησε να οδηγάει μηχανάκι. Γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί πάνω σε μηχανάκι στην Ελλάδα. Θα είναι με κάποιο συμπαίχτη του στην Ακαδημία, θα είναι με κάποιο συμμαθητή του και θα είναι μικρός στο πάρκο, στην παρέα, κάποιος που θα έχει μηχανάκι. Δώσε μαλά, κάνω μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Όλοι το έχουμε πει αυτό, πιτσίρι, κάνε σε κάποιον.
0: Δεν το έχουμε πει όλοι.
1: Εκτός από σένα. Ναι, μαλάκα, εσύ όταν έπρεπε να κάνεις μηχανάκι, έπρεπε να με τα καράβια στη Βραζιλία. Οι άλλοι που ήμασταν εδώ το λέγαμε.
0: Όχι, δεν με τραβούσε ποτέ το μηχανάκι.
1: Ναι, το λέγαμε όμως. Και λέει αυτό. Το παιδί σου δεν το μαθαίνει μπάνιο. Δεν πρέπει να το μάθει μπάνιο.
0: Ναι, πρέπει.
1: Κάποια στιγμή θα βρεθεί στη θάλασσα, δεν πρέπει να ξέρει να κολυμπάει.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί στο MotoGP. Θα πει το Ρώσιο, θα μου λίγο το κάνει μια σούζα.
1: Έτσι.
0: Είστε τρελοί.
1: Δώσε λίγο τη χαλιαμπούσα. Να την πάω σε μια. Τρίτη Τετάρτη. Και η πινακίδα να βρίσκει κάτω στο τσιμέντο. Η πινακίδα πρέπει να έρθει. Έτσι. Έτσι. Όταν βλέπετε. Ότι τα παιδιά σας. Αυτή τώρα είναι μια συμβουλή για τους λίγο μεγαλύτερους
0: ναι,
1: σε ηλικία ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπετε τα παιδιά σας και ξύνονται με το κινητό σας ή με το κινητό τους.
0: Ναι.
1: Στα TikTok, MikTok και στα κάτι παιχνίδια με κάτι φραουλίτσες και με κάτι κυπουρούς και με κάτι τέτοια. Όχι. Κατεβάστε. Έχει 100 εφαρμογές
0: ναι.
1: Με τα σήματα του ΚΟΚ.
0: Ναι.
1: Κατεβάστε μια αυτή που μάλλον θα κάνουν και τεστ μαζί μέσα από το κινητό.
0: Έχει.
1: Κατεβάστε λοιπόν μια εφαρμογή και βάλτε τα παιδιά σας να μαθαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι. Και δεν το μαθαίνει βέβαια μέσα από τα. Θα πρέπει να διαβάσει και λουγουλάκια, αλλά τέλος πάντων, ό,τι είναι. Δηλαδή μόνο με τα multiple choice. Ότι όπως που δίναμε εμείς και proficiency και lower όταν ήμασταν μικροί.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μάθει ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, βέβαια, εγώ επειδή το έχω και φρέσκο πολύ στα διαδικασία. Επειδή γενικά είμαι άνθρωπος, όχι τόσο του διαβάζω με τους άλλους, του να ακούσω.
1: Ξακουστικό τύπο μου.
0: Ναι, είμαι ακουστικό τύπο. Σα
1: αρέσει να τα ακούσει, δεν ξέρω.
0: Πε μου, φοράσκεται. Θέλω να μου μιλάς περίεργα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όταν κάναμε το μάθημα και με τον Αστέρι.
1: Με τα σήματα. Πιστεύει αν είχε μπινελίγια στο μάθημα με τα σήματα θα τα έπαιρνε πιο εύκολα.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Αυτό εδώ που κάναμε μάθημα. Είμαστε φίλοι χρόνια και ήταν ο μοναδικός με τον οποίο θα μπορούσα να το κάνω. Και κάθε φορά που έκανε εξηγού στα παιδιά, ήμουν εγώ, 40 χρονών, και κάτι παιδάκια 19.
1: 18, 17.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Με λέω εδώ. Γυρνούσε τα μάτια μου λέει: κατάλαβε, ρε.
1: Ο φίλος της Άβρος λέει: γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι 200 χρόνια μπροστά. Δες για πλάκα το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουν στο δημοτικό και κάνει αύριο ένα πεντάλεπτο σχολιασμό. Θα το ψάξω αυτό, Σταυράρα.
0: Λοιπόν, οδεύουμε ολοταχώς προς τις 8. Εσείς ακούτε Φλας 99,4. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και ο Μιχάλης Σαρόπουλος είναι μαζί.
1: Αύριο ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Αύριο θέλω να κάνεις μια δουλειά. Μπορείς να κάνεις μια δουλειά για αύριο.
0: Πες μου και αν μπορώ.
1: Θέλω στο αυριανό ποστάρισμα. Στο αυριανό ποστάρισμα.
0: Ναι.
1: Να βάλεις ένα post από μια ερώτηση, από ένα μάθημα του ΚΟΚ.
0: Του ΚΟΚ.
1: Και να ζητάς απάντηση.
0: Ναι.
1: Και όλες μία από όλες τις απαντήσεις θα κερδίσει και ένα μπουκάλι για τον Παλμό για την Παρασκευή.
0: Μαζί σου. Ο φίλος ο Ντίμ γράφει: το θέμα δεν είναι το όχημα, αλλά το περιεχόμενο του κεφαλαίου ασχέτως ηλικίας. Αν το κεφάλι είναι άδειο, είτε πατίνι πάρει, είτε διαστημόπλαιο, κία θα κάνει. Λέω φίλος.
1: Το ακούω και αυτό το ακούω.
0: Ισχύει.
1: Το ακούω. Αλλά όσο περισσότερη γνώση, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι λίγο πιο καβατζωμένος. Όχι ότι είναι απαραίτητα σωστό, αλλά είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τα παιδιά μου από πολύ μικρά να ξέρουν τον Κοκότα. Χρειάστηκε ο μεγάλος να βγάλει διπλωμά.
0: Ναι.
1: Ζωρίστηκε, διάβαζε 10 μέρες για να το μάθει. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε να είναι συνοδηγός σε ένα φίλο του και να μην ξέρει να του πει ότι είναι βλάχα, αυτό είναι στόπ, εδώ σταματάμε.
0: Όπα, μπάστα εδώ, ρε.
1: Γιατί δεν είσαι μόνος με στο αυτοκίνητο, είμαστε και εμείς με στο αυτοκίνητο. Ναι, δηλαδή, θες να κάνεις μαγιά στην κομμενίτσα που κάθεται πίσω στη μαθήτρια μας, αλλά ρισκάρεις.
0: Θα μας πάρεις το κεφάλι στο λαιμό σου.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Όχι.
0: Πάμε, άντε 8 η ώρα είναι.
1: Όχι, ρε φιλέ. Όχι, τι θα γίνει. Πού, δηλαδή, πώ συνέχιζε και 7,5 και 8 και εδώ και συνέχεια διαλύματα. Αυτό ήρθες εδώ, αυτό θα κάνεις.
0: Το τροχονόμο.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Θεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη κάθε βράδυ στις 10 εκτός Παρασκευής στον Flash 99,4.
1: Εγώ που λες,
0: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
1: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Flash ακούτε στο 99,4. Πρωινάδικο με Μιχάλη Σαρόπουλο και Μανώλη Στρατιάδη. Κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Από τις 7 και τις 9 να πούμε ότι μαζί τα λέμε και τα βράδια εδώ στον Flash από τις 10 και τις 12 με τη ραδιοθεραπεία.
1: Ήρθε η ώρα για τις εφημερίδες, Μανώλη, αυτό η ώρα είναι.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε η ώρα. Ετοιμαστείτε, σκοτώτε από τη Βάνια, σκαμπό, ανάκριτρα, πούφλα, γουμάνο, αιώρες. Είμαστε εδώ.
0: Ήρθε.
1: Κάποια στιγμή.
2: Πρωινάδικο με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Στρατιάδη.
3: Τι είναι, παιδί μου.
4: Την εφημερίδα σας, κύριε
3: Σιγκιά. Α, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και κοίταξε να με ενοχλείς κανείς. Έχω σπουδαία δουλειά.

0: Εφημερίδες!
1: Εδώ! Και ξεκινάμε λισαλέα με φούρνια και με κουστούμια καινούρια. Εφημερίδα Εσπρέσο, κεντρικός τίτλος Ζαμανφού Παριζιάννα.
0: Παρδόν.
1: Λοιπόν, Ζαμανφού Παριζιάννα. Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία. Η Δύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσει ζωντανά τη Σελήν Διόν. Κούσταρα! Θα πάμε φυλακή!
0: Είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν,
0: πήγε μόνο με την κουμπάρα στο Παρίσι, ο κουμπάρος δεν πήγε.
1: Έτσι λέει.
0: Γιατί έτσι.
1: Έτσι λέει εδώ η τρανς.
0: Να είναι καλύτερα μόνο στα κορίτσια, πιστεύεις.
1: Πώς δεν είναι εσπρέσο, πώς.
0: Περνάει καλύτερα μόνο στα κορίτσια.
1: Αυτό το έλεγε η Γαρμπή με τη Μίση, δεν το λέγα. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Έτσι.
1: Η τρανς και το τούβλο και ο ταυλιασμένος πελάτης δεν είναι ανέκδοτο αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνετε και ενημερώνεστε. Ασφυξία 20 ημερών στον μουσικοσυνθέτη από την ΑΔΕ. Οι δύο ξένοι, ούτε βλέμμα ρουβάς ψινάκι στο πάρτι του Μίστερ Ελούντα. Ποιος είναι ο Μίστερ Ελούντα?
0: Τι μας νοιάζει.
1: Τα πεθερικά με την κόρη πήγαν να ξεκάνουν με ατροπίνη τον πρώην γαμπρό τους.
0: Τι έκανε?
1: Τα πεθερικά με την κόρη πήγαν να ξεκάνουν με ατροπίνη τον πρώην γαμπρό τους. Αποστεωμένη η Τζούλια Αλεξανδράτου. Τρίτωσε το κακό και φάρμακο αντίδοτο για τη μηδαζολάμη στον οργανισμό του Μαζονάκη από τα ελέσματα τοξικολογικών κοκτέιλ θανάτου. Στον τραγουδιστή η εφημερίδα Εσπρέσο με σοβαρότητα και αγκυρότητα. Η εφημερίδα Εσπρέσο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου.
1: Αυτά.
0: Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκλειστική και αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 θέσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και Φαρμακερή.
1: Παρακαλώ.
0: Γίνονται φοβερά πράγματα.
1: Ελεύθερος τύπος, είσαι έτοιμος?
0: Ναι, ναι.
1: 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους.
0: Πόσες?
1: 8.532.
0: Δεν φτάνουνε. Γιατί με αυτοδυναμία δεν φτάνουνε. Θέλουμε κι άλλους.
1: Σε υπουργεία.
0: Θέλουμε κι άλλους. Κι άλλους θέλουμε.
1: Σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, οργανισμούς. 4.000 θέσεις για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3.262 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 97 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 1.138 αμαία, 35 ακόλουθου πρεσβείας και 2 σοκολάτες, κύριε Στέφανε.
0: Έτσι.
1: Και 4 από τις καλές, κύριε Στέφανε. Τα 3 σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης βράζουν στο Πασόκ και την τοξικότητα του Τσίπρα. Γρίφος σεοσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Πόσο ισχυρό είναι το οπλοστάσιο.

0: Χούφι θα λες και θα κλαις.
1: Πάω, κοίτα σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα, λέει ο ελεύθερος τύπος.
0: Μανιφέστο. Μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ώρα 0 στη Σύνοδο Κορυφής, οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των Καυσίμων, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και στο πρωτοσέλιδο, ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά, σφαγή για τον Βλάκα. Στο πρωτοσέλιδο. Αντιδράσεις πυροδότησε το προκαταβολικό άρθρο του κρατερού. Ναι, ρε φίλε, για τον Ανδρουλάκη. Ο οργίσια ραντάρι για τον πόρτε παρόλη του Τσίπρα, τι ντροπή. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίες. Άλλο rebranding και άλλο rebound.
1: Κι άλλο αγάπη. Κι άλλος. Άλλο αγάπη και άλλο.
0: Στο στρόχαστρο των αρχών, οι διαιτολόγοι του διαδικτύου. 11 μηνύσεις και 36 αναφορές. Oh. Έδωσα 7 ευρώ σε μια συνδρομή στο διαιτολόγο ιντερνετικά και δεν έχασα τα 32 κιλά που μου υποσχέθηκε μέσα ένα Σαββατοκύριακο.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Θύελα κατά τη Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Πολλαπλά εκτεθειμένη υπουργός πολιτισμού. Όλα τα κόμματα κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους και που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε με επεκφυγές περί κατάθεσης, ομολόγησε για άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί την τώρα Κιλφόιλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντάμε στον δικηγόρο της, αποκαλύψει για τα 100.000 δολάρια. Καρφώνει το State Department για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο. Η Τουρκία αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Μπαλάκι ευθυνών, διπλό αλαλούμ για την Κυψέλη και την Κράβα. Στο Σκαμνίο ο αγοραστός και για τον Ντάνιελ. Ενώ κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Τέλος, πυροτέχνημα και για τους ανήλικους. Ο πρωθυπουργός influencers που χαργετιζόταν με την Τούνη στα social media υπόσχεται σοφαροφάνεια και βάζει κόφτη. Πώς φάνηκε αυτό.
0: Υπουργός δεν είναι 15 χρονών, παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Αλλά λέει το χαρακτήριζε. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά στο ηλεκτρικό. Επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Όλο θα και θα και θα. Πού πάω, συνεχίζω.
0: Συνεχίζεις.
1: Συνεχίζω με λύσα, όχι απλά συνεχίζω. Εφημερίδα Star.
0: Όπα.
1: Θρήνος για την καλονή υπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας, εκατομμυριούχος. Πατέρας Έλληνας Ράπτη, συλληπιτήρια να πούμε και καλή δύναμη στην Έλληνα Ράπτη. Και συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο ανώμαλος γυναικολόγος. Τι γίνεται ρε φίλε. Τρέμουν μην αυτοκτονήσει, δύσκολες ώρες στη φυλακή για τον γιατρό της Καρδιάδου με 5 άτομα συνοδεία και συνεχή επιτήρηση. Δηλητηρίαζε τον άντρα της, πώς την εντόπισε από κρυφές κάμερες.
0: Χριστός και Παναγία. Στα Χανιά μία δότρια ο Αρίων για 63 γυναίκες και 70.000 ευρώ. 120.000 ευρώ για το κάθε παιδί. 120.000 ευρώ για το κάθε παιδί.
1: Δύσκολα πράγματα. Και κλείνω, ναι. Αν θέλεις να κλείσουμε. Κλείνω αν θέλεις να κλείσουμε. Με την εφημερίδα των συντακτών. Όχι, αυτή την εφημερίδα των συντακτών. Τη διάβασες νομίζω.
0: Τη διάβασα.
1: Τη διάβασες. Είμαστε κομπλέ.
0: Αυτά λοιπόν με τα νέα σήμερα.
1: Εντάξει, διάβασε οι εφημερίδες, έδωσε και μήνυμα.
0: Μιχάλη.
1: Πήρε εικόνα, είσαι έτοιμος.
0: Η εκπομπή είναι σοβαρή.
1: Καλά.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, τι ζώδιο είσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Τι ζώδιο είσαι.
1: Το κανονικό, σε τι.
0: Στο κανονικό.
1: Κινέζικο.
0: Στο κανονικό.
1: Φλεβάρι με 14, άρα υδροχός.
0: Υδροχός.
1: Εσύ.
0: Υδροχός, 30 Γενάρη. Τα τρία πιο σπάταλα ζώδια. Μόλις πληρωθούν τα χρήματα κάνουν φτερά.
1: Δεν μπορεί
0: ανοίγω μια παρένθεση. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω.
1: Δεν μπορεί να μην είμαστε.
0: Μόλις πληρωθούν τα χρήματα κάνουν φτερά πια τα σε χρήματα. Όλα τα ζώδια.
1: Και ποια δηλαδή, χρήματα.
0: Και ποια χρήματα. Ποια λεφτά. Λέγει το σύνθημα. Λοιπόν, τρία είναι τα ζώδια. Λέει τα σπάταλα.
1: Να πω.
0: Να πεις.
1: Ένας είναι ο υδροχός.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί.
0: Όχι.
1: Ένας είναι ο Ταύρος.
0: Όχι.
1: Όχι, ρε
0: παιδί. Να σου πω κάτι. Μήπως το έχεις ψάξει εσύ με την Παγιατάκη που δεν έχετε καμιά συγγένεια. Ούτε σένα δεν πέφτεις μέσα, ρε
1: κανένα. Έλα, ρε Σιμανόλη.
0: Ναι, από τα 12 πιστεύω θα πεις τα 9 και αυτά που θα περισσέψουν αυτά θα είναι.
1: Όχι, εντάξει, έκανα μια.
0: Πες ακόμα ένα, πες ακόμα ένα. Αλλά πέσεις, δεν μπορεί. Στα 3 θα βρεις.
1: Στα 2 δεν συνεχίζω.
0: Πες ένα ακόμα.
1: Θα πω Σκορπιός, ξέρω εγώ. Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα αφού δεν είναι ο υδροχός και ο Ταύρος.
0: Δεν είναι και ο Σκορπιός. Ποιος μπορεί να είναι.
1: Ποιος μπορεί να είναι. Τι... Έχει τέσσερα πόδια, κάνει γαβγάβ και μυρίζει πριν τον μπάνιο. Τι είναι. Τι κάτα, ξέρω εγώ.
0: Έλα, πες.
1: Τα είπα τα τρία.
0: Κανένα δεν είναι από αυτά.
1: Ο Δίδυμος, ο Παρθένος, ο Τοξότης.
0: Τον τελευταίο βρήκες μόνο.
1: Δεν γίνεται, ρε μάνα.
0: Τοξότης λέει. Αν είναι να το κάνω, θα το κάνω τώρα. Λέει ο Τοξότης.
1: Αν είναι να κολλαστώ.
0: Θέλει να νιώθει, λέει. Δεν θέλει να νιώθει ότι περιορίζεται. Για εκείνον τα χρήματα υπάρχουν κυρίως για να δημιουργούν εμπειρίες. Ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής. Μια συναυλία σε μια άλλη πόλη. Εννοείται ένα ακριβό δείπνο, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξαναβρεθούμε εδώ. Αυτά κάνει ο Τοξότης.
1: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Η χθής λέει ότι είναι
1: ένα δευτερόλεπτο, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Το έχω ανάγκη. Δηλαδή δεν έχει τους συντροχώους στα σπάταρα ζώδια που, δεν, που το χρήμα δεν το έχουμε σε καμία αίσθηση και πουθενά. Δηλαδή σε παρακαλώ εγώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Λόγω,
0: πιστεύεις στα ζώδια?
1: Πιστεύω τώρα.
0: Πιστεύεις και στον Άι Βασίλη?
1: Δηλαδή εσύ που είπες για δίδυμους, για να σε βάλω λίγο στο κλίμα. Έλληνες διάσημοι δίδυμοι είναι ο Ρέμος.
0: Ναι.
1: Φημίζεται ότι είναι σπάταλος ο Ρέμος.
0: Δεν είναι, δεν είναι σφιχτός ο Ρέμος.
1: Φημίζεται. Άλλος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μη με κοιτάς καθόλου.
0: Δεν νομίζω ότι είναι σφιχτός ο Κωνσταντίνος. Δεν έχω εικόνα. Νομίζω τον Κωνσταντίνο έχουμε κάνει παρέα στο παρελθόν. Δεν έχω εικόνα. Δεν το πρόσεξα ποτέ.
1: Άλλη είναι η Ατζελίνα Ζολή.
0: Σφιχτή. Σφιχτή. Τον πήδηξε τον Μπραντ Πιτ.
1: Άλλη ήταν η Μέριλιν Μονρό.
0: Η Μέριλιν Μονρό ήταν καλή γιατί ξόδευε αλλονών λεφτά. Αν δεν ξόδευε τα δικά της, θα
1: ήταν. Σωστό. Άλλος ήταν ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Δεν του το έχω για σπάταλο. Δεν του το έχω.
1: Όχι. Άρα...
0: Να τα μασάει η Αντωνά.
1: Άρα δίδυμος είναι ο άλλος ποιος ήτανε. Τοξότης.
0: Δεν είπα δίδυμος εγώ. Είπα Τοξότης.
1: Τοξότης.
0: Ζυγός.
1: Τοξότης, περίμενε. Τοξότης.
0: Ζυγός και ηχθής.
1: Λοιπόν, Τοξότης είναι η Βύση.
0: Α, μπράβο.
1: Σπάταλη.
0: Βέβαια.
1: Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου.
0: Σφιχτός.
1: Ναι, εμείς τώρα ψάχνουμε για σπάταλους, δεν ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Η Μαριάννη του Μασάτου.
0: Του Μασάτου.
1: Ναι. Η Britney Spears.
0: Καθυστερημένη.
1: Ρε μανώ,
0: ναι, ρε παιδί μου, αφού εντάξει, γυρνάνε οι followers και οι θαυμαστές.
1: Ο Brad Pitt είναι. Τοξότης.
0: Ο Brad Pitt ήταν. Πώς τους λένε,
1: Οπα,
0: σαν το σαβουάρ βίβλεο. Πώς το λένε, κάπως το λένε.
1: Λοιπόν, άλλο Τοξότης.
0: Το τάφαγε όλα η Ζολή, ξέρεις.
1: Άσε το Ζολή και.
0: Όλα.
1: Και πιάσε.
0: Ηχθή, έχει ηχθή σπάταλο.
1: Ηχθή. Για να καταλάβεις τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί περιπτώσεις μιλάμε. Η χθής ποιοι είναι. Η Βάνα Μπάρμπα. Υπάρχει περίπτωση να είναι σπάταλη Μπάρμπα. Κιμαλά, κιμαλά, κιμαλά, κιμαλά.
0: Από τι πέθανε ο αυτός, ρε φίλε, τώρα που το φέρει κουβέντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος.
0: Όχι, ο Γιάννης Πάριος δεν πέθανε, για τον άλλο λέω. Ο. Πώς...
1: Της Μπάρμπα. Θα βιώσα το.
0: Ο Βαρδινογιάννης ο μικρός, από τι πώς
1: πέθανε. Δεν ξέρω, δεν έχει, δεν ζούσα.
0: Από τι πήγε, μήπως έμαθες.
1: Πόσο χρόνο θέλει από τη δένδρο ποτάμου.
0: Από τι πήγε ο Αρντογιάννης. Γουγκλάρετε τώρα οι απαντήσεις στο πρώην άδικο.
1: Από δένδρο ποτάμου για πλάς 99,4. Σε πόση ώρα θα είναι εδώ τα ξαρά. Θα δω τι θα μου πει το Τζέμινι. 99,4.
0: Με τα ξαρά θα έρθουν. Με τα μοτοσακά θα έρθουν.
1: Όχι, μην έρθουν. Έχουν κάτι. Κάτι αγροτικά, κάτι μεγάλα, κάτι.
0: Ναι, αυτά είναι ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Αυτά είναι κατασχεμένα από τα νόγια όλα, ξέρεις.
1: Γνωστοί χθες είναι ο Γιάννης Πάριος, η Ελένη Φουρέιρα.
0: Σφιχτός ο Πάριος, άπλα η Φουρέιρα. Άπλα η Φουρέιρα.
1: Άπλα,
0: Άπλα, ναι.
1: Η Βάνα Μπάρμπα, ο Μαζονάκης, εντάξει, οκ. Okay. Ο Γιώργος Σεφέρης. Όχι, πόσο είναι. Η Ριάννα είναι η χθες. Ο Τζόνι Κάς, ο Άλμπερ Αϊνστάιν ήταν ηχθής.
0: Σφιχτός ο Αϊνστάιν. Δεν ήθελε να βγει έξω να εξοδέψει, καθόταν μέσα και διάβαζε.
1: Άρα έχω δίδυμα. Τι, το άλλο ζώδιο ποιο είναι το σπάταλο?
0: Ζυγός, Τοξότης και ηχθής. Ζυγός είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Ορισμός του σπάταλου.
1: Γνωστή ζυγή. Πάμε. Έλληνες ή ξένους θες?
0: Έλληνες θέλω.
1: Η Άλκης πρωτοψάλτη.
0: Δεν
1: σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Δεν την έχω για σπαταλή.
1: Σε παρακαλώ, αυτό μόνο.
0: Αχα.
1: Η Μελίνα Μερκούρη, ιδασγός. Ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μόνικα Μπελούτσι. Η Μπελούτσι, ρε φίλε.
0: Η Μπελούτσι, φίλε.
1: Είχε γραφτεί ένα ποίημα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε Μόνικα Μπελούτσι, Μόνικα Μπελούτσι. Για σένα ξεσηκώθηκαν όλες τις γης.
0: Εγώ κύριε πρόεδρε τη μουσική έβαζα στην εκπομπή. Αυτός τα έλεγε τα συνθήματα. Εγώ τα τραγούδια έβαζα. Εγώ ήμουν ο χολύπτης. Ο χολύπτης ήμουν κύριε πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω αυτά που μου λέτε.
1: Δεν ήμασταν καν στον ίδιο χώρο. Εγώ από το σπίτι μου τα έβαζα.
0: Από το σπίτι εγώ τα έκανα.
1: Η Kim Kardashian είναι ζυγός. Η Gwyneth Paltrow.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Η Ούμα, όχι Ούμα Θέρμαν δεν είναι.
0: Ο Παρνογιάννης πήγε, λέει, ένας φίλος από υπερβολικό άδειασμα φαιάς ουσίας. Απλά το μηχάνημα ρούφηξε μέχρι τα πνευμόνια του.
1: Γεια. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον...
0: Τι μάρκα ήταν το μηχάνημα τώρα, Γιώργο.
1: Σωστό. Ο φίλος ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου θυμίσω την άπλα που πλήρωσε ο κουμπάρος μας τη φωτογράφο. Καλά, έχω μια φωτογράφο. Ένα κουμπάρο, ο κουμπάρος μου ένας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάνουμε μια παράσταση στο θέατρο και ρωτάω τη φωτογράφο πόσα θέλεις. Μου λέει 20 ευρώ. Εντάξει, τη λέω κουμπάρο, πάρα 5 ευρώ. Το λέω ρε Δημητράκη, τι έγινε.
0: Φρόνημα, ρε.
1: Εσύ το κορίτσι είναι. Εντάξει,
0: το κορίτσι έχει σχέση.
1: Ο Μανώλης έχει κάτι με τον Μπάριο. Δηλαδή επειδή δηλαδή είναι με το νούμερο 2 πρέπει να φάμε το νούμερο 1. Επειδή λέει σε φαν του Ρέμου πρέπει να φάμε το 1 που είναι ο Πάριος.
0: Όχι, το 1 είναι ο Πάριος. Αλλά παιδιά, αν τα λέμε όλα για τον Πάριο, δεν δίνει από τα αριστερό στο δεξί. Δηλαδή...
1: Δεν δίνει μόνο, ε.
0: Όχι, ενώ πρόσεξε. Ενώ ο Χάρης δίνει. Ο γιος. Δίνει, τώρα να τα λέμε αυτά. Πρόσεξε, ο Πάριος. Αν είσαι πρώην ή νυν ή επόμενη. Του τα μασάς. Γενικά. Όλες με σπίτια στην Πάρο είναι.
1: Καλά, άσχημα. Άσχημα.
0: Όλες οι πρώτες είναι με σπίτια στην Πάρο.
1: Δεν είμαστε εμείς οι υδροχώοι σπάταροι που έκανα ανάληψη από ATM και άρχισα να βάζω 20-20 μέσα γιατί την πρώτη φορά μου δώσε 300 ευρώ. Και επανέρχεται. Και τα αδείας που περνάνε από 26 Οκτωβρίου για υπηρεσία μπορούν να συνδράμουν στο αυτοφορό σας, λέει ο Παύλος.
0: Σωστός. Το ακούω.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Παύλο.
0: Έρχεται τώρα η έρευνα που θα ταράξει τα νερά.
1: Μετά την κίνηση, γιατί είναι 8 και 20 και ήδη.
0: Όλα κοκκίνησαν.
1: Η πόλη ξυπνάει.
0: Κουκουέ μου λού, όλα κοκκίνησαν.
1: Το φλάσιν 9,4.
0: Όλα στο κοκκινό.
1: Λαέ ακούμπα!
0: Στην πλάτη του Κουτσούμπα!
1: Λοιπόν, η πόλη. Πράσινο. Από τα κόκκινα θες, από τα κίτρινα που θες. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, εκεί Τριανδρία με Άνω Τούμπα, μιλάμε για. Για κοκκινέλια, εκεί από εκεί πέρα πάνω για περιφέρεια.
0: Είναι η ώρα πάντα. Που μπλε δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, έτσι.
1: Καλά, η Θεσσαλονίκη δεν έχει μπλε έτσι.
0: Δεν έχει μπλε ούτε σε άλλες.
1: Κόκκινα βλέπω επίσης στην Κανάρη εκεί στην Χαριλάου. Κάτω Τούμπα, Μητροπολίτου εκεί, Ευσταθίου, Απόλλωνος, όλα αυτά είναι κίτρινα. Κέντρο τώρα άμα πάμε και προς αμπελότυπη μεριά. Λαγκαδά, κόκκινη, πορτοκαλίζουσα προς κόκκινη. Η Νεοχωρίου στη συνέχεια της κόκκινη, Άνω Πόλη, η Ακροπόλεως είναι κατακόκκινη.
0: Περιφερειακός.
1: Περιφερειακός, όπως είπαμε πριν, εκεί στην Τριανδρία γίνεται κόκκινος και μετά έχει Πορτοκαλέιρο.
0: Ωραία, είσοδο σε Εγνατία, νέα Εγνατία εκεί από Βούλγαρη.
1: Ναι, Εγνατία εκεί από Βούλγαρη. Μπάστα. Κίτρινο. Κίτρινο παραδοσιακό.
0: Τσιμισχύ.
1: Και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου κόκκινη.
0: Τσιμισχύ.
1: Αυτό είναι καλό ερώτημα. Από ανατολικά βλέπω την Όλγας κίτρινη προς πορτοκαλί.
0: Γενικώς η Όλγας είναι ένας δρόμος που να τον προτιμάτε γιατί τσουλάει. Έχει φοβερή καλή ρύθμιση στους σηματοδότες και προχωράει σε αντίθεση με την Εγνατία που και η Εγνατία προχωράει αλλά η ρύθμιση στους σηματοδότες είναι στο στόματα ξεκινά.
1: Εκεί το τρίγωνο Κανάρι Παπαναστασίου είναι κατακόκκινο.
0: Είναι κατακόκκινο το τρίγωνο, Μιχάλη.
1: Αν είναι, λέει το τρίγωνο. Στρατού πράσινη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως και ο Βασιλέος Γεωργίου, να δώσουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο ο οποίος κινείται επί των επί των οδών των οποίων αναφέραμε, σιγά σιγά η πόλη γίνεται πορτοκαλί από το φως του πυρσού που ζεσταίνει τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια! Αυτό και που γιόρταζε ο πυρσός. Και μια αγκαλιά όλοι θα πούμε στον δρόμο για την αυτοδυναμία. Είμαστε ανάστατοι. Να δώσω. Τσιμισκή είναι κίτρινη στο ξεκίνημά της. Γενικά της υπομονής. Πάρτε καφέ. Μέσα στο αμάξι. Πάρτε ένα καφεδάκι. Αράξτε μαύρο σφόρι. Και θα φτάσει κάποια στιγμή. Θα φτάσει στις δουλειές σας. Δεν είναι τίποτα. Απλά λίγο προσοχή, έτσι. Λίγο προσοχή. Που κόβετε τιμόνια που δεν τα κόβετε. Είναι αμαρτία από το Θεό να πετάτε αετό την ώρα που είστε μέσα. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την Καβάλα. Γεια σου, Γιωργάρα μας. Και στον Στέφανο, που λέει από αεροδρόμιο Μπερναμπέου.
0: Στέφανο, τι γίνεται!
1: Καλή συνέχεια, τα χαιρετήματά μου στο Μανώλο. Ζυγός εδώ, σπάτωλος με τα μωρά της Αιτζίαν, λέει ο Στέφανο.
0: Ο Στέφανος θέλει ένα πρωινό γονίδι, έναν. Θέλει.
1: Πάταλος με τα μωρά της Αιτζία, ναι.
0: Ναι.
1: Τι λες, δε Στέφανε.
0: Ναι.
1: Σούπερ είστε. Δικός μας άνθρωπος ο Στέφανος. Είχα κάτι παραδώσει, αλλά όχι με Τζιάν. Ποτέ με Τζιάν. Οι αεροπορικές γενικά.
0: Δυσκολά.
1: Όχι, είναι και περίεργη ώρα τώρα. Είναι η ώρα που μας ακούνε. Στη βόλτα την οποία θα κάνουμε και σε μια γύρα ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ, το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής Νάν και Σλούκα για τον μπασκετικό. Θοδωρικάκος, έρχεται εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ. Τελειώσατε! Στα κρεβάτια σας! Έρχεται εορταστικό πακέτο, δηλαδή ποιο θα μπορούσε να είναι το εορταστικό
0: πακέτο. Όταν λέει εορταστικό πακέτο, για ποιες γιορτές μιλάει, τώρα ας πούμε.
1: Χάνουκα!
0: Το Αγίου Δημητρίου θα πάμε για Χριστούγεννα.
1: Σωστό. Μιλώντας στην ΕΡΤ, την πολύ μεγάλη ΕΡΤ που είμαι εμείς, θα δώσουμε τα χαιρετήματά μας ανθρώπους εκεί. Ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση κυβέρνησης με τις αγορές θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων.
0: Πέστα ρε Μιχάλη!
1: Στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Φτωχή! Βρωμάει φτώχεια σας έχει! Φτωχάλες! Προβάει η φτώχεια σας, είναι κάτι τραγικό. Αφήστε την πόλη να αναπνεύσει. Λίγο ελιτισμό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης.
0: Γίνεται να διαβάζεις τις χώρες να γελάς.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μπράβο. Και αν δεν βρίσκονταν αυτοί οι δύο πόλεμοι, θα βρίσκαμε άλλους δύο εμείς. Και θα τους λέγαμε να γίνει το παιχνίδι, αυτοί μας είπαν να μην γίνει και.
2: Το μεγαλύτερο βάρος,
0: ναι,
2: το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και της συνένωσης με το θεσμό του συνηγόρου του πολίτη παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε όσο αυτό είναι δυνατό από ανατιμήσεις εκείνες που δεν δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης. Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Ήρθε η ώρα για τα συντρίμια της ημέρας. Σας άρεσε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε θεσμό. Θα το κάνουμε θεσμό, όχι πρέπει, θα το κάνουμε, το κάναμε ήδη θεσμό.
1: Τότε που για μένα μόνο ζούσες.
0: Το τραγούδι της ημέρας, το νταλγκαδοτράγουδο, τα συντρίμια της ημέρας θα είναι αυτό.
1: Νωρίς όμως.
0: Δεν υπάρχει αργά, Μιχάλη. Δεν υπάρχει αργά. Πες μου, δεν έχεις βρεθεί κάτω από παράθυρο σπιτιού με το τσιγάρο και λες, δεν τα ανοίξει, δεν απάντησε το μήνυμα.
1: Κατέβω, κατέβω, Μούρη Καρολίνα.
0: Τα έχεις ανοίξει με τον Μπάγεβιτς. Ρωτάω.
1: Πάει και λιγότερο μοιάζει.
0: Τα είχε αισθανίσει με τον Μπάγεβιτς.
1: Τι μας ακούτε, 99,4.
0: Ο Μπάγεβιτς δεν ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή που λένε ότι τα είχε αισθανίσει.
1: Ήταν λίγο από το τζάμι διακριτικά. Γιατί είδα κάτι μπλε, μήπως ήταν ασθενοφόρο, δεν έκανα καφ. Λες λίγο μήπως είναι, έχουμε το όνομα σου.
0: Να απολαύσουμε λίγο τη Στανισάρα πριν πάμε στο break.
1: Πότε
0: για την

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εγώ που λες,
3: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: το πρωί.
1: Και ένα χάδι.
0: Και ένα χάδι ακριβώς.
1: Δηλαδή από την Στανίση, αυτός είναι ο Μαραβέγιας.
0: Ο Μαραβέγιας.
1: Ο Ιλεγκάλι ο απλός.
0: Ο απλός. Δεν είναι πρωί πρωί για το σούπερ, δεν είμαστε. Μέχρι εκεί φτάνει ο.
1: Το απλό τον πόνο στέλνει.
0: Ο βολό.
1: Το σούπερ δεν
0: είναι. Σούπερ είναι πολύ ακριβό. Δεν πληρώνουν και τα σούπερ.
1: Δεν πληρώνουν τα σούπερ, αλήθεια είναι. Μανώλη και Μιχάλη, Μιχάλη και Μανώλη, έω και τι 9 εδώ, φλασ, στο πρώην άδικο. 7 με 9 το πρωί, τα λέμε για όλη την επικαιρότητα. Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, αθλητική φυσική εκπομπή. Σταθήκαμε σε όλα τα θεματάκια που απασχολούν και όχι μόνο. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο που σου έχω θέμα.
0: Έχει, ε.
1: Έχω θέμα. Έχω ένα θέμα. Έχω δύο θέματα. Το πρώτο θα ήταν για τον Μπουκτσόν.
0: Και ποιο?
1: Για τον Μπουκτσόν Καβάλα που λέει ότι ήταν στη Σεούλ. Μπουκτσόν, πρόσχημη μπαϊονού στο κακό. Γιατί με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο θέμα είναι για τις 8 συνήθειες.
0: Ναι.
1: Που οι εξωστρεφείς άνθρωποι θεωρούν λυπηρές και μίζερες.
0: Το ακούω. Έχω και εγώ τη μάστιγα του άγχους απόδοσης στο σεξ.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Πώς θα το ξεπεράσεις?
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
0: Ξεκίνα. Με τις 8 συνήθειες ξεκίνα.
1: Με τις 8 συνήθειες θα πάω.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπος ζει σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Τι κάνουν οι εξωστρεφείς άνθρωποι, ναι, αυτές τις συνήθειες?
1: Ναι. Οι 8 συνήθειες των εσωστρεφών ανθρώπων που οι εξωστρεφείς θεωρούν λυπηρές και μίζερες.
0: Όπα, αυτές τις συνήθειες έχουν οι εσωστρεφείς.
1: Ναι.
0: Και τους χράζουν οι εξωστρεφείς ότι αυτά που κάνετε είναι μίζερα.
1: Μπράβο.
0: Για πες να ακούσουμε.
1: Νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Προτιμούν να μένουν στο σπίτι αντί να βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι εσωστρεφής ή είναι ότι δεν έχω ευρώ?
0: Είσαι φτωχός είναι αυτό. Εσωστρεφής, εξωστρεφής.
1: Βρωμάς τόσα.
0: Δεν υπάρχει σέντς.
1: Το φτωχάλες. Για έναν εσωστρεφή, ένα ήσυχο βράδυ στον καναπέ με την αγαπημένη του σειρά ή ένα καλό βιβλίο μπορεί να είναι το ιδανικό πλάνο. Οι εξωστρεφείς ίσως αναρωτιούνται πώς γίνεται κάποιος να αρνείται μια έξοδο. Όμως για τους εσωστρεφείς η χαλάρωση στο σπίτι δεν είναι βαρετή, είναι τρόπος να γεμίζουν μπαταρίες. Δεν σε έχεις πιάσει να θέλεις να αράξεις σπίτι εσύ.
0: Από 30 από 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Με λεφτά κάτω από 30 δεν υπάρχει μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά.
1: Το σπίτι βάζει νερά. Όπως με έλεγε η μάνα μου, κάτσε βρε αγόρι μου να έχω στο σπίτι.
0: Δεν
1: βάζει νερά το σπίτι.
0: Με λεφτά δεν κάθεσαι σπίτι, μέχρι 30.
1: Μετά
0: τα 30 και εξαρτάται και από την κόμενα που έχει εκείνον τον καιρό ή αυτή τον κόμενο που έχει.
1: Αν είσαι ελεύθερο σαραντάρη.
0: Ελεύθερο σαραντάρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Βγαίνει για να βαρέσει. Δηλαδή πα και στείνει στο καρτέρι, στο σταυροδρόμι. Ξέρω ότι από εκεί περνάνε οι παραγαλάτσι.
1: Για καρφωτική.
0: Ναι. Για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να κάνει σπίτι.
1: Αλλιώς
0: είσαι έξω μέχρι να βρει το ενδιαφέρον για να κάνει σπίτι.
1: Και μετά όταν είσαι μέσα, ψάχνει το ενδιαφέρον για να βγει από το σπίτι.
0: Βέβαια. Είναι όπως είναι ο Μανώλης στις διακοπές.
1: Αχα, για κάνουμε σοφότερους.
0: Θα σε κάνω σοφότερο σε ένα λεπτάκι.
1: Ωραία. Νούμερο 2. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να μιλούν συνεχώς. Οι παύσεις σε μια συζήτηση δεν κάνουν έναν εσωστρεφή να αισθάνεται άβολα. Αντίθετα, μπορεί να απολαμβάνει τη συντροφιά κάποιου χωρίς να χρειάζεται να γεμίζει κάθε λεπτό με λέξεις. Ένας εξωστρεφής, λέει ωστόσο, ενδέχεται να εκλάβει τη σιωπή σε αμηχανία ή έλλειψη ενδιαφέροντος, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο. Έχω μια αίσθηση εδώ.
0: Ότι?
1: Ότι ακόμα και σαν εξωστρεφής, γιατί με θεωρώ ας πούμε εξωστρεφή, μ' αρέσει και λίγο ησυχία. Δεν θέλω δηλαδή. Θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Νούμερο 3. Ακυρώνουν σχέδια για να μείνουν μόνοι. Μπορεί να έχουν συμφωνήσει να βγουν για ποτό, αλλά τελευταία στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται ένα διάλειμμα. Για τους εσωστρεφείς, ο προσωπικός χρόνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη. Οι εξωστρεφείς ενδέχεται να δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτή την επιλογή, ειδικά όταν περιμένουμε ανυπομονησία μια κοινωνική συνάντηση. Δηλαδή, ρε Μανώλη, μισό λεπτό. Είσαι 26 χρονών.
0: Ναι.
1: Και σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις το βράδυ έξω, όχι να πας ας πούμε για κανένα πατητήρι, για κανένα παρακακάο, αλλά να βρεθείτε 4-5 άτομα μαζί, 5 φίλοι, να πάτε να φάτε ένα κιλό παντσέτες, 2 κιλά αρδίσιο και παϊδάκι, να πιείτε μια ρετσίνα, 2 σουρωτές και να γίνει ένα μελέ. Θα το ακυρώσεις? Στα 25.
0: Το ακύρωνα εγώ. Επίσης εγώ στα 25 αν δεν είχα λεφτά δεν έβγαινα. Όχι, δεν είχα λεφτά για μένα, αν δεν είχα λεφτά να κεράσω, δεν έβγαινα. Έχω χάσει μαναράκια έτσι.
1: Λόγω φορτωτικής, ότι δεν μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ο άντρας πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι. Κασέρι.
0: Κασέρα, ναι, αυτό. Και άμα δεν.
1: Κάτσουμε σπίτι, φίλε.
0: Άμα δεν.
1: Προτιμούν τις συζητήσεις με ουσία από την ανούσια κουβεντούλα, λέει. Η συζήτηση για τον καιρό, για το τι έκανε κάποιο Σαββατοκύριακο, μπορεί να μην ενθουσιάζει έναν εσωστρεφή. Συνήθως προτιμά να συζητά για προσωπικές εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα. Οκ. δεν επιδιώκουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Σε μια παρέα εσωστρεφής μπορεί να επιλέξουν να ακούσουν αντί να πάρουν το λόγο ή να διεκδικήσουν την προσοχή των υπόλοιπων. Δεν έχουν όλη την ανάγκη να ξεχωρίσουν. Σωστό. Μαζί τους είμαι, ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να με.
0: Ισχύει.
1: Αποφεύγουν τις μεγάλες και πολυπληθείς παρέες. Όσο περνάει ο καιρός, εδώ εγώ βάζω, στυλώνω, σηκώνω χέρι και λέω stop. Όσο περνάει ο καιρός, και εγώ δεν μπορώ τις πολύ μεγάλες παρέες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πάμε να στρωθούμε σε ένα τραπέζι να κάτσουμε με 30 άτομα. Πρώτα απ' όλα δεν θα μιλήσει κανείς με κανέναν.
0: Γιατί? Χάνεσαι πιο εύκολα εκεί μέσα.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Στους λίγους πρέπει να έχεις ρόλο.
1: Μα αυτό λέμε, ότι δεν θα μιλήσει κανείς με κανέναν. Δεν βγαίνουμε για να μιλήσουμε, βγαίνουμε απλά για να πούμε ότι κάνουμε μια συνάντηση μαθητές από το δημοτικό. Βρεθήκαμε, τάπαμε. Τι είναι αυτό, 30, εμείς 4 πάμε και δεν προλαβαίνουμε να συνεννοηθούμε. Θα βρεθούμε 35 άτομα να κάνουμε κουβεντολόι τώρα από το πουθενά. Όχι, και για μένα είναι λάθος αυτό.
0: Μπορεί.
1: Και απολαμβάνω να κάνουμε πράγματα μόνο τους. Σε βλέπω επηρεασμένο. Τι σου σημαίνει, μίλησε μου.
0: Μπορεί. Θα το βρω.
1: Έχω καταλάβει. Απολαμβάνουν να κάνουν πράγματα μόνοι τους. Από μια βόλτα μέχρι επίσκεψη σε ένα μουσείο, εντάξει, οκ. Οι εστροφείς μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες χωρίς παρέα. Εδώ έχω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν φορές. Και τώρα θα μου πει κανείς, έχεις θέμα, είσαι άρρωστος. Στο οποίο θα πήγαινα και μόνος μου για ποτό.
0: Μόνος σου θα πήγαινε,
1: θα, θα πήγαινα. Απλά τι, θα πήγαινα κάπου και πολύ πιθανόν εκεί που θα πήγαινα να έβρισκα γνωστούς.
0: Ναι, οκ. Okay. Πιο μικρός. Πάμε εκεί στο μαγαζί που είναι και ψηλό στέκι, εννοείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και τώρα θα πήγαινα εγώ. Δηλαδή, δεν είχα πρόβλημα, δεν τη φοβόμουν την. Τη μοναξιά, ας πούμε.
0: Με το θα κάνω τώρα.
1: Δεν
0: τη φοβόμουν, τη μοναξιά, εγώ. Χαλή! Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι άντρας.
1: Δηλαδή, δεν με χαλούσε κιόλας το να πάω να βγω ένα ποτό. Και μετά, ειδικά όταν ήμουν και ελεύθερος.
0: Εκεί που πήγαινες ελεύθερος, αν κεράσει ποτάκι, μήπως δεν ήσουν πολύ μόνος. Δηλαδή, στα μαγαζιά που επέλεγες.
1: Κοίτα, στον Blue Iguana
0: υπήρχε
1: δεν έχω πάει ποτέ μόνος μου, στον Blue Iguana, ας πούμε. Αλλά,
0: ναι,
1: το να βγω, ας πούμε, στο On The Road.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα μπαράκι στο οποίο, ας πούμε, θα πάω, δούλευε και φίλος και θα καθόμουν στον μπαρ, θα λέγαμε 5 γαζομάρες, θα άραζα. Δηλαδή, σκέψου, είχα πάει μόνος μου στο On The Road και γνώρισε την νυν σύζυγο.
0: Είδες τα λάθη πώς γίνονται. Κατάλαβες τι θα έχεις γλιτώσει αν δεν είχες πάει. Αν δεν έμεινες μόνος σου.
1: Σωστό. Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα το κυνηγήσω αυτό.
0: Να σου πω και κάτι όμως, Μιχάλη.
1: Θα μου πεις, εδώ είμαι.
0: Η έξοδος από μόνη της εξαρτάται ποια ανάγκη σου καλύπτει.
1: Και η έξοδος και.
0: Δηλαδή, είχα φίλο, μάλλον για να μην λέω ψέματα, έχω υπάρξει στη ζωή μου, εγώ ο ίδιος,
1: ναι,
0: να βγαίνω έξω γιατί θέλω να πιω ένα ποτό.
1: Σαν άνθρωπος.
0: Όχι. Θέλω το αλκοόλ τώρα, θέλω να πάω αυτό, να βάλω 4 τσιγάρα ανάμεσα στα δάχτυλα, να καπνίζω και να πίνω.
1: Μπράβο.
0: Θέλω και να ακούω ωραίες μουσικές.
1: Μαζί σου είμαι.
0: Υπήρχε φορά που βγήκα, γιατί σε εκείνο το μαγαζί μάλλον μπορεί να ήταν εκείνη.
1: Αλλά αν είναι εκείνη, στρώσε το τραπέζι.
0: Μπράβο. Υπήρχε περίπτωση που θέλω να βγω, γιατί είχα βαρεθεί τόσο πολύ. Πάντως, οι φορές που έπρεπε να βγω να πιω γιατί δεν ήμουν καλά, έμενα μέσα.
1: Καλά, συμφωνώ. Άμα είναι να βγω, γενικά όταν δεν έχεις καλή διάθεση και πιεις, μπορεί να σε οδηγήσει σε πάρα πολλά λάθη και σε τρομερά κακές
0: περιφορές.
1: Χίλιες φορές να μείνεις στο σπίτι, να πατηθείς εκεί, να πατηθείς. Σε μια άλλη προσέγγιση, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Χίλιες φορές να μείνεις στο σπίτι, να πιεις ένα-δυο ποτάκια, να κάνεις μια ωραία 50 ευρώ παραγγελία από γνωστό delivery που στα φέρνει κιόλας, που έχει και drive-in.
0: Έχεις διάθεση όταν είσαι καλά να σαβουρώσεις τον κόσμο όλο. Έχεις, Νομίζω ότι εσύ και σε κακή διάθεση και σε καλή διάθεση αυτό είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ.
1: Κοίτα, το ξύδι παλιότερα, ειδικά όχι τώρα. Δηλαδή τώρα έτυχε, ας πούμε, την Παρασκευή να βγούμε, ας πούμε, μαζί.
0: Ναι.
1: Στο τέλος της ημέρα, εγώ στο τέλος της βραδιάς σηκώθηκα για 5 ή 6. Είχα σηκωθεί.
0: Τι εννοείς? Ναι, είχες βγει πολύ.
1: Είχα πια 6.
0: 8 έπιες.
1: 6-6.
0: Όχι. Ήπιες 8, απλά δεν σου κρατήσανε οι άνθρωποι, όχι, τα 6 τα περισσέψανε.
1: 6 ήπια και οι άνθρωποι μου κράτησαν τα 2, γερή να είναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή γενικά είμαι ένα social drinker.
0: Τι είσαι? Τι είσαι?
1: Πλέον είμαι social drinker.
0: Τι είσαι?
1: Social drinker.
0: Είσαι υποκριτής.
1: Λέων, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στο σπίτι δεν θα κάτσει να βάλει. Μόνο μα χάσει ο Άρης θα κάτσω στο σπίτι να βάλω 2-3 ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Άρα αλκοολικός. Αλκοολικός.
1: Ευτυχώς έχουμε τον Άρη στο μπάσκετ και σταματάμε λίγο το ποτό. Αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει έξω να πιει όπως έπινε παλιά. Δηλαδή όπως έπινα 25-30
0: χρόνια. Καλή. Έκανες πολλά πράγματα διαφορετικά παλιά.
1: Σίγουρα έκανα πολλά πράγματα.
0: Περνάνε τα χρόνια, Μιχάλη. Τώρα που αρχίζει να ξυπνά και 7 η ώρα το πρωί τη Κυριακή από μόνο σου. Δηλαδή τι έπαθα.
1: 7 η ώρα θα ξυπνά το πρωί.
0: Άκουσε με τώρα τι σου λέει ο φίλο σου. Αρχίζει να ξυπνά κάθε πρωί ξαφνικά από μόνο σου 6 ώρε 7. Λε, εντάξει, μωρέ, έγινε τώρα επειδή τώρα με την εκπομπή, μάλλον αυτό.
1: Έχει αλλάξει το βιολογικό μου ρολόι.
0: Το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Πε του Μανώλη ότι τον ψάχνω μετά το σχόλιο.
0: Ποιο σχόλιο.
1: Η σύζυγο είναι, αλλά ποιο σχόλιο. Γιατί σε ψάχνει σύζυγο. Δεν το εννοούσε βουλά. Όχι, αλλά ό,τι είπε είναι αλήθεια.
0: Ποιο σχόλιο.
1: Δεν ξέρω. Αλλά έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπο ο οποίο θα χτυπηθεί τώρα στο ήλιο βασίλειο.
0: Ναι.
1: Απλά καταλήγω στο γεγονός ότι δεν είμαι ένας το ίδιο αλκοολικό γουρούνι που συνήθιζα να είμαι, ας πούμε.
0: Είσαι χειρότερο. Είσαι
1: χειρότερο.
0: Εγκεφαλικά θα γίνεις χειρότερο γουρούνι. Αλλά δεν θα μπορεί το σώμα πια να κυλιστεί στις λάσπες. Θα βαριέσαι περισσότερο, θα αυτό, θα... Άκου τον γέροντα τι σου λέει.
1: Ότι θα είχα γλιτώσει αν δεν είχα πάει στον The Roadly.
0: Θα έχεις γλιτώσει, ρε φίλε. Θα έχεις γλιτώσει, πρόσεξε, θα έχεις γλιτώσει τι.
1: Τι. Από αυτή την ακολασία που ζούσες τότε.
0: Μπράβο.
1: Και σε έσωσε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος.
1: Η Αγία. Καλύτερο. Λοιπόν, κοντολογείς. Θεωρώ ότι όσο μεγαλώνουμε πέφτουν και οι αντοχές μας. Έτσι. Πέφτουν οι αντοχές μας, πέφτουν οι δυνάμεις μας. Δηλαδή εκεί που βγαίναμε, ξεκινούσαμε 6 ώρα το απόγευμα με τσίπουρα. Γύρω στις 9.30 το γυρνούσαμε σε μπύρα για σβήσιμο. 11 και κάτι, 11.30 ξεκινούσαν τα πρώτα τζιν. Μπαίνανε τα τζιν γύρω στις 2.30, φέρτε κάτι σαμπούκες. Λέω κανένα καμπάρι παγωμένο. Για να πάμε...
0: Καμπάρι παγωμένο.
1: Ναι. Για να καταλήξουμε γύρω στις 4.30-5 παρά στο ΝΟΑ να κλείνουν οι πόρτες από μέσα να παίζει.
0: Σε έσωσε αυτό
1: σου. Αγάπαμε τις ώρες που. Και εσύ να θυμώσαι μέχρι και έναν έρωτο που είχε στο δημοτικό, ας πούμε, και να έβριζε τον μπάρμαν γιατί τίποτα σε βάζει. Και να έσαι να γύρω στις 6 παρα 10 ημιλιπόθυμος έξω από το ΝΟΑ να σε κλωτσούσε για να βγει και να δεν έβγαινε έξω βρε σύχαμα, βρε σκουπίδι. Βρε σκουπίδι, βρε λεκέ τη κοινωνία, βγει έξω. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Όχι.
1: Να πίνει πιγκουινάκι, ας πούμε. Σε κάποιο...
0: Πιγκουινάκι ποια ήταν?
1: Το πιγκουινάκι ήταν... υπήρχε το πιγκουινάκι το απλό και υπήρχε το...
0: Δεν λες το υποβρύχιο.
1: Όχι. Είναι μια παραλλαγή του υποβρύχιου. Το πιγκουινάκι το απλό ήταν μπύρα κάτω σε μεγάλο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Σφινάκι ουίσκι και σφινάκι βότκα σφινωμένα επάνω.
0: Ναι.
1: Έπινε το ουίσκι, έπεφτει βότκα με στην μπύρα και το έπινε στο άλλο ολόκληρο. Ή έπινε τη βότκα, έπεφτε το ουίσκι μέσα και έπινε το άλλο.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Απλά έχει γίνει και πιο σκληρό.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν από τα πράγματα τα οποία εμένα στη ζωή μου με στιγμάτισαν.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Το οποίο είχε κάτω ουίσκι.
0: Ναι. Και πάνω μπύρα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Πάνω είχε σαμπούκα και βότκα.
0: Ναι.
1: Έπινε στη σαμπούκα, έπεφτει βότκα μέσα στο ουίσκι και το έπινε όλο μαζί.
0: Αυτό γιατί ήθελες να προκαλέσεις με το για πλήση στομαχού. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι αυτό που δεν καταλαβαίνω και στους πιτσιρικάδες. Μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, τα κάναμε. Δηλαδή, μπήκε το αλάτι στα σφινάκια με την τεκίλα.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γιατί τέριαζε όμως το αλάτι με την τεκίλα.
1: Τέριαζε.
0: Δεν σε έβαζε κανέλα, μπούκοβο και αυτό με την τεκίλα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Να βγάλει τα ντερά σου.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, τώρα αυτά. Δηλαδή, οριακά μέχρι το υποβρύχιο το ακούω, οριακά.
1: Το πιγκουινάκι το απλό είναι καλό.
0: Αυτά τώρα που έχει και βότκα και ουίσκι και μπύρα είναι μόνο για να χαλάσει το στομάχι σου.
1: Και λέει ένας φίλος ο οποίος με γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μου γράφει και να ακουμπάς την παντσέτα στο πάτωμα για να τη φας. Επειδή από τη σούρα δεν μπορούσα να την εστιάσω, ο μοναδικός τρόπος για να τη σταματήσουμε την παντσέτα από το να κουνιέται ήταν να ξαπλώσουμε μπρούμητα δίπλα στο λιμάνι κάτω εκεί που είχε μια καντίνα και να βάλουμε τα χέρια μας στο πάτωμα γιατί η παντσέτα κουνιότανε.
0: Κουνιότανε.
1: Και την έλεγα σε παρακαλώ κάτσε εκείνη, την έκανε ερωτική εξομολόγηση κανονικά.
0: Κάτσε φρόνημα.
1: Αλλά κονδολογείς. Υπήρχε ένα. Πολύ ωραίο σαν σφινάκι έτσι αυτό με την τεκίλα με το αλάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό όμως θα το πω και Πάλε βάλε μπροστά μάξι, άσε με εδώ και εγώ θα είμαι έτοιμος.
0: Για πες.
1: Υπήρχε ένας τρόπος να την πιεις την τεκίλα.
0: Ναι ρε, φυσικά.
1: Το οποίο ποιο ήτανε, εγώ θα το πω, αλλά μην το... προτρέπω κανένας ποτέ να μην το δοκιμάσει.
0: Με το αλάτι πάνω στο εδώ, στο ανάμεσα στο αντίχειρα και στο αυτό.
1: Αυτό που λες ήταν μια απλή τέτοια που το έγραφες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Υπήρχε λοιπόν μια διαδικασία που ήθελες λογικά να κάνεις κακό στον εαυτό σου.
0: Από τα βυζιά της Μαργούμαν. Ε, αυτό θες να πεις.
1: Όχι. Ε. Στην οποία...
0: Α, ξέχασα να ακούει η γυναίκα σου, με συγχωρείτε. Σε πλαστικό ποτήρι εννοώ.
1: Το αλάτι με τη μύτη.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Το λεμόνι στο μάτι και την τεκίλα στο στόμα. Είμαστε σε ένα μαγαζί στην Καλαμαριά.
0: Μάλλον να σε πω κάτι, πόσο ηλίθι μπορεί να σου να είσαι η παρέα σου να κάνετε αυτές τις ηλιθιότητες.
1: Είμαστε σε ένα μαγαζί στην Καλαμαριά.
0: Όχι, περίμενε τώρα. Πάμε σε ένα μαγαζί και είναι μέσα ο γιος μου με κάτι φίλους του. Και λέει, μπαμπά, μπαμπά, έλα να πάρουμε τα λάτια από τη μύτη, το λεμόνι στο μάτι για να πιούμε τα τεκίλα. Θα νιώσω οπισθοδρομικός.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπα.
0: Δεν είναι βλακία αυτό.
1: Αυτό που έκανε ήταν βλακία εγώ. Έχει ήταν βλακία. Σε κάποια άγουρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Που ήθελα να ξερευνήσω τον εαυτό μου.
0: Να λες δόξαση ο Θεός.
1: Που βρέθηκε αυτό το άγιο.
0: Ο μεγαλοδύναμος Θεός που σε πήγε σε εκείνο το μπαρ εκείνη την ημέρα που σε φώτισε ο καλός ο Θεούλης. Να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και να σε βάλει στον ίσιο δρόμο. Είχε τελειώσει και ο χωματόδρομος. Είχες μπει μες στα χωράφια. Αλώνησες στα χωράφια.
1: Ήταν ένα κακούργημα το οποίο στο οποίο υπέπεσα και δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα το αποφύγω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του και λέει, τι έφταε 9 μέχρι πριν λίγα χρόνια, λέει, δεν ήξερες ότι το 9 βγαίνει και σε πρωί.
0: Λοιπόν, να εμβαθύνω λίγο στο θέμα της ημέρας. Εγώ το νομίζω το θέμα της ημέρας είναι...
1: Εδώ είμαστε, ακούσουμε.
0: Το... Ο κόφτης σήμερα στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργήσει και ποιες πλατφόρμες αφορά. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο μαζί με την Αυστραλία. Η Αυστραλία το έχει κάνει 3 χρόνια πριν βέβαια. Που φέρνει περιορισμού στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, βάσει του σχεδίου Μιχαλή, από 1η-1η του 27, κανείς ανήλικος κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξει και να διατηρεί λογαριασμό σε Facebook, TikTok, Snapchat και LinkedIn. Ενώ όταν έρθει η κοινοτική νομοθεσία, αναμένεται να τεθούν περιορισμοί και σε άλλα social media. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κόφτης που αναμένεται μέσα στο 27, αναμένεται να κάνει διάκριση μεταξύ των ανηλίκων κάτω των 15 και αυτών κάτω των 13 ετών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι 13 μέχρι 15 θεωρούνται πιο όριμοι από αυτούς που είναι κάτω από το 13.
1: Απόλυτα.
0: Με τρομάζει μία έκφραση.
1: Η οποία τι λέει.
0: Δεν θα επιτρέπεται να ανοίξει και να διατηρεί λογαριασμό.
1: Χωρίς τραπή. Δηλαδή.
0: Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ο δικός σου λογαριασμός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σου επιτρέπεται να σκρολάρεις και να χάνεις το χρόνο σου και να εθίζεσαι στις εικόνες και σε ανούσια βίντεο.
1: Μαζί είμαστε.
0: Αν μπορείς να το κάνεις αυτό ακόμα και όταν δεν έχεις λογαριασμό.
1: Αυτό ισχύει.
0: Δεν κάναμε τίποτα.
1: Αλήθεια. Βέβαια αλλάζει την επίδραση, την επιδραστικότητά σου.
0: Ναι, δεν θα ενδιαφέρει στο αγοραστικό κοινό, οπότε θα είναι. Ναι, μπορεί να ενδιαφέρει γιατί είσαι κάτω από 15, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ηλικίες που έχουν πουσάρει κάτι influencers που είναι για γέλια, κάτι πρώην πορνοστάρ που γυρίζανε ψιλοβιντεάκια, τσοντούλες και γίνανε influencer και βγάλανε λεφτά. Κάτι άλλους που αυτό και μετά γίνανε και τραγουδιστές.
1: Ένα μήνυμα το οποίο είναι, έχει σχέση και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι ντροπή σε ώρα αιχμής στον περιφερειακό μας, λέει ο Ηλίας, να κλείνουν την κυκλοφορία για να βγουν από το εργοτάξιο. Αυτά γίνονται βράδυ, όχι τώρα. Και κλείνει η παρένθεση και συνεχίζει. Μανώλη μου, απλά έπρεπε να το αναφέρουμε γιατί ήταν στο κομμάτι της κίνησης.
0: Ισχύει, ισχύει. Και βράδυ που το κάνουνε, φίλε, εγώ το έπαθα χθες το βράδυ ή προχθές το βράδυ. Που βγήκε ο Ζώσκαλης, ο Σαψάλης, με την κίτρινη σημαία στο περιφερειακό και έβγαλε μια τη σημαία έτσι και νόμιζε ότι θα κοκαλώσει όλος ο περιφερειακός.
1: Αυτοί νομίζουν ότι είναι... Δεν υπάρχει. Καλημέρα και καλή εκπομπή από το εξωτικό Παπαγεωργίου. Περαστικά στη Μελίνα μας, η οποία μας ακούει.
0: Μελινάκι μου, περαστικά. Καλησπέρα από Μεσορόπη Καβάλας. Βαράτε, λέει, κλαίω. Βαράτε με κι ας κλαίω, Φόδωρε. Βαράτε με κι ας κλαίω. Τώρα για να συνεχίσω το.
1: Το θέμα που ήμασταν.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά την ελληνική πρωτοβουλία, στην οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικράτειας, ο κ. Σκέρτσος. Δεν μας νοιάζουν οι υπουργοί και τα ονόματά τους, μας νοιάζει τι θα γίνει στην Ελλάδα. Όπως εξήγησαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κόφτης θα μπαίνει από το wallet. το οποίο δεν θα δίνει κανένα δεδομένο του ανήλικου στην πλατφόρμα, ούτε καν την ηλικία, παρά μόνο θα στέλνει ένα flag. Ένα σήμα δηλαδή ότι ο χρήστης είναι πάνω από 15 ή κάτω από 15 ετών. Να σας πω τώρα τα προβλήματα που δημιουργούνται εδώ.
1: Εγώ τα προβλήματα δεν γιατί σας άνθρωπος της τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, αν δηλώσει ψεύτικο όνομα και ψεύτικη ηλικία.
1: Τελειώσαμε.
0: Πού, άρα και ο ενήλικος για να κάνει, άρα θα πρέπει θεωρητικά για να δουλέψει αυτό. Εγώ σήμερα έχω ένα προφίλ και έχω 17 ψεύτικα προφίλ. Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το κανονικά εμένα σήμερα θα πρέπει να μου έρθει μια πιστοποίηση, όχι σήμερα, μέχρι 1η του Γενάρη, και να μου πει ότι φίλε, για να είσαι ο Μανώλης Εστρατιάδης στο Instagram και στο Facebook, μπες τώρα στον κόβο σου να κάνεις μια ταυτοποίηση ότι είσαι εσύ. Να ξέρουμε και τα αποστερίσματα που κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Σωστά μέχρι εδώ.
1: Μέχρι εδώ, σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα θα βγουν μετά οι κομμουνιστές και θα πούνε, αυτό η ελευθερία της ανωνυμίας, η δημοκρατία που αυτό και θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία μας, άρα θα φακελωνόμαστε. Okay. Που εγώ λέω να φακελωνόμαστε, δεν μπορώ να γράφω εγώ ότι ο Σαρόπουλος είναι μπήξε ή ότι είναι δείξε με ένα όνομα που κάτι λέει.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να έχει το όνομα του επώνυμού μου. Αν θέλω να το πω, αν δεν θέλω να το πω, ας το λέω μόνος μου. Άρα αυτό δεν θα γίνει. Άρα οποιοδήποτε πιτσιρικάς θα μπορεί να ανοίξει ένα ψεύτικο προφίλ και να πει ότι είναι 19 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Άρα το σύστημα μπορεί να το προσπεράσει.
0: Θεωρητικά δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο τώρα, γιατί μας έχει βάλει τα γυαλιά λίγο τον κόβ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει λίγο δουλίτσα σε κάποια πράγματα σημαντική.
1: Το κομμάτι, θα σου πω, ως ένας άνθρωπος που στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, και εγώ τώρα αρχίζω και γίνομαι λίγο πιο λόγω της εργασίας και λοιπά με κάποια πράγματα, έχει βοηθήσει πολύ. Για το προηγούμενο κομμάτι που είπες με το ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος του τι λέει.
0: Ναι, δηλαδή, και του τι γράφει, ρε φίλε.
1: Δευτερόλεπτα. Αν αυτές οι σελίδες όλες που έχουν μια φωτογραφία και έχουν ο Πόρτας,
0: ναι.
1: Ο Πόρτας 3, ο Παράθυρος 4, ο Κούφωμας 7 και γράφουν και έχουν μαζέψει 50.000 φίλους και προκαλούν
0: 50.000 φίλους από μια άλλη σελίδα
1: και όχι, και δημιουργούν θέματα, προκαλούν ροπή προς τη, και δεν έχεις το ονοματάκι σου, το ονοματεπώνυμο σου, σου λέει. Τι μπορεί να σου λέει το τέτοιο, ο Γκόβ, ότι εσύ μπορεί να κρατάς σαν όνομα σελίδες αυτήν, αλλά σε εμάς, όχι, σε εμάς, στον Γκόβ θα είναι το πραγματικό σου όνομα. Άρα
0: αυτό είναι το σωστό.
1: Μπράβο, άρα ουσιαστικά.
0: Και το σωστό δεν είναι απλά αυτό, επειδή θα δεις τι θα γίνει με την εξέλιξη. Επειδή δεν θα υπάρχουν ούτε σελίδες πια, ούτε προφίλ, ούτε τίποτα, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να κάνει προφίλ μόνη της τεχνητή νοημοσύνη για να σε ψήνει με τη συγκατάθεσή σου στην αρχή. Για να ψήνεσαι για τις διαφημίσεις ή για να σε ψήνει να έχεις κοινό προφίλ, θα υπάρχει ένας ψηφιακός βοηθός. Ξέρεις ότι σε 3 χρόνια από τώρα, όπως είναι η Siri, ας πούμε, θα έχεις μια ψηφιακή βοηθό, την οποία θα της δώσεις ό,τι όνομα θέλεις, ό,τι φωνή θέλεις, θα μαθαίνει τις συνήθειές σου, γιατί θα τα κάνεις όλα μέσω αυτής. Δηλαδή, θα λες, μπες τώρα και κλείσε μου ένα ραντεβού για να βγάλω ταυτότητα. Δεν έχω ταυτότητα, βγάλω ταυτότητα.
1: Έχω τη γυναίκα μου, δεν θέλω.
0: Θα μπαίνει αυτή η ψηφιακή.
1: Έχω τη γυναίκα μου, η οποία τα κανονίζει όλα, είναι μεσόζει. Δεν θέλω να έχω ψηφιακή βοηθό.
0: Φίλε, εγώ έχω τη γυναίκα μου, εγώ έχω κόψει στο Google με τη γυναίκα μου, τα ξέρει όλα. Ρωτάω τη γυναίκα μου, δεν είναι απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Και είναι πάντα η σωστή. Το λέω μέχρι και σήμερα που δεν έχει τελειώσει η άδειά της.
1: Κοίτα, ότι πάμε σε ένα ψηφιακό.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Δηλαδή, μέχρι λένε ότι τα στέλνουν
0: ένα site
1: για δουλειά και εμείς τα καθόμαστε σπίτι και τα κάνουμε.
0: Μπαίνεις σε ένα site και διαβάζεις, έχει ένα μενού. Το μενού έχει 10 υπομενού. Δηλαδή, λέει το αυτοκίνητο, τα gossip, τα πολιτικά, τα αθλητικά, τα αυτά. Πας λοιπόν στα αθλητικά και λέει. Είναι χοντρός ο Μιχάλης Σαρόπουλος και ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Λες, ποιος το γράφει, ρε παιδί, ναι, με αυτό. Όχι, δεν είμαι χοντρός. Θέλω να πω ότι ήμουν πρώην χοντρός. Ή είμαι πολύ χοντρός. Γιατί γράψει με λίγο χοντρός. Με θίγεις. Εγώ κάνω προσπάθεια να είμαι πολύ χοντρός. Και βλέπεις είναι ανώνυμο το άρθρο.
1: Είναι, λέει, βάζουν ομάδα σύνταξης.
0: Ναι, ομάδα. Ποια είναι η ομάδα σύνταξης. Γράψε με στα ονόματά του από κάτω. Όπως επίσης θέλω να μου γράψεις ποιο είναι το θέμα που είναι τεχνητή νοημοσύνη, που δεν υπήρξε άνθρωπος. Υπήρξε μόνο ένας που πάτησε το κουμπί για την δημοσίευση.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου το πεις ποιο είναι το ψεύτικο. Αυτό που δεν απασχολεί προσωπικό, θέλω να το ξέρω.
1: Κάτι ακόμα που με ενοχλεί και θέλω να το συζητήσουμε και μαζί, έστω και σε αυτά τα 5 ακροτελεύτια λεπτά της εκπομπής, είναι το ότι μου απαντάνε ρομπότ στις επικοινωνίες. Παίρνεις τηλέφωνο. Πείτε μου, περιγράψτε μου ποιο είναι το πρόβλημά σας. Λες, ας πούμε, κάρτο κινητό. Λες εσύ. Σύμβαση. Πείτε μου ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε με. Μιλάω 10 λεπτά με ρομπότ! 10 λεπτά!
0: Α, Άκουσε με λίγο.
1: Δεν θέλω να μιλάμε, ρε
0: πού. Όμω το πιο κοινωνικό.
1: Θέλω να βγει ένα. Να μου πει ότι χρωστάω ή ότι δεν χρωστάω. Πού είναι ένα.
0: Το πιο
1: ένα κερατά να βγει να με πει. Χοντρέ! Φλατά! Δεν μπορεί να μιλήσει. Αν έχετε πρόβλημα, πιέστε το 3. Ρουφίξτε το 8. Κάντε ένα τέτοιο εκεί. Ένα γλυφό άλλο από εκεί. Ελάτε εκεί. Ένα. Που να μου βγει και να μου πει τι γίνεται.
0: Και απαντάει.
1: 20
0: και απαντάει. Όπα, όπα, βάλει μια και απαντάει. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας. Θα έπρεπε να σας είχα δώσει πιο πριν τη λύση. Όμως, για πείτε μου, σας παρακαλώ, από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας. Με περισσότερη περιγραφή.
1: Θέλω
0: για να
1: δω,
0: σας δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Να σε δώσω ένα κεστράπι μέσα στα μούτρα. Ένα κεστράπι γύφτικο, παραδοσιακό, φλικιώτικο. Να φύγουν αλλού τα σάλια, αλλού η βέρα. Και να το κοιτάμετε και να τον πω, ρε κερατά, γιατί δεν με αφήνεις να σε πω το πρόβλημά μου, ρε. Γι' αυτό και ακόμα όπου πετύχω εργαζόμενο υπάλληλο,
0: ναι,
1: και στα σούπερ μάρκετ, δεν πάω από τις μηχανές. Δεν πάω. Θα με πεις, είσαι καμιά 65 χρονών θείος.
0: Υπήρχε σλόγαν για τη χειρότερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών σε κινητή τηλεφωνία. Έχω γράψει μία ώρα και 15 λεπτά μέχρι να συνδεθώ με εκπρόσωπο.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Θέλω να συνδεθώ με ένα εκπρόσωπο.
1: Εκπρόσωπο του λες εσύ, πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω. Και θέλω να του πω πράγματα άσχημα, Μανώλη. Θέλω να το μιλήσω πολύ άσχημα το μηχάνημα.
0: Δεν είσαι τέτοιος εσύ,
1: Μιχάλη. Και μετά λέω δεν θα με καταλάβει, δεν θα το ευχαριστηθώ. Εγώ θα το βρίζω και αυτό δεν μου λέει. Εξηγήστε μου παρακαλώ τι εννοείτε. Και θα με εκνευρίζει ακόμα παραπάνω. Είναι πως εκνευρίζει τη γυναίκα μου και θέλει να μαλώσει. Και εγώ δεν την αφήνω να μαλώσει μαζί μου. Όπως η μέση Ελλήνα γυναίκα που θέλει να μαλώσει.
0: Μόνη σου.
1: Που μαλώνει μόνη της και εκνευρίζει ακόμα παραπάνω.
0: Αυτό είναι που την γυρίζει τα μυαλά.
1: Αυτό του τρελαίνει. Δηλαδή για τους φίλους που μας ακούνε, άμα θέλει η γυναίκα σας να μαλώσει μαζί σας ή κοπέλα σας ή οτιδήποτε και δεν τη βοηθάτε στο να μαλώσει, εκνευρίζει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή τι σας λέει, πετάει ο γάδρος πόσο ψηλά, χαϊδεύει τον ήλιο.
0: Το χαϊδεύει τον ήλιο.
1: Και σε κοιτάει μέσα στα μάτια και λέει γιατί δεν μαλώνει αυτό το μάτι μου. Έτσι είναι και με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Που δεν βρίσκεται ένας.
0: Ένας
1: άνθρωπος να δώσει λύση στο πρόβλημά μου και τη στιγμή που καίγομαι. Πετάω με μια εταιρεία. Τέλος πάντων, έχει γίνει, τι έχει γίνει. Είμαι, μη σου πω, 35-36 λεπτά στην αναμονή.
0: Ναι.
1: Και πιάνει μια φωνή, μια κυρία. Η οποία μου λέει μείνετε παρακαλώ ένα λεπτό στην αναμονή και αντί να με αφήσει την αναμονή μου κλείνει το τηλέφωνο. Άκου Μανώλη.
0: Κυρίες σας, φίλες, σκήνες και μικρά παιδιά, στο σημείο αυτό η εκπομπή αυτή στο τέλος της. Αναγκαστικά γιατί θα μας τελειώναν ούτως ή άλλως. Με έναν σεμνό ραδιοφωνικό καρά θα φύγουμε και σήμερα. Ποια με καταλάστηκε.
1: Πρέπει να το διαβάσω αυτό.
0: Για διάβασε.
1: Επανέρχεται η σύζυγος και λέει εύχομαι εκπρόσωπο να ψάχνει chatbot να βγαίνει που δεν μαλώνει σαν άνθρωπο.
0: Έτσι. Καλά τα λέει.
1: Καλημέρα, Γιώνα.
0: Μαζί το βράδυ στις 10 με τη ραδιοθεραπεία και αύριο το πρωί πρωινάδικο με Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Δεν το γλιτώνετε το κάγκελο με αυτά που λέει για τσόντες ο Παλίκαρος. Χάρηκα έτσι που σε γνώριζα, δεν καπνίζεις για να σου φέρνω και τσιγάρα. Λέει ο Κούλης.
0: Αυτή λάθος βγήκε.
1: Αυτοί ήμασταν τώρα δηλαδή.
0: Αυτοί ήμασταν, άντε γεια.
1: Κάτσε ρε μάνα.
0: Γεια ρε, ακριβώς είναι που οι άνθρωποι έχουν εκπομπή μετά.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος. Μ' αυτά τα μάτια σου πως με ζαλίζουν.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον Flash 99 και 4. Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης. Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, Flash 99,4 Official, αλλά και μέσα από το κανάλι του Flash στο YouTube. Φυσικά στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία είναι και τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης. Το 54801, το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τον Χρήστο Νάκο να είναι στις επάλξεις για να απαντήσει και να σας προσφέρει τις υπηρεσίες για οτιδήποτε

0: χρειαστείτε να καταγγείλετε.
1: Όμως, έτσι, οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να μην έχει γάλα, ξέρω εγώ. Ναι. Πάρτε εδώ.
0: Εξυπηρετούμε. Flash 94.
1: Πώς το λένε. Ναι. Χρήστος Νάκος, για οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι εδώ. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Μουντός ο καιρός, με τον καιρό ασχολείται η μισή Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Βέβαια εδώ, ευλογημένος τόπος, έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Ευλογία, ευλογημένος τόπος, δεν μας πιάνει το, πώς το λένε, το μπουρίνι που έχει πιάσει όλη την υπόλοιπη χώρα και θα γίνει ένας πανικός σήμερα. Αλλά σε εμάς είναι καλύτερη κατάσταση, αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια, μας πιάνει, εκεί. Ναι, βέβαια μας πιάνει το ψηλόβροχο, που ναι. Τι σημαίνει στην Θεσσαλονίκη ψηλόβροχο, σημαίνει πάρα πολύ κίνηση, σημαίνει προβλήματα στην κυκλοφορία και η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτυπώνεται και στον χάρτη. Βλέπουμε έναν περιφερειακό να είναι πιο κόκκινος και από τη... είναι το βυσινί της ΑΕΛ.
1: Τόσο... παραλληλισμός εδώ, πολύ πολύ ωραίος. Μπράβο, Γιάννη. Ποιητικός.
0: Ναι, γιατί πήγα σκεφτώ του Ολυμπιακού τη φανέλα και δεν είναι πιο light.
1: Είναι κόκκινο.
0: Ναι. Εκείνο είναι μια χαρά. Μια
1: βόλτα, τι έγινε τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι. Ξέχασα να το πούμε, που ανέβασε ο προπονητής του ένα το κορεό που εντάξει ήταν λίγο, ήταν αρκετά προκλητικό.
0: Και πολύ άκοψο
1: και το κατέβασε. Μάλλον ξέρεις, κάποιοι του είπανε ρε μεγάλε, εσύ προπονητής είσαι, δεν είσαι θύρα 7 χούλιγκαν ή Μάρτον.
0: Και αυτό και επίσης είναι ένα κορεό από μια φωτογραφία που
1: ναι, ναι, ναι, την ήταν, έχει παίξει πολλά χρόνια.
0: Το οποίο όμως είναι ακόμη πιο άκομψο πλέον, δεδομένου ότι ο πρωταγωνιστής εκείνης φωτογραφίας, ο Παρασκευάς ο Άντζας, έχει ναι. φύγει από τη ζωή. Δηλαδή, από ναι, πού ναι, να το ναι. πιάσεις τώρα και πού να το αφώσεις. Και ήταν και μια φωτογραφία με πολύ διαφορετικό νόημα. Έτσι, ασχέτως αν εμείς θέλουμε να δίνουμε άλλα νοήματα στις φωτογραφίες με τον σεξισμό και όλα αυτά που υπάρχουν καλά, στην κερκίδα, σε όλες τις κερκίδες, έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Δεν μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για όλες τις ομάδες στην
1: απλά
0: Ελλάδα.
1: Το ανέβασε αυτό λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού και μετά την κατακραυγή το κατέβασε και καλά έκανε, γιατί δεν χρειάζεται. Δηλαδή έχουμε τόσα περιστατικά οπαδικής βίας, τουλάχιστον οι πρωταγωνιστές μέσα στα γήπεδα ας κρατάνε όσο μπορούν ένα επίπεδο και να βοηθούν και την κοινωνία να ξεφύγει από αυτή την άκρατη βία.
0: Έτσι ακριβώς. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για κάποιον προπονητή που έρχεται από το εξωτερικό, από την Ισπανία, είναι καινούριος, είναι ένα μήνα εδώ πέρα στην
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Δεν του χρειάζεται κιόλας, έχει κερδίσει κιόλας, καλά
0: ακριβώς,
1: ήταν.
0: Δεν του χρειάζεται και η κερδίση δεν είναι σε κάποια δύσκολη θέση. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω για την
1: κίνηση όμως. Έχουμε κίνηση.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Ναι. Στο ρεύμα προς δυτικά τα προβλήματα ξεκινούν σχεδόν από την αρχή, από την Πηλαία και φτάνουν μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σε κάποια σημεία ο δρόμος είναι κατακόκκινος, δεν κουνιέται φύλλο. Σε κάποια είναι οριακά καλύτερη κατάσταση. Γενικά το ρεύμα προς δυτικά είναι μποτιλιαρισμένο όσο δεν πάει. Στο ρεύμα προς ανατολικά και εκεί υπάρχει έτσι μεγάλο πρόβλημα, με εξαίρεση ένα κομμάτι πριν την Τριανδρία και λίγο μετά από αυτήν. Γενικά είναι προς αποφυγή ο περιφερειακός, γιατί όταν έχει το ψηλόβροχο είναι και εύκολο να γίνει και κάποιο ατύχημα και ξέρετε τι σημαίνει το να γίνει ατύχημα.
1: Αλλά, ναι,
0: στον
1: τέτοια,
0: περιφερειακό
1: ναι.
0: Μπορεί να ξεκινήσει για μια απόσταση, για μια διαδρομή 15-20 λεπτών και να μείνει σχολημένος μια μισή ώρα. Προβλήματα και σε κεντρικές αρτηρίες μέσα στον αστικό ιστό, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από ανατολικά προς δυτικά έχουμε αρκετή κίνηση από την Νέα Ελβετία και προς την Τούμπα. Στη Βασιλή Σόλγας αυξημένη κίνηση και από το κλασικό σημείο πριν τη Μαρτίου και τη Συνδίκα. Μεγάλο πρόβλημα βλέπω γενικά και στο ύψος της Παρασκευοπούλου, της Φλέμινγκ. Είναι δύσκολη κατάσταση. Βασιλέως Γεωργίου για να μπει στην Τσιμισκή. Η Τσιμισκή η οποία προχωράει κάπως καλύτερα. Η Εγνατία και αυτή έχει τα προβλήματά της, ειδικά στο ρεύμα προς δυτικά. Μεγάλα ζητήματα στην Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα από την Δαβάκη, από τη Σταυρούπολη προς Αμπελόκηπους και προς Βαρδάρη. Εδώ στα Παλιά Σφαγεία, στην 26 Οκτωβρίου, όπου συνεχίζονται οι εργασίες, προβλήματα. Στην Μοναστηρίου, πριν το αστυνομικό Μέγαρο και προς ανατολικά, και εκεί υπάρχει ένα τμήμα που είναι μποτιλιαρισμένο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση, να προσέχετε, γιατί με τέτοιες συνθήκες, με ψηλόβροχο, είναι και επικίνδυνο το οδόστρωμα και ναι, θέλει βέβαια πολύ περισσότερη προσοχή η οδήγηση.
1: Να σκέφτεστε πόσο χειρότερα είναι η κατάσταση στην Αθήνα αυτή τη μέρα, που είχε ένα τρακάρισμα, ένα ανταλίκα με γιοταχή στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, έχει μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων. Αυτό έχω να σας πω, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι η μέρα τέτοια, βέβαια και η Αττική και γενικότερα η κεντρική, έτσι θα λέγαμε, Ελλάδα από τη Στερεά πιάνει και σε διάφορες περιοχές και ένα κομμάτι και των Κυκλάδων θα επηρεαστεί από αυτή την κακοκαιρία, η οποία εδώ σε εμάς στο βορρά περνάει έτσι πιο light, είναι η αλήθεια, με ήπια φαινόμενα, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας σήμερα, γενικότερα σε όλη τη χώρα σήμερα υπάρχει κακοκαιρία, αλλά είναι πραγματικά ότι σε άλλες περιοχές θα υπάρξουν πλημμύρες, υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για ακραίες έτσι καταστάσεις. Είναι
0: υπάρχει προειδοποίηση έτσι και για πολύ ισχυρούς ανέμους που μπορεί να φτάσουν,
1: ναι, μέχρι τα 10 μποφόρ. Ναι, φοβερό. Και αυτό ξέρεις επηρεάζει και δεν ξέρω πόσοι είχαν αυτή την τυχεία να το πω, να έχουν ταξιδέψει με αυτά τα υλικοφόρα που πηγαίνουν στα νησιά. Όταν έχει τέτοια μποφόρ, μιλάμε, δεν είναι σαν τα απαγορευτικά για τα πλοία. Δεν είναι. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει να δες να κατέβεις με τέτοιο αεροσκάφος, τέλος πάντων. Αυτά που πετάνε στα νησιά μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι οι σποράδες, η Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως η Μαγνησία και η Εύβοια. Περιοχές οι οποίες κατά περιόδους έχουν πληγεί από τέτοιου είδους φαινόμενα. Οπότε. Ναι.
1: Καλά, η Εύβοια είναι σύνηθες. Εκεί γίνεται χαμούλης και με πολύ χιόνι το χειμώνα και διάφορα έτσι. Είναι, πώς το λένε, το βουνό εκεί που προστατεύει την Αττική επί της ουσίας και εισπράττει όλη την, ναι, την μήνυν του καιρού.
0: Και φυσικά λοιπόν, έχει δυσκολέψει η κατάσταση μετά τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών.
1: Που κάθε χρόνο δυστυχώς έχει και μία πυρκαγιά στην Εύβοια. Τώρα, από εκεί και μετά, έντονα φαινόμενα μπορεί να υπάρχουν και, και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην Αττική, στην Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, καθώς και Κυκλάδες, στα δυτικά κυρίως και βόρεια τμήματά τους. Τώρα, από εκεί και μετά, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα έχουν καταιγίδες. Τώρα, υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Θα τα δούμε αυτά. Σήμερα ξεκίνησε το φαινόμενο και θα δούμε πώς θα συνεχίσει, δηλαδή πώς θα εκτονωθεί, πώς θα περάσει πάνω από τη χώρα μας αυτό το σύστημα που λένε και οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, σήμερα τι είναι, Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13.
1: Ναι. Οι ξένοι βέβαια νομίζω έχουν μόνο το Παρασκευή και 13, δεν έχουν το Τρίτη και 13.
0: Το οποίο ήταν και ωραία σειρά έτσι με.
1: Τι σειρά, δεν το ξέρω.
0: Τηλεοπτική σειρά έτσι με επεισόδια, έτσι, θρίλερ.
1: Δεν το έχω υπόψη μου. Αλλά νομίζω, σου λέω, οι ξένοι έχουν το Παρασκευή και 13 σε πιο τέτοιο.
0: Ναι, το Τρίτη και 13 δεν το έχουν οι ξένοι.
1: Ναι,
0: το
1: είναι νομίζω δικό μας αυτό, δική μας εφεύρεση. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι λαοί.
0: Δεν ξέρω γιατί το εφήβραμε εμείς. Μήπως θέλανε να το συνδυάσουν μελλοντικά, σου λέει, ας τη βάλουν την ημερομηνία. Μήπως μελλοντικά το κάνουμε και αργία.
1: Α, μπορεί.
0: Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη και 13, όσοι είναι έτσι προληπτικοί, ας προσέχουν λίγο παραπάνω, γιατί σίγουρα θα τους βρει κάτι. Όταν είσαι προληπτικός και λες, α, πρέπει να αποφύγω, κύριο Πρόεδρε, κάτι θα σου έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε πολλά θέματα. Νομίζω έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση, ειδικά στο, πώς το λένε, στο πολιτικό σκηνικό. Γίνεται ένας κακός χαμός. Στα διεθνή, ο χαμός εκεί με την εκεχηρία την υποτιθέμενη που δεν υπάρχει. Με τους Χούθη εκεί χτυπάνε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα στην περίπτωση του της Σαουδικής Αραβίας και ο υπόλοιπος πλανήτης περιμένει, θα τα δούμε όμως και αυτά. Ναι. Να ακούσει κάτι καλό για τα καύσιμά του και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, εγώ να πω κάτι όχι καλό για κάποιες περιοχές εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε διακοπή ρεύματος στις 5 Βρύσες, στην Όσα και στη Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Αναμένεται να διαρκέσει.
1: Έχει Γαλήνη και ο Δήμος Λαγκαδά, το είχα δει και προχθές,
0: ναι,
1: και μια μικρή πυρκαγιά.
0: Και εγώ όταν είδα στην αρχή Γαλήνη, ναι, πήγε το.
1: Γνωστή είναι το Ρεοκάστρο.
0: Το Ρεοκάστρο, ναι,
1: αλλά δεν είναι. Είναι του Λαγκαδά αυτή η Γαλήνη.
0: Έχουμε στις Σικές έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην οδό Βενιζέλου και στις παρακείμενες οδούς, καθώς και στην Σταυρούπολη, στην Στρατηγού Μακρυγιάννη και στις παρακείμενες οδούς. Εδώ μιλάμε για έκτακτες διακοπές υδροδότησης. Και αύριο, να το πούμε από τώρα, θα έχει πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότησης στο Ανατολικό, από τις 8 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα, στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα.
0: Του Δήμου Δέλτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τη Βαλμάδα, όποιος δεν ξέρει, ή όποιος ξέρει την περιοχή, για να συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Με αφορμή βέβαια το άρθρο του Θανάση Καρτερού και περί αν κάνει πολιτική, είναι πολιτική βλακεία, είναι οτιδήποτε, έχουμε σήμερα δημοσκόπηση επίσης, φρέσκα κουλούρια που λένε και στο χωριό, στην οποία δημοσκόπηση βλέπουμε να έρχονται τα πραγματάκια έτσι όπως τουλάχιστον έχει καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αυτές τις ημέρες. Και τι θέλω να πω, πολλές εδώ και κάποιο διάστημα, το τελευταίο διάστημα, υπάρχει η αίσθηση ότι μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα.
0: Όχι ότι ήταν μεγάλη, αλλά φαίνεται σιγά σιγά ότι υπάρχει μία τάση να μειώνει σιγά
1: αυτή
0: σιγά.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση των τελευταίων ημερών, τέλος πάντων. Αυτή τη συζήτηση τώρα λοιπόν των τελευταίων ημερών έρχεται να επιβεβαιώσει σημερινή δημοσκόπηση, η οποία έρχεται στην εφημερίδα, την ηλεκτρονική εφημερίδα Team Political, και στην οποία θα σας πω κάποια στοιχεία από αυτή. Η διαφορά στην πρόθεση ψήφου είναι μόλις μία μονάδα μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. 14,3 με 13,3 είναι στην πρόθεση. Με την αναγωγή λοιπόν, στην εκτίμηση, πάλι είναι μία μονάδα, 15,7 βρίσκει η δημοσκόπηση το κόμμα του Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, και 14,6 το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Η σημερινή δημοσκόπηση λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικότερα τι περιγράφει, γιατί έχει πολλά στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Είναι για την εφημερίδα Political από την interview, η οποία έχει να κάνει με την καταλληλότητα, να δούμε αυτή τη μέτρηση που σχεδόν πάντα βέβαια βγάζει τον ενεργεία πρωθυπουργό, λογικό νομίζω. Από εκεί και μετά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ευρήματα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής.
0: Αυτά λοιπόν, πάντως για το θέμα του Καρτερού που ανέφερε Σόδωρε,
1: ξαναχτύπησε
0: μετά τον Ντόρο και απαντάει. Απαντάει ο Θανάσης Καρτερός
1: ότι
0: γιατί θυχτήκατε, και έχει κλείνει κιόλας και το άρθρο του ότι δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, εγώ είμαι 40-50 χρόνια
1: 50 χρόνια φούρναρης,
0: 50 χρόνια στην αριστερά και 40 χρόνια αρθρογραφώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Έτσι είναι, αλήθεια είναι και αυτό.
0: Οπότε ναι, δεν αλλά μπορεί από την άλλη όμως δεν γίνεται, όταν όλοι ξέρουν ότι είσαι ο άνθρωπος που γράφει για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Είναι η κουβέντα που κάναμε πριν ένα μήνα για τον Παύλο Μαρινάκη. Ναι. Από τη στιγμή που έχεις την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τι λίγο, πολύ.
0: Ακριβώς. Οπότε...
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες που βρέθηκε συνεντευξιαζόμενος, και θέλει, φυσικά ρωτήθηκε για όλα αυτά, τώρα απαντάει με περίσσι, έτσι θα έλεγα, πώς να το πω, νυφαλιότητα και ποιότητα, ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανένα, δεν κάνω τέτοια, δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο κτλ. Βέβαια τώρα Είναι αργά για δάκρυα, είναι η αλήθεια, γιατί έχει γίνει ήδη ο πανικός ο μεγάλος. Πολύ σκληρές ανακοινώσεις από τα δύο κόμματα για τον κύριο Καρτερό. Εγώ θα έλεγα το εξής κιόλας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν πολύ κουμπωμένα τα στελέχη και εκεί φαίνεται αν έχει αντίκτυπο στο Τσίπρα η γραφίδα του Καρτερού ή όχι. Ήταν πολύ δύσκολοι όλοι για να καταδικάσουν. Δηλαδή, εκτός από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το δικό τους ειδικό βάρος, όπως ο κ. Σιακαντάρης, ας πούμε, που δεν νομίζω ότι περιμένει τώρα να δικαιωθεί και να γίνει, ξέρεις, να βγει κάτι το τρομερό στη ζωή του να αλλάξει με το Ελλάς, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός, αιχμηρός, γιατί ήταν κάτι που το καταδίκασε. Πολλά στελέχη ήταν κουμπωμένα, πολύ μασημένα λόγια ή καθόλου, που προσπαθούσαν να το περάσουν ντούκου. Νομίζω έκανε καλό στον Ανδρουλάκη κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνώ.
1: Συσπήρωσε τον κόσμο του Πασόκ και θα έλεγα και δικαιολογημένα. Ήταν για μένα πολύ απρεπές. Εντάξει, όση ευπρέπεια μας απομένει και δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με την ίδια μας την κοινωνία. Όταν η διαπαιδαγώγηση που γίνεται προς την κοινωνία είναι αυτή, το επίπεδο είναι βλάκας αυτός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, μετά τι περιμένουμε δηλαδή. Αν προκύπτουν άλλα ζητήματα συμπεριφορών, βίας ή οτιδήποτε, γιατί μετά πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί γίνεται αυτό, γιατί έτσι είναι μαθημένη κοινωνία, με βλάκες, με ηλίθιους, με να βρίζουμε ένα στον άλλον, προφανώς και αυτό κάπου θα οδηγήσει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι, κάποιοι θα το κρατήσουν στο λεκτικό, κάποιοι θα πάνε παρακάτω. Δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση και είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Καρτερός για να κάνει κάτι τέτοιο. Το έκανε προφανώς θέλοντας να σηκώσει, ξέρεις, έτσι σκόνη και να...
0: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι το timing δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή όταν εκείνες τις μέρες είχε σηκωθεί για μέρες όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις τώρα... Όλα τα στελέχη της Ελλάς προσπαθούσαν να στριμώξουν το Πασόκ να το κατηγορήσουν με αφορμή την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου. Πάει και αλλάζει την ατζέντα και αντιστρέφει το ηθικό αυτό ζήτημα. Δηλαδή εκεί που προσπαθούσαν να το εκμεταλλευτούν χτυπώντας το Πασόκ, ουσιαστικά τώρα τι γίνεται, γυρνάει όλο ο μπούμεραν και χτυπάνε την Ελλάς με βάση το άρθρο του. Ο κύριος Καρτερός πάντως επιμένει, προσπαθεί να δικαιολογήσει ότι να τόσο καιρό για τον Τσίπρα έχουν πει και τι δεν έχουν πει, τι ψεύτης, κολοτούμπας και ναι, διάφορες άλλες τα αναφέρει έτσι και τα λοιπά. Λέει ότι ο Καρτερός είναι 60 χρόνια στην αριστερά, 50 στην δημοσιογραφία. Δεν ισχύει ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και αυτός χορεύει.
1: Και
0: επιμένει, λέει, ότι δεν διαβάσανε μόνο το τι έλεγα στη συνέχεια, μείνανε μόνο στο λεκτικό εκείνο, ότι το εξηγούσα, ας πούμε, αλλά πάλι χρησιμοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο. Αναφέρει ένα δίλημα, βλακία, σκοπιμότητα. Δηλαδή προσπαθεί να του εξηγήσει και χρησιμοποιεί πάλι το ίδιο λεκτικό.
1: Προφανώς. Και θέλει να παραμείνει εκεί. Να μείνει αυτό το πράγμα στη δημόσια συζήτηση, στη δημόσια σφαίρα. Γι' αυτό και το κάνει. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Προφανώς και επειδή αναφέρθηκε ότι είναι πολλά χρόνια φούρναρης ο κύριος Καρτερός, ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι είναι και ότι δεν το έκανε από αφέλεια. Για μένα δηλαδή αυτό δεν είναι επιχείρημα, είναι αντεπιχείρημα. Αλλά τέλος πάντων όλοι κρινόμαστε και όλα κρίνονται. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Για πολλά μπορούν να υποθούν, δεν χρειάζεται να γυρίζουμε πίσω. Όταν ήταν αρχισυντάκτης στο ριζοσπάστη που ήταν τότε που γράφανε να τρώει ο κόσμος μαρούλια άφοβα τη διάρκεια του Τσερνόμπιλ, τότε του ατυχήματος εκεί του πυρηνικού. Που να πω εγώ ένα παράδειγμα, θα αφήσω τα μαρούλια του ριζοσπάστητα τότε, θα πω κάτι άλλο. Τότε η Ελλάδα είχε στείλει και κάτι, κάπου διάβαζα, είχε στείλει καλαμπόκι στην Ιταλία για εξαγωγή, και αφού λέγαμε ότι ήταν όλα καλά, όλα εντάξει και τα λοιπά, και η Ιταλία δεν το δεχότανε πίσω και τελικά βρέθηκε μια μεσοβέζικη λύση, ανακατεύτηκε με άλλο καλαμπόκι, ξέρεις, κάτι τέτοια διάβαζα, γιατί έκανα μια μίνι έρευνα για την εποχή εκείνη. τι γραφότανε, αντισοβιετικό νέφος ήταν τότε ο τίτλος του ριζοσπάστη, λόγω του πυρηνικού ατυχήματος. Όλοι πλέον νομίζω θυμόμαστε ότι ήταν μια εποχή που η Σοβιετική Ένωση δεν ήθελε να δείξει την αδυναμία της, ότι υπήρξε τέτοιο ατύχημα που θα φανέρωνε την αστοχία, την τεχνολογική της υστέρηση ή κάτι, τέλος πάντων, την αδυναμία της. Και δεν το παραδεχόταν για μέρες, μέχρι που χτυπούσαν οι σταθμοί γύρω-γύρω των γειτονικών χωρών και μετά αποκαλύφθηκε, μετά από 6 μέρες, νομίζω ανακοίνωσαν ότι όντως υπήρξε και σε τι μέγεθος και όλα τα σχετικά.
0: Ναι. Πηγαίνε μετρήσεις τώρα... στη Σουηδία προς τα εκεί πιο βόρεια.
1: Ναι. Και είχαμε όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι και 28, θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για το YouTube που με ρωτάνε, είχαμε από χθες ένα θέμα, θα επανέλθει σε πολύ λίγο, τουλάχιστον από ο Χρήστος εδώ δούλεψε πάνω σε αυτό, και θα επανέλθει σε πολύ λίγο και η εικόνα μέσα από το YouTube. Λοιπόν, και 29 είναι η ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Έχω μαζί μου απέναντί μου εδώ τον κύριο Γιάννη Χαβιανίδη, τον Χρήστο Νάκο στην κονσόλα, γιατί μπήκαμε και κλειμένη ταχύτητα. Είναι η αλήθεια. Είχα στο μυαλό μου ότι έχουμε αυτά τα ζητήματα σήμερα με το YouTube που θέλουμε να λύσουμε. Αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και μέσα και από τις πλατφόρμες, τη Live24 για παράδειγμα.gr που φιλοξενούν ραδιόφωνα.
1: Αρκετοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες μας ακούν κολλημένοι στην κίνηση στον περιφερειακό, καθώς παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έτσι, πολύ μεγάλα προβλήματα στην κίνηση. Καλύτερη, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα προς ανατολικά, πάλι χαμηλές ταχύτητες, πάλι δυσκολία στην κυκλοφορία, αλλά σαφώς πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το ρεύμα προς δυτικά. Προβλήματα στην Εγνατία, έτσι, μετά την, λίγο πριν την Καμάρα και προς δυτικά, με χαμηλές ταχύτητες και με προβλήματα και η Τσιμισκή. Είπαμε, το ψηλόβροχο έχει δημιουργήσει ζητήματα, όπως γίνεται κάθε φορά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Προβλήματα στην Βασιλής Όλγας από την Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη και λίγο πιο μετά στην Παρασκευοπούλου. Στην Βασιλέως Γεωργίου για να βγει κανείς στην Τσιμισκή. Στα παλιά σφαγεία που γίνονται οι εργασίες, στη Μοναστηρίου και στην Λεωφόρο Λαγκαδά. Και γενικά και στο Φανάρι και στο Βαρδάρι υπάρχει πρόβλημα και επί της Μοναστηρίου στο ρεύμα προς δυτικά. Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης, αρκετά ζητήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Ωραία, ωραία. Και πολύ ωραία για όσους είναι μέσα στο αυτοκίνητό τους, αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως να περάσουμε εμείς να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Έχετε και την τιμητική σας σήμερα. Περιμένουμε να παρουσιάσετε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί, κυρία Αποστολάκη, αλλά έχουμε μπει σε μια κατάσταση η οποία, πώς να το θέσω, δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό, από αυτή την τοξικότητα, από αυτή την λασπομαχία, να το θέσω. Και επίσης δημιουργεί μια ευρύτερη συζήτηση. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, νομίζω, στο δρόμο για τις εκλογές, και εύχομαι να μην είναι χειρότερη η κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε μία δύναμη και μία δυνατότητα, την οποία, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, συνολικότερα θα έλεγα, οι συνάδελφοι σας, την οποία για ένα περίεργο τρόπο την αρνείστε. Όπως πολύ καλά είπατε, αυτά θα έπρεπε να σας απασχολούν. Άρα, για φανταστείτε σήμερα η συζήτησή μας να ξεκινούσε από τις θέσεις μας για τις 120 δόσεις και όχι από ένα κρεσέντο πολιτικής απρέπειας, που σκιάζει αυτή τη στιγμή με τα βεβαιότητας, πιστέψαμε, δεν αφορά κανέναν, την πολιτική ζωή. Δηλαδή, το να αποκαλείται βλάκας ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, να σας πω την αλήθεια, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι το θυμάται κανένας. Σήμερα συμβαίνει και αυτό. Είναι το λατινικό, ίσως, ο tempora o mores. Αλλά ξέρετε, το τι επιλέγει μέσα στον πανικό του ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας και οι συνομιλητές του, οι στενοί του συνεργάτες, ως στρατηγική στο δρόμο για τις εκλογές, είναι θέμα που τους αφορά και κυρίως τους χαρακτηρίζει. Είναι κρίμα να σπαταλάμε χρόνο για αυτό το κρεσέντο της πολιτικής απρέπειας που σας είπα. Τους αφορά, τους χαρακτηρίζει, δεν αφορά όμως τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά, ξέρετε, δοκιμάζεται. Θα σας πω ένα στοιχείο που νομίζω ότι πέρασε ίσως απαρατήρητα. Το 50,5% του πληθυσμού στη χώρα μας, με βάση έρευνα που έγινε όσοι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη δαπάνη. Απρόβλεπτη δαπάνη μπορεί να είναι μια μεγάλη ζημιά στο σπίτι, ας πούμε, έτσι. Ή ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου τύπου. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, ο αντίστοιχος, είναι 29,9. Είμαστε τελευταίοι και πάνω από μας, σε καλύτερη κατάσταση δηλαδή, είναι η Λετωνία και η Βουλγαρία. Για μια απρόβλεπτη δαπάνη στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε πόση πίεση δέχεται σήμερα η ελληνική οικογένεια, για την οποία έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι στις 20 του μηνός τελειώνει το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Αποστολάκη, για να φύγουμε από αυτό, γιατί όντως είναι τραγικό το να συζητάμε για τέτοιου είδους έτσι, αναφορές, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική ζωή. Βλέπουμε μια σημερινή δημοσκόπηση της εφημερίδας Πολίτικα, αλλά από την εταιρεία Interview, και ένα στοιχείο το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μια ερώτηση είναι: ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιο από τα παρακάτω ασκεί την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση? Εκεί το Πασόκ βρίσκεται στο 24%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15%. Το κανένα είναι στο 61%. Εντάξει, αυτό έχει και άλλη μια ανάγνωση. Σε σχέση με αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση ποιος μπορεί να είναι η αξιοπιστή λύση απέναντι στην ηγεμονία Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
2: Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο, είναι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική της. Προφανέστατα, όταν προκαλείται και μάλιστα με αήθη και πεζοδρομιακό τρόπο, θα απαντά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης και το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ είμαστε προσανατολισμένοι στην αντιπολίτευση, σε αυτούς τους οποίους επιδιώκουμε εκλογικά να ανατρέψουμε. Και αυτό γιατί οι ανισότητες διευρύνονται, αυτό γιατί το κράτος καταραίει από την τραγωδία στα Τέμπη, τον θάνατο Μαζονάκη μέχρι την κατάσταση στο μετρό της Αθήνας, είναι μια αποτύπωση, μια ακτινογραφία ενός καταραίοντος κράτους. Και φυσικά δεν είναι τελευταίο το ζήτημα της δημοκρατίας και της επίθεσης των θεσμών σε ό,τι αφορά μείζωνα σκάνδαλα όπως το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, πολύ έτσι σύντομα, προφανώς το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό τον αντίπαλο. Τα δείγματα γραφής της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένα. Αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Διαντόπουλος σήμερα θα ήταν ατιμόρυτος όπως οι Βορύδης, Αβγενάκης και Καραμαλής, τους οποίους αμνίστευσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η επαναχώρηση του Πρωθυπουργού μόλις 1,5 μήνα μετά τη ΔΕΘ για το ζήτημα των 120 δόσεων, παρά το γεγονός ότι είναι μια επαναχώρηση λειψή και αναποτελεσματική. Αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ, μια σειρά υπουργών οι οποίοι αποπέφθηκαν από την κυβέρνηση με σκαιό τρόπο, θα συνέχιζαν σήμερα να βυσοδομούν εναντίον του δημοσίου συμφέροντος. Και βεβαίως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κατατεθειμένο εδώ και καιρό, είναι πλήρες, είναι τεκμηριωμένο, αφορά τα μεγάλα ζητήματα που μαστίζουν σήμερα την ελληνική οικογένεια από τη στεγαστική κρίση μέχρι την ακρίβεια, και με αυτό το πρόγραμμα δίνουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή που, όπως φαίνεται από όλες τις μετρήσεις, γιατί ξέρετε οι μετρήσεις έχουν διάφορες αξιομοιώσεις, πότε είσαι δεύτερος, πότε είσαι τρίτος, πότε το ένα, πότε το άλλο, αυτό που είναι κοινός παρανομαστής σε όλες τις μετρήσεις είναι ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή σήμερα είναι πλειοψηφικό.
0: Ναι, το αίτημα είναι, κύριε Αποστολάκη, θα σας πει, αλλά δεν το βλέπουμε να αποτυπώνει, τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα μιλάμε, έτσι. Η καλύτερη δημοσκόπηση, ξέρετε, είναι η κάλπη, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι μυστικό αυτό. Αλλά δεν το βλέπουμε να αποτυπώνεται που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα δυναμική στο πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε μια παγιωμένη κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Και είμαστε και σε μια χρονιά προεκλογική, έτσι, δεν είναι, είμαστε σε μια χρονιά που το ενδιαφέρον αναπόφευκτα είναι μεγαλύτερο για την πολιτική.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία πραγματικότητα, είναι έτσι όπως τα λέτε. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε μία υποχώρηση πολύ, πολύ σημαντική της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, τέτοιας τάξεως που εξαναγκάζει τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με την προσωπική του πλέον επιβίωση εντός του κόμματός του, να θέτει ως όριο για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ένα ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό που εξασφάλισε στην τελευταία ήττα του στις ευρωπαϊκές εκλογές. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να θέτει ως πύχη ο Πρωθυπουργός του 41% το 25%, αντιλαμβάνεστε πόση είναι η φθορά. Και αυτή η φθορά δεν προεκλήθη μαγικά. Δεν προεκλήθη έτσι. Κάποιος συνέβαλε σε αυτή την φορά μέσα από έναν σοβαρό, υπεύθυνο, θεσμικό, τεκμηριωμένο λόγο. Ούτε τοξικότητες, ούτε διχασμούς, ούτε θα τελειώσουμε, ούτε χυδαίος πεζοδρομιακός λόγος. Μία αντιπολίτευση ευπρέπειας, ευθύνης και θεσμικότητας. Τώρα, από την άλλη μεριά, ασφαλώς, αυτός ο κατακερματισμός σήμερα.
0: Ναι.
2: Του πολιτικού συστήματος δεν βοηθάει. Θα κρατήσω το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό σκηνικό που ρευστοποιείται, ενώ βλέπουμε κόμματα που δεν έχουν καμία ουσιαστική σύνδεση με την ελληνική κοινωνία, δείτε ας πούμε για παράδειγμα το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, το σκηνοθετημένο από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό τέλος του, τι χαρακτηριστικά ευτέλειας καταλαμβάνει. Πως ένα κόμμα το οποίο με απόλυτη τοξικότητα προσπάθησε να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ ως η μεγάλη πλατιά πλειοψηφική δημοκρατική παράταξη, δείτε τις αντοχές του και το τέλος του. Και από την άλλη πλευρά δείτε το ΠΑΣΟΚ, που ο όρος Pasokification διδάσκεται στις σχολές πολιτικών επιστημών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, που αντιμετώπισε πολύ δύσκολες καταστάσεις που διέριξαν τη σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, πώς επέστρεψε και πώς σήμερα, με δύσκολες συνθήκες μεν, αλλά με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και ευθύνη, διεκδικεί να ξαναγίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής της χώρας. Δεν ήταν αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι σήμερα στη θέση που βρίσκεται.
0: Μάλιστα.
2: Οι αντοχές του είναι δεδομένες, έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα, το βρίσκει σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν είναι ένα προσωποπαγές όχημα,
0: ναι,
2: το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν είναι αυτό που λέτε για το Τσίπρα, που λέτε ότι είναι γιοταχή το κόμμα Τσίπρα, που το ακούω,
2: το
0: λένε πολλά
2: στελέχη. Είναι, όπως βλέπετε. Είναι, όπως βλέπετε.
0: Μάλιστα. Σήμερα παρουσιάζεται μία πρόταση, τι να πω, από το πρόγραμμά σας εξειδικεύονται, γιατί δεν είναι καινούριο το περί 120 δόσεων.
2: Ασφαλώς,
0: η πρόταση
2: ασφαλώς.
0: Η δική σας είχε έρθει μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε τότε είχαμε αντιδράσεις από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τα έλεγα μάλιστα και στα όρια του χλεβασμού είχαν
2: βεβαίως
0: φτάσει τότε, για να είμαστε και
2: βεβαίως
0: δίκαιοι.
2: Μας έλεγαν ότι είναι αστεία η πρόταση αυτή και την υιοθετούν σήμερα, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ακούμε συνέχεια είναι οι πόλεμοι, ευθύνονται για τα καύσιμα, για την ακρίβεια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μάλιστα εσχάτως είπε ότι πήγαμε καλά, λέει, στα πληθωρισμό τροφίμων ήταν 0% το Σεπτέμβριο. Αυτά ακούσατε φαντάζομαι, ήταν δημόσιες δηλώσεις του. Τι λέτε για αυτά?
2: Κοιτάξτε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζουν, έτσι, για να παραφράσω έναν... ένα σπουδαίο θεατρικό έργο. Ακούστε, καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
2: Πολύ ορθά θυμήσατε την υπαναχώρηση για τις 120 δόσεις, που δεν είναι θέμα υπαναχώρησης, είναι θέμα έλλειψης στοιχειώδους σοβαρότητας και συνέπειας. Σε αντίθεση με αυτή την κωμωδία στην κυβέρνηση, που μας έλεγαν ότι είναι αστεία η πρόταση για τις 120 δόσεις, μας κατήγγειλε ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πιερακάκης μας μιλούσε για τις λεξιπρόθεσμες οφειλές που μειώνονται, λέγοντας ευθέως ψέματα στον ελληνικό λαό. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση με βασικά σημεία. Καταρχήν την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας με τη μορφή της δικαστικής προστασίας. Αυτό τον περιβόητο νόμο που κανένας πια δεν τον λέει νόμο Κατσέλη, γιατί έχει εμπεδοθεί στην ελληνική κοινωνία ότι είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο αποδυνάμωσε η κυβέρνηση Τσίπρα, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και για την ασίδωτη λειτουργία των ΦΑΝΤΣ, και κατήργησε ολοσχερώς η Νέα Δημοκρατία με τον πτωχευτικό της κώδικα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει προστασία της αγροτικής περιουσίας,
0: ναι,
2: το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό που λυθεί σε φαντ.
0: Αυτό γιατί δεν έχει γίνει, κυρία Αποστολάκη, τόσα χρόνια. Ξέρετε, αυτό οι πολίτες πάρα πολύ καιρό το λένε και το συζητάνε. Λένε πώς μπορεί ένα φαντ να παίρνει το σπίτι μου 10.000 ευρώ, παράδειγμα λέω τα νούμερα έτσι υποτιθέμενα, και εγώ να πρέπει, αν θα πάω να κάνω διαγωνισμό με την τράπεζα, να πληρώσω 60.000 ευρώ, 70.000 ευρώ. Και την ίδια ώρα μετά να μου έρχεται το φαντ και να μου το πουλάει πάλι 60. Και 70 και 80.
2: Να σας πω γιατί δεν έχει γίνει.
0: Αυτό το δικαίωμα τέλος πάντων να το έχει ο πολίτης, ο δανειολήπτης.
2: Δεν έχει γίνει γιατί δεν εκπροσωπούμε όλοι τα ίδια συμφέροντα και δεν υπερασπιζόμαστε όλοι τους ίδιους. Δεν σας προβληματίζει, προφανώς σας προβληματίζει. Γιατί 7 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και τώρα παρουσιάζουν δήθεν πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Γιατί η προτεραιότητά τους είναι η προστασία της ασίδωτης λειτουργίας και των υπερκερδών funds, services και τραπεζών έναντι της προστασίας του αδύναμου δανειολήπτη. Αυτή είναι η απάντηση. Μην ψάχνετε για κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Εάν δείτε τους ισολογισμούς των funds και των services στην Ελλάδα και τους συγκρίνετε με τους ισολογισμούς των ίδιων εταιριών, η Duvalio λειτουργεί στην Ελλάδα, λειτουργεί στην Ιταλία, λειτουργεί στην Γερμανία, λειτουργεί στη Γαλλία, όπως και η Intrum, όπως και όλα αυτά τα funds και οι services. Εάν δείτε τους ισολογισμούς τους, θα δείτε ότι η κερδοφορία τους στην Ελλάδα είναι ουσιοδός υψηλότερη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό γίνεται γιατί το πλαίσιο λειτουργίας τους είναι πολύ χαλαρότερο και βεβαίως εις βάρος του αδύναμου κρίκου που εν προκειμένου είναι ο ευάλωτος οφειλέτης. Έχουμε λοιπόν σε αυτή την πρόταση, για να ολοκληρώσω, τη δική μας ρύθμιση για τις 120 δόσεις που δεν έχει καμία σχέση με τη ρύθμιση της κυβέρνησης, γιατί η ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει επιτόκιο 5,84 που όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα επιτόκιο που οδηγεί σε ξανακοκκίνισμα της υποχρέωσης. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις ακόμα και 500 δόσεις, όχι 120 δόσεις, με επιτόκιο 5,84.
0: Ναι.
2: Προβλέπει.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εμπορικό αυτό το επιτόκιο. Δηλαδή να υπάρξει και για να βγει και κέρδος.
2: Απολύτως. Ναι. Απολύτως. Απολύτως είναι επιτόκιο για να υπάρχει κέρδος. Δεν αποκλείουμε όσους έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές μετά την 21η 12 του 24, όπως κάνει η πρόταση της κυβέρνησης, και δίνουμε ένα κίνητρο αντιμετωπίζοντας προσαυξήσεις και τόκους.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισες, δικαιότερη αντιμετώπιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, που εκεί υπάρχει μια μεγάλη τρύπα σε ανθρώπους τους οποίους την περίοδο της μεγάλης πιστωτικής επέκτασης το 2008 τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για να τους πουλάνε επενδυτικά προϊόντα υψηλού συναλλαγματικού ρίσκου, χωρίς ενημέρωση, πουλώντας τους δήθεν ένα απλό στεγαστικό δάνειο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που αφορά πάνω από 70.000 οικογένειες. Προβλέπουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και περιορισμό καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, γιατί παρά τον εξαναγκασμό της κυβέρνησης σε υπαναχώρηση στον τομέα αυτό, οι καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις και προμήθειες που κατήργησε ήταν ελάχιστες σε σχέση με το σύνολο των ρυθμίσεων και των παρεμβάσεων που μπορούσε να κάνει. Τώρα, σε σχέση με τους ισχυρισμούς του κ. Θεοδωρικάκου για την ακρίβεια, ξέρετε, όταν σε διαψεύδει η πραγματικότητα με τόσο καφαντικό τρόπο και δευτερευόντως οι αριθμοί, δεν χρειάζεται να πεις πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Η ακρίβεια είναι μια μάχη που δεν δόθηκε από την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό για να κάνει οικονομική πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Η υπεραπόδοση των εσόδων,
0: ναι,
2: η υπεραπόδοση του ΦΠΑ, η υπεραπόδοση από τον ειδικό φέρο κατανάλωσης που είναι διπλάσιος από το κατώστατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο μηχανισμός για να εμφανίζεται ως πατερούλης ο κύριος Μητσοτάκης και να δίνει μια μικρή υποδιέρεση της υπεραπόδοσης με τη μορφή επιδομάτων στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Και κατά τα λοιπά η ακρίβεια να καλπάζει και τα ολιγοπόλια να είναι ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Κύριε Αποστολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, η πορεία για τις εκλογές τώρα έχει ξεκινήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Έχουν σήμερα, υπάρχει και εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ.
1: Στη μία η ώρα αναμένεται να εξειδικεύσουν τις προτάσεις του κόμματος για τις 120 δόσεις και όχι μόνο, όλο αυτό το πλαίσιο στήριξης των οφειλετών.
0: Να πω ότι είναι μια μεγάλη πραγματικότητα στην οποία αναφέρθηκε αυτά περί Do Value και Intrum και όλες αυτές οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν εδώ σε ένα πλαίσιο το οποίο τις εξυπηρετεί. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι μια μπανανία σε όλα αυτά, στο κομμάτι της προστασίας του καταναλωτή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο. Όποιος ακροατής έχει τριβεί με διάφορα τέτοια θέματα, χρεώσεων κτλ. Και αυτά εδώ τα περί, πώς να το πω, κάποιες χρεώσεις τις οποίες κατήργησε η κυβέρνηση, είναι αστείο, γιατί κάνεις πληρωμές μέσω τραπέζι και βλέπεις χρέωση 1 ευρώ, 0,60 ακόμα, πάρα πολλές χρεώσεις υπάρχουν, τήρησης, έξοδα τήρησης λογαριασμού, στους εταιρικούς 5 ευρώ το μήνα και διάφορα τέτοια.
1: Και δηλαδή, τρόπο, και ο τρόπος, δηλαδή βάζουν μια χρέωση και σου λένε ότι εσύ έχεις το δικαίωμα να τη βγάλεις τη χρέωση.
0: Ναι,
1: πάνε τώρα στο συνταξιούχο που δεν ξέρει να κάνει το web banking, να του πεις πώς θα βγάλει τη χρέωση, ξέρω εγώ, τα 2 ευρώ το μήνα.
0: Ιστορίες για αρκούδες. Μιλάμε κανονικά, όχι, μιλάμε για ιστορίες για αρκούδες. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για όλες αυτές τις εταιρείες, τους services, τα funds και όλα τα σχετικά, οι οποίοι βρίσκουν εδώ και κάνουν. Φυσικά με την ανοχή των εκάστοτε κυβερνήσεων.
1: Προφανώς.
0: Στην παρούσα φάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτό το κομμάτι δεν το έχει ελέγξει, είναι το μόνο σίγουρο. Οι ιστορίες είναι ατελείωτες και καταγγελίες για αυτές τις, για αυτές τις εταιρείες, οι οποίες κάνουν ό,τι τους βολέψει για να βγάλουν κέρδος. Όλα τα άλλα είναι σε λόγια να βρισκόμαστε. Λοιπόν,
1: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα. Όταν λέμε Θεσσαλονίκη αφετηρία για πτήσεις, μιλάμε για 41 προορισμούς απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να πετάξουμε σε 41 μοναδικούς προορισμούς από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, διαλέγουμε τον επόμενο σταθμό και βαλίτσα και φύγαμε. Από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν, το ξαναλέω, απευθείας 41 προορισμούς έχει η Aegean. Τι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Flash 99,4.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης ο Χαβιανίδης.
1: Αποκαταστάθηκε και το ζήτημα με το YouTube. Μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, Flash Radio 99,4 Official, και μέσα από το YouTube. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με αυτό το ζήτημα,
0: μεγάλο ερώτημα
1: που απασχολεί όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Καλημέρα σας, κύριε Κιουρτζή.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσω από τα καύσιμα. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω. Κύριε Κιουρτζή, περιμένοντας τώρα τις τιμές για το. Είμαστε εν όψη των τελικών τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Κοιτάξτε, είναι απόφαση της κυβέρνησης το τι θα δώσει. Εμείς κάναμε μία πρόβλεψη ότι μπορεί να πάει 35 λεπτά έκπτωση δηληστήρια και εταιρείες.
0: Ναι.

0: Είχαμε πει ότι 25 λεπτά δώσαν το 22, 10 λεπτά θα δώσουμε τα δηληστήρια γιατί κάτι θα δώσουμε ναι. οπωσδήποτε. Είχαν δώσει 7,5 λεπτά τότε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που συνεχίζεται βέβαια ακόμα. Άρα τα 35 λεπτά είναι μια έκπτωση που μπορεί να δοθεί.
1: Μπορεί να δοθεί, ωραία.
0: Ναι. Μπορεί να δοθεί. Αυτό είπαμε εδώ και καιρό. Τώρα βέβαια η πολιτεία θα κάνει ό,τι νομίζει εκείνη, την τέπη της την ξέρει εκείνη.
1: Ναι.
0: Και εμείς ξέρουμε τη δική μας τέπη.
1: Ωραία. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι. Γιατί διάβαζα ότι στις αρχές της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης γίνονται και κάποιες εκπτώσεις από τις εταιρείες και από τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι και το μεγάλο, το πρώτο γέμισμα, ας πούμε, των δεξαμενών. Είναι και ο τζίρος ο μεγάλο. Τώρα, στο ξεκίνημα, έτσι δεν είναι.
0: Επιπροσθέτω σε αυτό που λέτε, ναι. για να το συμπληρώσω που δεν το είπα, είναι ναι. ότι είναι θέμα πώς θα διαχειριστεί η πολιτεία ναι. και το επίδομα θέρμανση αν το δώσει στην Αγγλία, όπως είδαμε εμείς, γιατί ναι. είναι πιο σωστό και πιο δίκαιο και θα είχαμε άλλα 10 λεπτά τουλάχιστον έκπτωση από εκεί. Αλλά μάλλον θα το δώσει σαν επίδομα θέρμανση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο στο πετρέλαιο θέρμανση. 300.000 καταναλωτές δεν παίρνουν επίδομα θέρμανση και αυτό είναι και άδικο.
1: Ναι, αυτό...
0: με 30.000 ευρώ παίρνει
1: για το εισόδημα, λέτε, για το εισοδηματικό ναι. κριτήριο. Ναι, ναι. ναι αλλά να σας πω κάτι τώρα, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή κάποιος που έχει 20.000 εισόδημα, ακόμα και σε αυτή τη δική μας τη χώρα που τα εισοδήματα, ξέρετε, είναι λίγο λάστιχο, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από κάποιον που έχει 30, 40, 50.
0: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν θα λέγω ότι είναι για λάθος. Όμως πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αδικούμε 400.000 για να πάρουν 20.000 που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και αυτοί που δεν κάνουν φορολογική δήλωση ενώ θα πρέπει
1: αυτό,
0: να κάνουν και πέρα,
1: εδώ, ναι, γι' αυτό και είπα κιόλα σε αυτή τη χώρα που τα εισοδήματα είναι και λίγο λάστιχο που παίρνει κάποιος επίδομα θέρμανσης την ίδια ώρα που επειδή δεν δηλώνει τα εισοδήματά του μπορεί να έχει μεγαλύτερα εισοδήματα και από αυτόνα που δεν παίρνει. Αυτό
0: επειδή
1: είναι το...
0: βλέπουμε, εμείς ναι. βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά, βλέπουμε ποιος παίρνει επίδομα και παίρνει και που το κόβει και που δεν το κόβει. Εντάξει,
1: εσείς άρα... λέτε ότι να πήγαινε κατευθείαν στην Αγγλία και θα πήγαινε προς όλους.
0: Προς όλους και θα ήταν πιο γιατί αυτός που καίει πραγματικά πετρέλαιο θα έπαιρνε την έκπτωση αυτή ναι. στο σύνολό της. Τώρα, αν πάμε να πούμε τους 400.000 δεν παίρνουν επίδομα, οι 30.000 θα επωφεληθούν. Ναι. Σκασίλατο του πλούσιου, άμα επιδοτηθεί ή άμα δεν επιδοτηθεί, ούτως ή άλλως αντιλήσει θερμότητας έχει βάλει.
1: Ναι. Το θέμα είναι έχει αλλάξει ούτως ή άλλως, γιατί έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι, τώρα,
1: έχει προχωρήσει.
0: Έχει τα λεφτά και έχει αλλάξει. Ναι, ναι. Τα έχουμε δει εμείς αυτά. Έχουμε δει ναι. ποιοι πελάτες μας έχουν αλλάξει και έχουν πάει
1: σε
0: αντιλήσει θερμότητας ή άλλες πηγές οι οποίες του δίνουν και τη γεωθερμία ακόμα που του δίνουν φθηνότερο καύσιμο. Το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα πρέπει να τη δεις στο σύνολό της. Εάν πραγματικά θα επωφεληθεί περισσότερο αυτός που το έχει ανάγκη και είναι οι περισσότεροι αυτοί και οι λιγότεροι αυτοί που θα ενδεχομένως θα πάρουν και κάτι άλλο. Επίσης προσθετικά να σας πω ότι επίδομα θέρμανσης δεν παίρνουν οι επιχειρήσεις. Άρα συνεπώς μια επιχείρηση η οποία καταναλώνει πετρέλαιο θέρμανσης για να θερμάνει το χώρο της ναι. είναι εκτός αγοράς. Και, δηλαδή έχει μεγαλύτερο κοστολόγιο λειτουργίας από μια άλλη ανταγωνιστική η οποία έχει πρόσβαση ας πούμε, στο φυσικό αέριο.
1: Ναι,
0: επίσης
1: ναι.
0: το πετρέλαιο θέρμανση έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ 24%, ενώ το ρεύμα και το φυσικό αέριο έχουν 6%.
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάξει τουλάχιστον για το θέρμανση. Δηλαδή είναι μια ανορθογραφία, θα έλεγα το λιγότερο που μπορώ να πω.
0: Αυτό έρχεται από παλιά. Τώρα η πολιτεία, γενικώς οι κυβερνήσεις έχουν σκοπό να εισπράξουν χρήματα από τα καύσιμα. Είναι πολύ περισσότερο από τη μια μεριά δημιουργείς μία ανισομέρεια και δίνεις σε κάποιους περισσότερα μπόνους
1: ναι.
0: ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτός που υπερφορολογείται περισσότερο από κάποιον άλλον ίδιο καταναλωτή. Είχαμε παλιότερα το θέμα των πισινών που λέγανε σιγά μην δώσουμε σε αυτούς με θερμαίνες πισίνες. Τώρα αυτοί που έχουν τις πισίνες έχουν βάλει φυσικό αέριο. Τι είναι δηλαδή ξαφνικά σταματήσανε λαθρέμποροι και είναι δηλαδή
1: ναι.
0: να σταματήσουμε το λαϊκισμό. Να ναι. πάμε να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα πώς λειτουργεί στην αγορά. Τη
1: Μάλιστα.
0: μεγαλύτερη εικόνα την έχουμε εμείς. Εντάξει,
1: ναι.
0: ξέρουμε ποιοι παίρνουν, ποιοι δεν παίρνουν, ποιοι δικαιούνται, ποιοι πραγματικά δικαιούνται και ποιοι όχι. Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τους καταναλωτές, ποιοι δικαιούνται και ποιοι δεν δικαιούνται πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μια απόφαση της πολιτείας και μπορεί να τη διαχειριστεί και επικοινωνιακά.
1: Μάλιστα. Με την αμόλυβδη, τι κάνουμε.
0: Η αμόλυβδη, κοιτάξτε, οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα πολύ ψηλές.
1: Ναι. και για πολύ καιρό πλέον. Αυτό είναι νομίζω και ένα άλλο δεύτερο πρόβλημα. Γιατί για μία εβδομάδα, ένα μήνα λέει ο άλλος εντάξει, αντυπομονή. Τώρα εδώ πάμε σε αιρία από το καλοκαίρι έτσι.
0: Σωστή είναι η προσέγγιση σας, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε μια τιμή αμόλυβδη στο δηληστήριο άνω των 2 ευρώ, άρα συνεπώς πώς να πέσει στην αντιλία.
1: Ναι.
0: Πάντα βλέπει υπάρχει ένα επικοινωνιακό τρίκ, Brent και αντιλία. Ναι, ναι, αλλά μεσολαβεί το δηληστήριο, οι τιμές του δηληστήριου. Αυτές είναι που ορίζουν την λιανική αγορά. Τα πρατήρια αγοράζουν από τα δηληστήρια. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε, ό,τι διαμορφώνει το δηληστήριο, αυτό θα βάλει και το πρατήριο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα η τιμή του δηληστήριου είναι πάνω από 2 ευρώ, άρα τι να πουλήσει το 2,20 είναι μια τιμή η οποία είναι έξω από το κοστολόγιο επιβίωσης του πρατηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ περισσότερο και στην επαρχία βέβαια και στα νησιά που έχουμε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς εκεί. Τα νησιά που έχουν χαμηλότερο φόρο προστέμινης αξίας 17% έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά και απορροφούν ένα κομμάτι του κόστους. Επίσης θέλω να προσθέσω κάτι άλλο για το επίδομα, εφόσον η πολιτεία έτσι μάλλον θα το κάνει, θα πάσει επίδομα. Έτσι φαίνεται δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Άρα τι λέμε, άνοιξε την πλατφόρμα του επιδόματος θέρμανση 15 Οκτωβρίου. Μου την ανοίγεις τέλος Νοεμβρίου και μέσα Νοεμβρίου, να ξέρει ο άνθρωπος τι θα πάει να πάρει.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια, νωρίς. Να είναι νωρίς, να ξέρει τι γίνεται.
0: Αυτός που δικαιούται και θα δώσει προκαταβολικά τα λεφτά, δώσ' τα από την αρχή. Τι του τα δίνεις το τέλος Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα και τον Ιούνιο. Πώς θα πάρει, δεν θα προκαταβάλει χρήματα περισσότερα για να πάει δεν θα πάρει.
1: Μάλλον δεν θα πάρει, έτσι όπως το λέτε. Δεν θα πάρει, θα κοιτάξει να το φέρει όσο μπορεί.
0: Δηλαδή το ένα θέμα του επιδόματος είναι θέμα οικονομικών. Okay, αποδεχόμαστε ή θα αποδεχτούμε τον οποιοδήποτε τρόπο την απόφαση της κυβέρνησης. Όμως το να το σηκώσει πιο μπροστά την πλατφόρμα έκανε κόστος. Αφού έχεις προϋπολογίσει να δώσεις τα λεφτά, δεν τα δίνεις το Δεκέμβριο και δεν τα δίνεις τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, να πάρει ο άλλος κάψιμο. Ούτως ή άλλως οι δεξαμενές είναι άδειες από πέρσι. Τον Απρίλιο είχαμε ένα 75 πετρέλαιο.
1: Δεν έβαλε κανένας, είναι σίγουρο.
0: Γιατί λέμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέτος έφερε λιγότερα έσοδα από πέρσι? Γιατί δεν πουλήθηκε πετρέλαιο θέρμανσης. Τι να πουλήθηκε το πετρέλαιο με ένα 75, ποιος θα πάρει και ένα 80 που είχε φτάσει. Αυτές είναι τιμές οι οποίες είναι απαγορευτικές να αγοράσει κάποιος κάψιμο και εν πάση περιπτώσει το είδαμε στην κατάσταση αυτή που περιήλθε η οικονομία μας και η οικονομία των πολιτών.
2: Κύριε Κιουρτζή, ο τζίρος πώς έχει επηρεαστεί τώρα με τις τιμές των καυσίμων, τα οχήματα?
1: Με τις αμόλυβες και με τα πετρέλαιο.
2: Γιατί λέμε ότι δεν μειώνουμε το φόρο ειδικής κατανάλωσης, γιατί τον προϋπολογίζει το κράτος, η κυβέρνηση, αλλά μήπως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, αν δεν βάζει βενζίνη ο κόσμος?
0: Κοιτάξτε, η βενζίνη έχει μείωση στην κατανάλωση. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Όμως θα σας περιγράψω κάτι άλλο το οποίο δεν έχει μπει στη συζήτηση. Πέρσι συνελήφθησαν 300 πρατήρια να κλέβουν. Αυτοί δεν κλέβουν πια. Άρα αυτοί τουλάχιστον, γιατί κλέβανε 700, τώρα οι 300 πιάστηκαν, είναι σίγουρο ότι και κάποιοι άλλοι φοβηθήκαν. Θα σας πω το νούμερο. 300 πρατήρια από 500 που περνούσαν κάθε μέρα από τα πρατήρια αυτά είχαν διελευθερωθεί τα μεγαλύτερα, 700, 1000 αυτοκίνητα κτλ. Άρα είναι 150.000 καταναλωτές τη μέρα πηγαίναν στα πρατήρια για να τους κλέψουν. Γιατί είχαν παρασυρθεί από την διαφήμιση του φτηνού, του φτηνού, του φτηνού.
1: Ναι.
0: Και πάνω στον πανικό του άλλος νόμιζε ότι κάποιος το χαρίζει. Άρα 150.000 τη μέρα, 50 τόσα εκατομμύρια το χρόνο παραδόσεις καψίμου ήταν κλεψίτυπες.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό το νούμερο, το ποσό αυτό που σταμάτησαν αυτοί να κλέβουν, ήρθε ως κατανάλωση φέτος. Και από εδώ έχει έσοδα και το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Έκανε μια καλή δουλειά πέρσι. Και η ΔΑΟΕ και η ΑΔΕ. Σημαντική, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Βέβαια, άσχετο αν άργησε κάποια χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δυνατή η κίνηση αυτή που έκανε πέρσι. Τι λέμε τώρα εμείς? Okay, έκανες, πήρες κάποια έσοδα από την παραβατικότητα τα οποία δεν τα είχες. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν και στην αγορά αυτά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση αποφασίζει.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση είναι αυτή που ξέρει την τσέπη της, θα κάνει και το επικοινωνιακό της. Εμείς λέμε σε όλο αυτό το κομμάτι, κάναμε την πρόβλεψη, κάναμε την πρόταση. Σε ό,τι αφορά το 15 Οκτωβρίου πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα, 16, 17, 18, 20 πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα. Βοηθάει τους καταναλωτές. Πρέπει να δοθούν τα λεφτά πιο μπροστά να μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής. Αν έχουμε ακριβό πετρέλαιο, έχουμε καύσει στα τζάκια και την ατμοσφαιρική ρήπαση στα ύψη, όπως το ξέρουμε όλοι, δεν είναι δικό μας, μόνο δική μας άποψη αυτή, όταν πρέπει να ζεστάνει κάποιος στο σπίτι του. Πώς το ζεστάνει?
1: Με ψυχή... Ναι, βέβαια, ό,τι μπορέσει θα κάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς. Άρα, συνεπώς, δεν είναι μόνο σήμαντο το γεγονός, έχει και άλλα,
1: ναι,
0: και άλλα παρακολουθήματα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μου το θέτουν ορισμένοι ακροατές κατά καιρούς. Όταν τα παλαιότερα χρόνια είχαμε 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά είχαμε αμόλυβδη στο 1 ευρώ, στο 1,20 ευρώ. Πώς αυτό γινόταν σε σχέση με σήμερα? Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι φόροι?
0: Κοιτάξτε.
1: Γιατί ένα το 20, ακούω και δεν, είπα να ρωτήσω
0: δολάρια,
1: κάποιον. Ναι.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνετε και το ρωτάτε. 100 δολάρια και 1,20 βενζίνη δεν είχαμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, κάνουν μία σύγκριση με τα 140 δολάρια που είχε πριν 5, 6, 7 χρόνια.
1: Ναι, γίνεται είχε, αυτό. Ειδικά και... στο... και να, το, να κλείνουμε μερικούς μύθους. Καλό είναι για να πάμε και
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Ρε, αλλά το δολάριο με το ευρώ είχε στο τιμή 1,47, 1,48, 1,50 και τώρα έχει 1,10.
1: Μάλιστα. Ήρθανε
0: δηλαδή,
1: πολύ κοντά.
0: Αυτό, ναι. Είναι 30% η διαφορά της, ναι, του κόστους που επιβαρύνεις, πρέπει να το κάνεις σε ευρώ, να μετατρέψεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το βαρέλι σε ευρώ και όχι σε δολάριο, για να πας σε ένα σωστότερο μέρος. Ύστερα, αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επί ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη κυβέρνηση, και αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό πάλι επηρεάζει το κόστος. Τώρα, η κερδοφορία των δηληστηρίων αυξήθηκε και αυτή.
1: Ναι.
0: Η μόνη που δεν αυξήθηκε η κερδοφορία είναι των πρατηρίων. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχει αυτός ο συνειρμός βαρέλι και αντλία.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πούμε βαρέλι, δηληστήριο και αντλία, δεν θα κάνουμε σωστή δουλειά, και αυτό είναι μια προσέγγιση των,
1: μάλιστα,
0: δημοσιογράφων, οι οποίοι για λόγους εντυπωσιασμού, επειδή πουλάει η τιμή στην αντλία, σίγουρα δημιουργεί.
1: Είναι ο τελευταίος κρίκος, είστε δυστυχώς. Είναι αυτό, είναι το τελευταίο. Εμείς δεν πηγαίνουμε, ξέρετε, οι καταναλωτές στο δηληστήριο, βλέπουμε την τιμή στο πρατήριο. Δυστυχώς,
0: ναι,
1: αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η εντύπωση, η τελική εντύπωση.
0: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε, όμως αν ο δημοσιογραφικός κόσμος έβαζε στο παιχνίδι και την τιμή του δηληστηρίου, τότε θα πηγαίναμε σε μια πιο εξορθολογισμένη,
1: ναι,
0: προσέγγιση του θέματος.
1: Κατανοητό. Ωραία.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή, κάτι την άποψή μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και την άποψη μου, η οποία...
1: Οπότε την τιμή αγορά, πάλι για να επανέλθουμε στη θέρμανση, τη βλέπουμε εκεί στο 1,60-65, πού τη βλέπουμε?
0: Θεωρώ ότι με ευκολία μπορεί να είναι κάτω από το 1,60, αν και αυξήθηκε 5 λεπτά το καύσιμο χθες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Στις δηληστηριακές τιμές έχει αυξηθεί. Αν είχαμε δηλαδή τις τιμές αυτές πριν 3 μέρες,
1: ναι,
0: θα είχαμε με πολύ άνεση με τα 35 λεπτά κάτω από το 1,60, και για λόγους εντυπωσιασμού όλοι θα βάλουμε. Ρωτήσατε για τις εταιρείες. Ναι,
1: ναι,
0: στην αρχή οι εταιρείες,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: στην αρχή. Κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνουν και 12 άτοκες δόσεις έχουν και κάποια έκπτωση ενδεχομένως. Στην αρχή πάντα παίζει ρόλο και η δύναμη των εταιριών, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό,
1: γιατί είναι και μεγάλες καταναλώσεις τώρα, για να γεμίσουν οι δεξαμένες, όπως είπατε, και όλα ότι είναι και άδεια.
0: Να θυμόμαστε ότι το νόμιμο καύσιμο, βέβαια, δεν ήταν ποτέ ακριβό.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν έχεις πάρα πολύ ακριβό πετρέλαιο θέρμανση, πέφτει ναυτιλιακό καύσιμο στην αγορά. Δεν είναι μόνο σήμαντα πράγματα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι παραμέτρων οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, έχουμε μία τιμή, η οποία, άντε μία τιμή, δεν είναι μία τιμή. Το παρατηρητήριο τιμών είναι διαφημιστήριο παραβατικότητας. Χρόνια αυτό έγινε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Κάνει τόσο, παραδείγματος χάρη, πέσαν πετρέλαια κίνησης από τον Τραμπ. Μα δεν επηρεάστηκε το χρηματιστήριο.
1: Ναι, δεν επηρεάστηκε.
0: Ήταν ένας εντυπωσιασμός.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε κατά πόσο κόλπο
1: και θα είναι κιόλας,
0: δεν είναι,
1: έτσι, ναι,
0: δεν είναι κανένα κόλπο γκρόσο μεγάλο για να κερδίσουν οι δηληστηριακές εταιρείες, οι διεθνείς αυτές εταιρείες, οι οποίες έχουν κέρδη μη αναμενόμενα δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Κάποια στιγμή όλα βγαίνουν. Ωραία.
0: Κάπως έτσι θα γίνει, αλλά πάση περιπτώσει υπομονή και βλέπουμε. Αύριο θα αποφασίσει η κυβέρνηση, θα ακούσουμε τα μέτρα. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, ιδιαίτερα για το επίδομα θέρμανσης, πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα συντομότερα.
1: Και με να δούμε αν θα το κάνουν. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κιουτζή.
2: Είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο πρώτος, μάλλον, γιατί ο τελευταίος είναι ο καταναλωτής, ο οποίος βλέπει τις τιμές και βογκά και ζορίζεται.
1: Καλά,
2: και το πώς
1: βέβαια,
2: θα θερμάνει το σπίτι του, την οικογένειά του, πώς θα μετακινηθεί για να πάει στη δουλειά του, ειδικά όταν είναι και κολλημένος και στον περιφερειακό.
1: Ακόμα έχουμε
2: ακόμη στο ρεύμα προς δυτικά, ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αλλά είναι μεγάλες οι δυσκολίες από το πανόραμα και μετά το Γένεσης. προς μέχρι και την Πολύχνη. Εκεί,
1: είναι
2: την,
1: που λέμε
2: Ευκαρπία.
1: Το προσεχώς καλύτερα.
2: Ναι.
1: Προσεχώς καλύτερα.
2: Πάντως το flyover προχωράει με γοργούς ρυθμούς, είναι η αλήθεια. Όποιος περνάει από το... Όποιος κάνει αναγκαστικά το λάθος να πάει από τον περιφερειακό γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, βλέπει ότι τα έργα προχωράνε με γοργούς ρυθμούς.
1: Ναι, αυτό αλήθεια.
2: Και ας ελπίσουμε ότι όντως θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα να σάνει λίγο η πόλη κυκλοφοριακά.
1: Λοιπόν, έχω ένα ηχητικό που θα ήθελα να ακούσουμε.
2: Τον πρόεδρο.
1: Τον πρόεδρο θέλω να ακούσουμε,
2: ναι,
1: τον Ντόναλτ, που μιλάει για την κυρία Γκυλφόιλ, καταιγίδα Γκυλφόιλ, ακόμα είναι
2: για την,
1: σε εξέλιξη.
2: Ναι.
1: Η οποία απάντησε, είναι η αλήθεια, χθες, για όλα τα ζητήματα, ότι χρωστάει ο
2: ότι
1: Τίτσες,
2: ο συγκεκριμένος του χρωστούσε...
1: Ο πρώτος,
2: χρωστούσε,
1: την American, ναι, Express τώρα λέμε.
2: Ότι χρωστούσε 150 χιλιάρικα από πριν για υπηρεσίες.
1: Και επίσης είπε το εξής, ότι για τις ιδιωτικές πτήσεις και για όλα αυτά εγώ ενημέρωνα το State Department και έπαιρνα, υπονόησε τις εγκρίσεις, ότι θα μεταβώ με ιδιωτικό αεροσκάφος εκεί, εκεί, εκεί. Έτσι είπαν οι δικηγόροι της τώρα. Από εκεί και μετά έχουμε τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για το κομμάτι αυτό δεύτερη φορά. Είναι την πρώτη φορά, είπε, είναι πολύ ευγενική, α, είναι πολύ καλή, ξέρω εγώ τι.
2: Τώρα ήταν πιο to the
1: είπε
2: point.
1: Κάτι παραπάνω.
2: Δύο ατάκες to the point. Το έχω στείλει εγώ στο Χρήστο.
1: Το έχει, το έχει,
2: ναι,
1: το έχει. Το
2: έχει.
1: Το έχει. Ρωτάει δημοσιογράφος σε άπτεστα αγγλικά, βλέπεις έτσι, η οποία είναι, ναι, Αμερικάνα, ναι, Αμερικανίδα, αν θα την απολύσετε κατευθείαν, δεν έχει,
2: ναι,
1: κουκ μουκ, είστε ικανοποιημένος, θα πάρει και δρόμο.
2: Και ξέρεις τώρα πώς είναι στριμωγμένη, περνάει,
1: ναι, ναι, ναι,
2: περνάει για δευτερόλεπτα ο Τραμπ,
1: ναι,
2: τον, ναι, κάνουν δύο ερωτήσεις στο πόδι,
1: ναι,
2: και εκείνος,
1: ναι, ναι,
2: απαντάει, we are looking at that, το εξετάζουμε, ναι, και
1: δεν είμαστε χαρούμενοι,
2: we are not happy.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να πει.
1: Τι να πει, τα είπε. Το είπε.
2: Δηλαδή το πιο to the point ήταν να απαντήσει yes.
1: Ναι.
2: Για την καθαρίζει επιτόπου δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, θα το μπορούσε να γίνει και αυτό, το βλέπαμε και αυτό, θα ήταν κάτι, δεν θα μας έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η αλήθεια. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι σε δύσκολη, σε δεινή θέση η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί βλέπουμε ότι εξετάζεται να αλλάξει, τέλος πάντων, να κατασταθεί, να απομακρυνθεί από την Αθήνα, από την πρεσβεία, και να έχουμε αλλαγή, κάτι το οποίο νομίζω δεν είναι και τόσο πολύ συνηθισμένο, αλλά νομίζω εδώ που φτάσαμε...
2: Τώρα έχει μπει σε μονόδρομο, νομίζω.
1: Ναι, θα φάνει, θα φάνει, θα φάνει, θα φάνει.
2: Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, οι οικονομικές απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε παράσχει στην διάρκεια του 24 και του 25. Και εκεί λέει οφείλεται η πίεση ότι να τακτοποιηθούν, να κλείσουν οι λογαριασμοί πριν να αναλάβει,
1: ναι,
2: τις υποχρεώσεις,
1: ναι,
2: της καθήκοντα εδώ στην πρεσβεία, στην Ελλάδα.
1: Ναι. Να πω ότι έχουμε και την προσχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη στην Ελλάς.
2: Ναι, όσο οδεύουμε προς τις εκλογές.
1: Και του Βασίλη Κόκαλη.
2: Και του Βασίλη Κόκαλη χθες.
1: Χτυπήματα χθες ήταν ο Βασίλης Κόκαλης με Facebook ανάρτηση... με τον αρχηγό, με τον έτσι, με τον αλλιώς, ο οποίος Βασίλης Κοκαλής, να το πω και αυτό, γιατί νομίζω αυτά βοηθάνε τους ακροατές, έτσι, για να κατανοήσουν το πολιτικό πεδίο στο οποίο κινούμαστε, το πολιτικό σκηνικό. Ξεκίνησε την καριέρα του, ΣΥΚ, από τους ΑΝΕΛ. Δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται βέβαια, αλλά επειδή είμαστε εμείς εδώ, να το θυμίζουμε σε όλους, γιατί δεν είναι και κάτι κρυφό. Απλά επειδή ξεχνιέται, να το πω. ΑΝΕΛ ξεκίνησε λοιπόν, Γιάννη Χαβιάνη. Δεν ξέρω αν το ήξερε. Έπρεπε να σε κάνω και σε ένα γκάλωπ. Να σε ρωτήσω από πού ξεκίνησε.
2: Κοίταξε, πολλά στελέχη των ΑΝΕΛ.
1: Μεταπίδησαν.
2: Μεταπίδησαν στο
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι ήταν ο Βασίλης Κόκαλης. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε μου βουλευτής. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση πιο πολύ, να ξέρεις, από όλα. Δηλαδή, είσαι, ρε παιδί μου, σε ένα κόμμα, δεν είσαι τώρα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, στο Πασόκ και πας στο ΣΥΡΙΖΑ, ή από το ΣΥΡΙΖΑ πας στο Πασόκ ή στην Ελλάδα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Που λες ότι υπάρχει μια ιδεολογική συγγένεια, μια συνάφεια, τέλος πάντων, κινούμε μέσα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλάζω ένα κόμμα. Πας από ένα κόμμα το οποίο κατά δήλωση και του αρχηγού του και γενικότερα ήταν ένα δεξιό κόμμα με δεξιές θέσεις. Και πας σε ένα κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν πήγε δηλαδή από τους ΑΝΕΛ στο ΣΥΡΙΖΑ,
2: Εγώ
1: αυτή η μετακίνηση είναι, μιλάμε, διασχίζεις το μισό, πώς το λέτε, το μισό κάμπο. Και πας από τη Δύση στην Ανατολή.
2: Κοίταξε, εγώ δεν το βλέπω έτσι, να σου πω την αλήθεια, γιατί προφανώς και είχε πολύ μεγάλο κομμάτι που ήταν δεξί και τα λοιπά, αλλά είχαν οι ΑΝΕΛ και ένα μεγάλο κομμάτι
1: που ήταν αριστερή.
2: Το οποίο είχαν καβαλήσει το κύμα των διαδηλώσεων.
1: Εντάξει, του, okay.
2: Των πλατιών που, ναι, διαμαρτύρονταν ενάντια στα μνημόνια. Οπότε είχε και πολύ κόσμο που δεν ήταν δεξιός, ήταν ο ενάντια στα μνημόνια.
1: Ναι.
2: Έτσι, και έπρεπε να δείξουμε έτσι, μια κίνηση πολιτών υπό τον δεξιό πάνω καμένο, για να πάμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Και ας μην ξεχνάμε τώρα πάντως για τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις.
1: Ναι.
2: Και την.
1: Και άλλη μεταγραφή έχουμε.
2: Έρημε πριν 3-4 μέρες η κυρία Αξιόγλου, η οποία πήγε στο βίντεο στη συνέντευξη.
1: Α,
2: και
1: ναι,
2: υπογράφει,
1: ναι,
2: στο Μπένι.
1: On camera.
2: On camera, ανοίγει την πλατφόρμα τη Ελλάς και κάνει την εγγραφή τη.
1: Τώρα τι να πω, εγώ δεν περισσεύει το να πω κάτι, γιατί άμα θα πω και κάτι θα είναι και παρεξηγήσιμο. Όταν διεκδικείς την αρχηγία ενός κόμματος και με αυτόν τον τρόπο τώρα, ενώ έχεις φύγει, πήγε η κυρία Χτσιόγλου, έφυγε όταν έχασε από τον κύριο Κασελάκη, έφυγε μαζί με άλλους και δημιουργήσανε τη Νέα Αριστερά.
2: Νέα Αριστερά, τον κύριο Χαρίτση.
1: Ένα κόμμα το οποίο δεν μετριέται πλέον, μετριέται βέβαια, αλλά είναι χαμηλότερα του, είναι και γύρω στην περί της μονάδας, νομίζω, και άμα δούμε και τη σημερινή δημοσκόπηση που θα ήθελα να δω σήμερα που μετριούνται η Νέα Αριστερά, στο 0,4 τη βρίσκει στην πρόθεση και στην εκτίμηση, είναι αυτό το καλό δηλαδή το ποσοστό.
2: Και πολύ μου φαίνεται.
1: Ναι, εκεί είναι, στο 0,4 είναι.
2: Γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω πόσοι πιστεύουν ότι θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι, καλά, δεν θα κατέβει, έτσι. Είναι προφανώς, προφανώς. Οπότε δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά που λέγαμε για τον κύριο Κόκαλη. Υπήρξε, εξελέγει πρώτη φορά ως βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τους ΑΝΕΛ, στη Λάρισα, στην περιφέρεια της Λάρισας, το 2015. Έκατσε εκεί μέχρι το 19. Το 19 ήταν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε τελειώσει και το μνημόνιο και όλα. Δηλαδή, μου κάνουν εντύπωση εμένα αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι μοναδικός, έχει και άλλους. Έχει και άλλους και χειρότερα παραδείγματα, ιδεολογικά χειρότερα, πολιτικά χειρότερα, έτσι οι άνθρωποι μπορεί να είναι χρυσοί, πολύ καλοί, οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος. Εμένα μου κάνει εντύπωση το πολιτικό εδώ σκέλος και αν υπάρχει έστω και ένα ψήγμα ιδεολογίας. Θα μου πεις τι ψάχνεις τώρα, ποια ιδεολογία. Τέλος πάντων, όντως τι ψάχνω κι εγώ, καλύτερα να ψάξω καμιά πτήση με την Αιτζία, να πάω ή στο Κάιρο ή κάπου αλλού, λίγο να ησυχάσει το κεφάλι μας από όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες με τόση τοξικότητα στην πολιτική σκηνή, και είμαστε ακόμα μήνα Οκτώβριο. Πετάμε λοιπόν Κάιρο κατευθείαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πάμε σε μια χώρα η οποία έχει να μας δείξει πάρα πολλά πράγματα, τις επιβλητικές της πυραμίδες, το νέο, το πολύ εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο που έγινε παγκόσμια είδηση το άνοιγμά του, ένα τεράστιο αχανές μουσείο και πολύ πολιτισμό έχει να στεγάσει βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ακόμα και βόλτες με φελούκα στον Ήλο. Το Κάιρο λοιπόν σε περιμένει. Κλείνεις τη θέση σου μέσα από το aegeaner.com ή από την εφαρμογή της Aegean. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην έχεις ανταποκρίσεις, να μην σταματάς δεξιά και αριστερά και χάνεις το χρόνο σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ κοντά σας.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
5: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Now when I was a little boy.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και επί της ουσίας, εδώ στον Flash 99 και 4 μας ακούτε, μας βλέπετε μέσα από το YouTube και από το live streaming του Flash Official 99 και 4 στο Facebook. Και να πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, πώς να το πω, διάθεση, να βγούμε λίγο έξω.
1: Κοίταξε,
0: να τρέξουμε λίγο
1: γιατί να ασχοληθούμε λίγο και με τα τοπικά, τα της πόλης μας, γιατί σε πολύ λίγες μέρες, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για την Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη χώρα γενικότερα. Έρχεται ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημαραθώνης Θεσσαλονίκη Zenith. Ο Flash στηρίζει την διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας, γιατί τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν έχουν μόνο αθλητικές προεκτάσεις, έχουν κοινωνικές και όχι μόνο. Θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Τρίτωνα, του Συλλόγου Μέας Τρίτων, που διοργανώνει και τον Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο Θεσσαλονίκη και το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Είχαμε χθες τη συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση όσων πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος εν ώψη της μεγάλης γιορτής του Σαββάτου. Θα θέλαμε έτσι 2-3 σημαντικά στοιχεία εν ώψη της μεγάλης γιορτής.
0: Αν είναι να βγούμε τέλος πάντων ή να κάτσουμε σπίτι μας. Αυτό είναι το βασικό.
2: Οπωσδήποτε θα βγείτε, είτε τρέξετε είτε όχι. ήταν μια πολύ σημαντική αλλαγή. Ο νυχτερινός επέστρεψε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γεννήθηκε και ανήκει.
0: Ναι.
2: Είναι ο πρώτος νυχτερινός που έχει οργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος φυσικά στη χώρα. Οπότε φέτος έχουμε αυτή την πολύ ωραία αλλαγή σε σχέση με τους προηγούμενους. Ξαναεπιστρέψαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δερματισμός στην Αριστοτέλους. Αλλά έχει πολλά θετικά που δεν υπήρχαν στα προηγούμενα χρόνια. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της διαδρομής είναι μέσα στο North.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι, ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν μπει στο λιμάνι ή έχουν μπει μόνο για να ταξιδέψουν. Το λιμάνι δίνει μια οπτική της Θεσσαλονίκης τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπορεί να ζεις 40 χρόνια στην πόλη και να μην έχεις δει αυτή την οπτική της πόλης μέσα από το λιμάνι. Πόσο μάλλον στο ηλιοβασίλεμα ή το βράδυ και να τη βλέπεις φωτισμένη με φώτα το Λευκό Πύργο.
0: Βέβαια.
2: Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για όλες τις διαδρομές. Είτε για τους επαγγελματίες και μη επαγγελματίες που έρχονται από το εξωτερικό για να τρέξουν και από άλλα μέρη της χώρας, αλλά και για συμπολίτες μας που είναι κοντά, θέλουν να είναι κοντά στον αθλητισμό, θα τρέξουν με τα παιδιά τους τα 5 χιλιόμετρα ή το 1 μίλι, ή θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη εμπειρία.
1: Και έχουμε και τις ιδιαιτερότητες πλέον να βοηθάει και η κατάσταση και με το μετρό της Θεσσαλονίκης να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο και για να πάρει θέση στην εκκίνηση, να συμμετάσχει ως δρομέας στην μεγάλη γιορτή, αλλά και για να δει από κοντά, να χειροκροτήσει και τους δικούς του ανθρώπους που τρέχουν και τερματίζουν όλοι στην εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους, έτσι, εκεί που θα καταλήξει μια πολύ μεγάλη γιορτή για την πόλη.
2: Εκεί θα έχει θα γιγαντοθώνει και ένα DJ set, το οποίο θα παίζει μουσική, χαρούμενη έτσι γιορταστική μουσική. Θα είναι το χωριό των χορηγών μας, οι οποίοι θα μοιράζουν ο καθένας τα αναμνηστικά του δώρα. Θεωρώ ότι θα έχει συνεχώς κόσμο, γιατί θα έχει συνεχόμενους τερματισμούς σε Αριστοτέλους. Είναι έτσι τιμένο το πρόγραμμα, μελετημένο από την πολύ εμπειρή τεχνική μας ομάδα, ώστε να τερματίζουν συνέχεια όλες οι διαδρομές για να έχει συνεχόμενη ροή.
0: Και χθες στη συνέντευξη άκουσα, πρόεδρε, ότι θα τερματίζουν νωρίτερα αυτοί που είναι της δικής μας κατηγορίας, τον light τέλος πάντων, όχι τον βαρέο βαρόν τέλος πάντων, εμείς οι light τέλος πάντων, είμαστε πιο νωρίς. Για να έχουμε και τον χρόνο να πάμε να πιούμε και κάνα καφέ, έτσι λίγο να έρθουμε στα ίσα μας. Τέλος πάντων,
2: βέβαια,
0: κάτι, ρε παιδί μου.
2: Βέβαια,
0: ένα τσιχνικό μετά.
2: Φυσικά, έτσι το σκεφτήκαμε η τεχνική ομάδα, ώστε να μπορέσει να έχει συνέχεια κόσμο στο τέλος, η μεγαλύτερη μάζα να μπορέσει να είναι από νωρίς στο τέλος για να μπορέσει να απολαύσει την ημέρα και την πόλη.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό και για την πόλη είναι αυτό και για τα καταστήματα εστίασης της πόλης και γενικότερα για την πόλη, γιατί άκουσα φέρνει και στα ξενοδοχεία κίνηση ο δρόμος.
2: Θα σας δώσω δύο πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι οι μεγάλες μας διαδρομές, εκεί που τρέχουν αθλητές και επαγγελματίες και μη επαγγελματίες,
0: ναι,
2: έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συμμετοχές. Οπότε ξεπερνάμε τις 2.500 συμμετοχές στον ημιμαραθώνιο, στα 21 χιλιόμετρα,
0: ναι,
2: που το τρέχουν επαγγελματίες, έτσι,
0: ναι, δεν περνάει ναι.
2: κάποιος τα πίσω 300 χιλιόμετρα και ξεπερνάει 2.000 συμμετοχές στα 10 χιλιόμετρα που επίσης είναι μια επαγγελματική κατηγορία. Οπότε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τις διοργανώσεις του Τριτονά τις εμπιστεύονται, σε εμπιστεύει το δρομικό κίνημα, πλέον οι επαγγελματίες και οι μη επαγγελματίες. Και ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι ξεπεράσανε τις 1.000 συμμετοχές οι μαραθωνοδρόμοι που θα έρθουν από το εξωτερικό. Που σημαίνει κανένας δεν έρχεται μόνος του για να τρέξει, έρχονται με συγγένειες ή με κάποιον σύνοδο. Οπότε θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει ζήτηση για πάνω από 2.000 κλίνες, πάνω από 2.000 κρεβάτια, λόγω του μαραθωνίου.
0: Ναι, και πολύ τώρα, σημαντικό.
2: Τι οικονομικό αντίκτυπο έχει στην αγορά, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και στην αγορά.
0: Ναι. Γενικότερα.
2: Και σε μια περίοδο που δεν είναι και πιο τουριστική, έτσι. Ναι. Μιλάμε για.
1: Ναι. Φυσικά βοηθάει η κουβέντα που κάνουμε συνεχώς για την επέκταση της τουριστικής περίοδου και τέτοιου είδους γεγονότα σίγουρα βοηθούν. Και χθες στη συνέντευξη τύπου, Πρόεδρε, έγινε και μία αναφορά γενικότερα για το αποτύπωμα και του νυχτερινού και του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος των διοργανώσεων του Τρίτωνα στην πόλη. Δηλαδή τι επιστρέφει ως ανταποδοτικά ωφέλη για την αγάπη που λαμβάνει από την πόλη και από τους δρομείς.
2: Έχουμε δημοσιεύσει τις έρευνες που έγιναν, δημοσκοπικές έρευνες με πολύ μεγάλο δείγμα από το ΤΕΦΑ του Απιθύτα, του Αριστοτελείου, οι οποίες δείχνουν ένα οικονομικό αντίκτυπο αρκετά εκατομμύρια και για τις δύο διοργανώσεις. Το οποίο οι θεσμοί μας έχουν αγκαλιάσει, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα.
0: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι όπως το λέτε.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι αλήθεια ότι τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν κόσμημα και είναι πλέον εκτίματα για την πόλη. Αυτό εγώ καταλήγω, όπως το βλέπω και απ' έξω σαν θεατής. Και μόνο με τη γνώση που έχουμε ως χορηγή επικοινωνίας παραδοσιακά και τους δύο, και των δύο γεγονότων, και του Μέγα Αλέξανδρου και του Μαραθώνου του Νυχτερινού.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Εδώ θα θέλω να σας πω ένα λεπτό μόνο να πω κάτι
0: για
2: πολλούς κόσμους. Υπάρχουν πίσω από τις δύο διοργανώσεις, και τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Νυχτερινό, είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ο ΜΕΑΣ Τρίτων, ο οποίος έχει και ένα πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό αγωνιστικό τμήμα, το οποίο ξεκίνησε μετά από αρκετά χρόνια φέτος, με πολλές διακρίσεις, πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές, στον κλασικό αθλητισμό. Και επειδή ακριβώς είναι μη κερδοσκοπικός, ό,τι έσοδα προκύπτουν, ό,τι κέρδος προκύπτει μετά από τα έσοδα, ό,τι περίσευμα, δηλαδή οικονομικό προκύπτει μετά από τα έσοδα των διοργανώσεων, και αφού καλυφθούν τα έξοδα και το αγωνιστικό τμήμα, οφείλει, βάσει νόμου, όχι απλά ηθικά, βάσει νόμου, να το επιστρέφει την ίδια χρονιά στην κοινότητα. Γιατί είναι μη κερδοσκοπικός. Απαγορεύεται να έχει και ένα ευρώ κέρδος.
0: Ναι.
2: Οπότε με τα λεφτά, με τα χρήματα που περισσεύουν, γίνονται πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις. Πάνω από 19 ιδρύματα της πόλης, πολλά γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, φωτισμός δρόμων, έχει πολύ μεγάλη κοινωνική δράση ο Μέας Τρίτων.
0: Μάλιστα. Και είναι και πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Και σημαντικό, να ακούγεται αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει και πρέπει να ξέρει και πίσω από αυτό που βλέπουμε, από τις εικόνες των δρομέων, τι άλλο συμβαίνει.
2: Δεν το κάνουμε για να. Δηλαδή, αυτές οι δύο διοργανώσεις πέρα από στο Λίδι και πέρα από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα δεν γίνονται για να κερδίσουν κάποιοι, που θα ήταν θεμητό και αυτό. Έτσι, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που πρέπει να βγάλει κάποια χρήματα και προσφέρει και ένα κοινωνικό έργο. Γίνονται από ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογο. Όχι από κάποιους ιδιώτες, όχι από κάποιο παρεάκι. Και ό,τι μένει πέρα από την υπεραξία που αφήνει όλο αυτό στην πόλη, ακόμα και το οικονομικό όφελος που αφήνει, επιστρέφει ξανά στην πόλη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ραντεβού το Σάββατο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια
0: σας. Γεια σας. Λοιπόν, είναι, αυτά και με το βραδινό, το Σάββατο είναι,
1: ακριβώς,
0: αυτό το Σάββατο.
1: Το Σάββατο από το μεσημέρι, από τις 5 η ώρα ξεκινά το αγωνιστικό πρόγραμμα με τον δρόμο των 5.000 μέτρων και με το μίλι για όλη την οικογένεια. Ακολουθούν τα 10 χιλιόμετρα και το κυρίως πια το ημιμαραθώνιος. Αν σκοπεύετε να τρέξετε έστω και την τελευταία στιγμή θα δοθούν 1.000-1.500 εξτρά θέσεις με σειρά προτεραιότητας στο κέντρο εγγραφών.
0: Ωραία.
1: Που θα ανοίγει την Πέμπτη στην έκθεση.
0: Όποιος είναι της τελευταίας στιγμής που είναι.
1: Και αν δεν τρέξετε,
0: Μπορείτε έτσι να απολαύσετε
1: ακριβώς
0: τη διαδρομή.
1: Εννοώ
0: δηλαδή να είστε
1: σε
0: έξω
1: κάποιο καφέ στην παραλία, στην Αριστοτέλη και να απολαύσετε τη γιορτή.
0: Ναι, θα έχει πολλή κίνηση το βράδυ του Σαββάτου. Εννοώ έξω, έτσι, και προσοχή με τα αυτοκίνητα, όσοι θέλετε να μετακινηθείτε, να έχετε το νου σας ότι είναι ημέρα αγώνα και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως γίνεται πάντα. Να το λέμε και αυτό. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και Παρασκευή για να είναι έτσι και φρέσκα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Να πω εγώ κάτι μόνο, Γιάννη. Δεν ξέρω αν έχεις δει, επειδή δεν είναι εδώ στην πόλη μας, είναι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα, που είναι κλειστό και γίνονται έλεγχοι και τα λοιπά. Έχει τώρα μέρες, υπήρχε μια περίεργη οσμή, έχουν γίνει έλεγχοι από την εταιρεία φυσικού αερίου που εξυπηρετεί και τα λοιπά. Άκουγα δηλώσεις και από την κυρία Ζαχαράκη και από τον ένα και τον άλλο. Η άμεση εποπτεία ποιος την έχει, ποιος πρέπει να πει ότι είναι εντάξει, δηλαδή την αυτή
1: αυτό
0: η χώρα.
1: Τι
0: είναι αυτή η χώρα,
1: τι
0: είναι αυτή η χώρα, δηλαδή να θες να φύγεις τρέχοντας με τα πόδια, ούτε αεροπλάνο να μην πάρεις. Έτσι είναι. Η άμεση υποπτία λέει είναι το Δήμον. Λέει ο Δήμος, ναι εντάξει, δική μας είναι, αλλά τα κτίρια είναι του Υπουργείου. Ναι, αλλά η εταιρεία εκείνη. Ναι, αλλά και δεν βρίσκεται κανένας να πάει να υπογράψει γιατί δεν βρίσκουν. Έχουν ελέγξει το δίκτυο του φυσικού αερίου, είναι εντάξει. Τουλάχιστον αρμοδίως υπογράφει κάποιος εκεί και λέει το δίκτυο δεν χάνει.
1: Ναι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί καλά, πριν δύο εβδομάδες είδαμε τι εικόνες είδαμε.
0: 4.000 παιδιά πάνε Αθήνα εκεί, έτσι, να ξέρεις. 4.000 παιδιά φιλοξενεί το συγκρότημα. Δεν είναι πλάκα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν υπάρχει και πού να απευθυνθείς. Ο καθένας λέει από τον Άννα στον Καϊάφα.
1: Δεν είναι. Αυτό το πράγμα με το πού σκοντάφτουν, ναι, πού ναι, τρακάρουν ναι, ναι, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις ναι, κτλ. Σε αυτή τη χώρα, πόσες φορές το βλέπουμε. Και πόσες φορές λέμε ότι για να γίνει κάτι πρέπει να γίνει συνεννόηση.
0: Ναι.
1: Είναι τόσα συναρμόδια υπουργεία. Είναι η περιφέρεια. Είναι ο Δήμος. Και πρέπει να έρθεις όλο αυτό να το κάνεις ένα κουτάκι,
0: ναι, για να μπορέσεις έτσι,
1: να βγάλεις άκρη. Πόσο χρονοβόρο και πόσο επιβαρυντικό είναι αυτό για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είχαμε και μία είδηση, δεν ξέρω πόσο ψηλά πέρασε, θα φανεί κιόλας, γιατί τη βλέπω ότι κινείται έτσι με ένταση τελευταίες ώρες στο μαγικό χώρο των social media. Απολύθηκε ο Σταμάτης Ζαχαρός από το One Channel.
1: Ναι.
0: Ανέφερε ο ίδιος ότι μου ανακοινώθηκε ευνηδίως και ανετιολόγητα. Το βράδυ της Κυριακής έγινε αυτό, τώρα την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, προχθές.
1: Ο κ. Ζαχαρός, ο οποίος είχε βρεθεί πριν μερικές ημέρες στο μάτι του Κυκλώνα.
0: Και πολλοί συνδέουν από τη στιγμή που ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζει πια, ο ίδιος λέει ευνηδίως και ανετιολόγητα.
1: Ναι, φαντάζομαι κάτι θα υποψιάζεται.
0: Δεν ξέρω τι υποψιάζεται, αλλά έχει να κάνει, τουλάχιστον αυτό είναι οι εκτιμήσεις, ότι έχει να κάνει με την... το λιγότερο ατυχέστατη αναφορά του για την οποία ζήτησε και συγγνώμη μετά από μέρες το εξέσπασε χαμός και δικαιολογημένα. Είχε κάνει μια αναφορά στην Εριέτα Μόλχο. Αν ήτανε τελικά στο βαγόνι, γιατί πολλά ακούμε και διάφορα. Είχε πει μια τότε μια τέτοια,
1: μια τέτοια
0: όπως και,
1: που
0: το,
1: η
0: όπως και για το Πολυτεχνείο λέγανε. Δηλαδή,
1: ναι, πήγε να βάλει δύο.
0: Τα έκανε δύο
1: ένα τώρα.
0: Ένα και
1: προκάλεσε τη μήνυ και τη οικογένεια και του κόσμου.
0: Και από την οικογένεια αρχικά και εκεί έπρεπε και όλα για την οικογένεια. Αλλά μετά από μια εβδομάδα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η απόφαση από το One Channel.
1: Πάντως εγώ βλέπω.
0: Το κανάλι του Διονύση Παναγιωτάκη, να πω εγώ, ο οποίος Διονύση Παναγιωτάκης είχε το Action 24 και το πούλησε εκεί στην κοινοπραξία, δεν ξέρω πώς εμφανίζεται, του άκτορα με Μπάκος Καϊμενάκης, εξάρχου τέλος πάντων, και έχουν πάρει το One Channel που ήταν το πρώτο κανάλι που είχε δημιουργήσει η Alter Ego Media
1: του Βαγγέλη Μαρινάκη,
0: το οποίο πουλήθηκε τέλος πάντων. Αυτά γίνονται στην Αθήνα, που τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα, παιδιά, από ότι εδώ, όπως τα ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν.
1: Αυτό. Και πάντως μου κάνει εντύπωση, ναι, όταν υπήρξε εκείνο το, ας το πούμε, ατυχέστατο σχόλιο.
0: Ναι, ας το πούμε.
1: Ας το πούμε έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις.
0: Το λέμε έτσι γιατί τουλάχιστον είπε και ένας, είπε συγγνώμη, ναι, ας πούμε ότι κατάλαβα.
1: Αλλά έγινε πολύ μεγάλο δώρος, υπήρξαν αναρτήσεις, επί αναρτήσεων, σχολιασμός και τα λοιπά. Ναι. Άλλοι προσπαθούσαν να το δικαιολογήσουν, οι περισσότεροι δεν τον δικαιολογούσαν. Ναι. Τώρα χθες που βγήκε αυτό υπήρξε, ναι, μια καταιγίδα από πολλούς που έσπευσαν να κάνουν αναρτήσεις για να σταθούν στο πλευρό του. Γιατί, ναι, είναι και λογικό όταν ένας εργαζόμενος, κάποιος χάνει την θέση του.
0: Αναφέρθηκαν διάφορα σε άλλα περιστατικά τα οποία ήταν υπέρ, τέλος πάντων.
1: Βέβαια, με αφορμή και με το περιστατικό και την αστοχία, ναι, πούμε έτσι, είχαν κυκλοφορήσει, είχαν βγει στη δημοσιότητα και άλλα στοιχεία με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
0: Ναι, ναι, ναι, και τι δουλειές είχε κάνει. Σωστό, έχεις δίκιο, Γιάννη, αυτό το έχεις ξεχάσει.
1: Το πιο χτυπητό ήταν εκείνο.
0: Ναι.
1: Το να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σε μια κάμερα και να
0: πει. Και λάθη γίνονται. Να ζητήσει συγγνώμη, καλό είναι.
1: Συμβαίνει. Αρκεί να γίνεται, να είναι ένα λάθος και όχι κάτι εσκεμμένο που κρύβει κάτι άλλο.
0: Πριν κλείσουμε να πω λίγο δημοσκόπηση, γιατί περάσαμε πολύ γρήγορα, έτσι, πολύ διαγώνια τη διαβάσαμε. Να πω μόνο τα ποσοστά, τα βασικά ρε παιδί μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Στην πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αυτό που λέγαμε ότι είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Στην πρόθεση ξαναλέω 27%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,3% ακολουθεί, δηλαδή με διαφορά σχεδόν 14 μονάδες, 13,9, σχεδόν double score, ναι, σχεδόν double score στην πρόθεση ξαναλέω. Το Πασόκ μία μονάδα μόλις πίσω στο 13,3%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, τα πράγματα είναι πολύ οριακά. Να διορθώσω, είπα 12,7 είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο στην πρόθεση. 13,9 είναι στην, με την αναγωγή, στην εκτίμηση.
1: Να κάνω και μια αυθαίρετη πρόσθεση των 14,3 βάλει... και 13,3 κάνει, ναι, 27,6.
0: Α, ότι πάμε ντέρμπι.
1: Μετά από καιρό προσπερνάει το ποσοστό του πρώτου κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, καλά κάνεις, όχι καλά κάνεις, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, έχουν ακουστεί πολλές φωνές εκεί στο χώρο της κέντρο αριστεράς, αν θα πρέπει να είναι χώρια μαζί και μόνοι κτλ. Και από τα δύο κόμματα, και από το Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων, έχουν ακουστεί τέτοιες παρενέσεις, φωνές, παροτρύνσεις κτλ. Μετριέται πλέον και η Συμμαχία Ελλήνων, ένα κόμμα το οποίο έστειλε εξώδικο να μετριέται πλέον. Εικάζεται ότι είναι αυτό το κόμμα το οποίο, στο οποίο θα υπάρξει υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Εντάξει, το είπε ούτως ή άλλως, ναι, ανοιχτά, αλλά θα δούμε.
0: Εντάξει,
1: μέχρι
0: όχι,
1: εκείνη
0: να
1: την ώρα.
0: Θέλω να δω μέχρι το τέλος, ναι, γιατί,
1: ναι, γιατί έχει επεισόδια
0: να
1: που πρέπει
0: κάτι,
1: να δούμε.
0: Μπορεί οτιδήποτε. Τέλος πάντων, προς το παρόν είναι έτσι τα πράγματα και μετριέται στην πρόθεση ψήφου στο 3,4.
1: Στο 3,4. Η φωνή λογική σε
0: δίπλα,
1: επίσης
0: δίπλα,
1: στο
0: δηλαδή
1: 3,4.
0: Ναι, να πούμε και τα άλλα κόμματα. Όντως, στην πρόθεση ψήφου είπαμε 27 η Νέα Δημοκρατία, 14,3 η Ελλάς, 13,3 το ΠΑΣΟΚ, 6,9 η Ελληνική Λύση, 5,6 το ΚΚΕ, 3,9 η Ελπίδα,
1: της κυρίας Καριστιανού, 3,9.
0: Ναι, 3,4 είπαμε φωνή λογικής και Συμμαχία Ελλήνων. Στο 3, στο όριο...
1: Αυτό με το Μέρα 25 δεν ξέρω πώς γίνεται πάντα στις δημοσιοποιήσεις.
0: Εφτάψυχο.
1: Έτσι, και το έχουν λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Εφτάψυχο, συλλογάστο. Η πλεύση ελευθερίας εδώ, στην πρόθεση πάλι λέμε, είναι οριακά κάτω, έτσι, ναι, 2,7.
1: Με κατεβασμένα τα πάνια.
0: Ναι, κατεβασμένα τα πάνια, δεν ξέρω τώρα, δεν φουσκώνει από τον αέρα τον αντιπολιτευτικό. Στο 2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τα υπόλοιπα.
1: Οι δημοκράτες του
0: κύριου Κασελάκη
1: στο 1,8. Η Νίκη στο 0,5%.
0: Και πάντα λέμε
1: η νέα, ναι, και
0: πρόθεση,
1: η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
0: Αναποφάσισε 8,8 στην πρόθεση. Τώρα στην εκτίμηση αυτά φυσικά βελτιώνονται τα ποσοστά και το Μέρα 25 το δίνουν, ας πούμε, γιατί είναι, επειδή είναι στο όριο το λέω, στο 3,3 και την Πλαίσια Ελευθερία στο 3, στο όριο δηλαδή. Και ανεβαίνει έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ κοντά, ας πούμε, το βλέπει, το αχνοβλέπει τέλος πάντων, μακριά όμως είναι. Στο 2,2 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη Βουλή. Στο 2 οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, αυτά τα ολίγα τέλος πάντων, με τέταρτο κόμμα την Ελληνική Λύση και στις μία και στην άλλη περίπτωση, απλά στην εκτίμηση που φαίνει τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30, στο 29,6 δηλαδή, για να ακριβολογούμε, η Ελλάς είναι στο 15,7, 14,6 το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και πάλι είναι 1,1%. Η διαφορά των δύο κομμάτων για τα οποία έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Και ένα κρίσιμο, εγώ θα έλεγα, ποιο κόμμα ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Κανένα από τα δύο λέει το 61%. 24% λέει το ΠΑΣΟΚ και 15% λέει η Ελλάς. Και εκεί νομίζω αυτό είναι που θέλει να εκμεταλλευτεί και το ΠΑΣΟΚ με αυτές τις προτάσεις, με την επικοινωνιακή έτσι απάντηση που δίνει ότι εμείς έχουμε προτάσεις, έχουμε κόμμα, έχουμε παράταξη, έχουμε στελέχη κτλ.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται και στο ερώτημα όταν ήρθε η ώρα της ψήφου, ποιο από τα παρακάτω θα επηρεάσει περισσότερο την επιλογή σας. Στο ερώτημα, στην απάντηση, το πρόγραμμα του κόμματος, το 49% λέει Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ λιγότερο της Νέας Δημοκρατίας, το 18%, και της Ελλάς στο 27%. Δηλαδή εστιάζει ο κόσμος για το αν θα πιστεί από το Πασόκ από το πρόγραμμά του. Έχει κάνει ούτως ή άλλως, ποντάρει πολύ εκεί και το Πασόκ. Η καταλληλότητα του υποψηφίου πρωθυπουργού, ναι, σαν κριτήριο εκεί, πάει δραματικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, 62%. Στο 12% το Πασόκ, στο 24% η Ελλάς. Η ιδεολογική και τα παραταξιακή μετάφτιση, εκεί πάει η Ελλάς με 44%, 37% το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 19%. Και το άλλο είναι πολύ μικρά τα ποσοστά.
0: Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. Επειδή τώρα είμαστε στο κλείσιμο, να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς στα 34 του χρόνια. Έπεσε νεκρός στη Σιάτιστα της Καστοριάς, ο μεγάλος αυτός Έλληνας, ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε αφήσει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να συμμετάξει στο μακεδονικό αγώνα. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαμε να μην το πούμε αυτό,
1: ναι,
0: έπρεπε να το ήταν σαν σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου του 1904 έφυγε από τη ζωή χτυπημένος ο Παύλος Μελάς. Λοιπόν, τώρα να μην πω κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Να μην πω κάτι, επειδή είμαστε στις 11, να μην πω κάτι άλλο μετά, ξέρεις, μετά, σαν σήμερα τέλος πάντων, είναι διάφορα που θα μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, απλά να πω όμως ότι γεννήθηκε και η Μάργαρετ Θάτσερ. Καλό αυτό. Αυτό ήταν καλό.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να υποθεί.
1: Η σιδηράκι.
0: Έπρεπε να υποθεί. Έχει πολλά να πεις, ρε παιδί, για τη Μάργαρετ Θάτσερ. Πολλά. Έχει αποφλέγματα εδώ, έχει πολλά. Είναι η τέτοια, ρε παιδί μου. Η Μάργαρετ Θάτσερ, ξέρεις, έκανε. Είπε ένα, θα το πω μόνο, στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άντρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα. Είπε. Λοιπόν, από αυτό κλείνουμε. 11 η ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακούσατε εδώ επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη.
1: Με Χρήστο Νάκο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε, δεν την κράτησα.

0: με τον άνεμο στην πλάτη.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
9: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
8: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
9: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει το ιδιωτικό χρέος, το στεγαστικό, μαζί με την ακρίβεια και το ζήτημα των εισοδημάτων, τα μεγάλα αγκάθια της κοινωνίας σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει αναδείξει και έχει αναγκάσει και την κυβέρνηση να ομολογήσει την αποτυχία της. Η κυβέρνηση προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα success story, ενώ το ιδιωτικό χρέος βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Έχει φτάσει το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος, τα 238 δις. Βλέπουμε περίπου 70.000 προγράμματα πληστηριασμού ανά έτος τα τελευταία χρόνια να αναρτάται και ένα μεγάλο μέρος αυτών να διενεργείται, οδηγώντας σε μια πολύ μεγάλη αναδιανομία κίνησης περιουσίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σειρά τροπολογιών όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα, απέναντι στην αδράνεια της κυβέρνησης, η οποία άφησε να εξελιχθεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι η αγορά ακινήτων και δανείων, καταθέτουμε μια συνολική πρόταση νόμου, η οποία μπορεί να δώσει άμεσα δίκαιες λύσεις και να βάλει κανόνες στο μεγάλο ζήτημα αυτό, που είναι ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο εκείνους που χρωστάνε, αφορά το σύνολο της οικονομίας. Θα δώσουμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου. Θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του Βορείου Τομέα και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα ιδιωτικού χρέους και τραπεζών, και ο Δημήτρης Σπυράκος, ο οποίος είναι ο τομεάρχης του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και βασικός συντάκτης του νόμου 3869 του 2010, του νόμου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ύψωσε ασπίδα προστασίας τη δεκαετία της κρίσης. Και δεν είδαμε στην Ελλάδα μαζικά το φαινόμενο των πληστηριασμών. Σήμερα το βλέπουμε όμως, και το βλέπουμε ενώ η Ελλάδα δεν είναι σε κρίση. Ενώ η Ελλάδα βγήκε από την κρίση, δεν επανήλθε ποτέ στην κανονικότητα σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν τα χρόνια αυτά. Και σήμερα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να τους λέει μπαταχτσίδες και να τους δείχνει κουνώντας το δάχτυλο. Να δείχνει την κοινωνία όταν η παράταξή του παρέδωσε χρεοκοπημένη την χώρα το 2009. Το λόγο έχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και μετά η κυρία Αποστολάκη, κύριος Πυράκος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σήμερα παρουσιάζουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία θα καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Είναι μία πρόταση νόμου που δίνει λύση, ευκαιρίες, ανάπτυξης, αλλά είναι και μία σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης σε μία εποχή που παρά τον πακτολό των ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το ιδιωτικό χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε σε σχέση με το 2019, φτάνοντας, όπως είπε και ο Κώστας Τσουκαλάς, τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας στους δύο Έλληνες έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Αυτό λέει πολλά. Όπως λέει επίσης πολλά η αδράνεια της κυβέρνησης μπροστά σε αυτή την επώδυνη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Για μας λοιπόν το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι και ένα ζήτημα δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης της χώρας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη κοινωνία όταν ο δανειολήπτης, η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχουν την πραγματική δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Όταν η κύρια κατοικία παραμένει απροστάτευτη και όταν ο πολίτης βρίσκεται σε μια άνηση θέση απέναντι στα funds και τους servicers. Αλλά δεν υπάρχει και αναπτυξιακή πνοή όταν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ρευστότητα. Χρήματα που θα μπορούσαν να είναι ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα μπορούσαν να είναι θέσεις εργασίας, δεν αξιοποιούνται λόγω ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας του μικρομεσαίου επιχειρηματία, της επιχείρησης, του παραγωγού. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια, όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Από το «δεν χρειάζονται 120 δόσεις» του κύριου Πυρακάκη πήγαμε στο «χρειάζονται οι δόσεις» και δεν μεσολάβησαν παρά μερικές ημέρες. Τόσο μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα είναι η κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έβλεπαν τώρα και 7 χρόνια την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους. Ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα, μια θηλιά για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά των δανείων, στη λειτουργία των funds και των servicers, όπου χιλιάδες Έλληνες πολίτες είναι σε ομοιρία. Ξέρετε, η διόγκωση του προβλήματος δεν είναι μια τεχνική αστοχία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Πρώτη καταστροφική επιλογή. Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πουλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Ακόμη και ρυθμισμένα δάνεια πουλήθηκαν στα funds χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας για το δανειολήπτη. Θέλω να κρίνει ο ελληνικός λαός πώς χειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ αυτό το ευαίσθητο θέμα. Τα πιο δύσκολα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου προτεραιότητά μας ήταν να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία με ένα νόμο που ήταν πρωτοποριακός όχι σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που άλλες κυβερνήσεις με ανάλογα προβλήματα δίχαν τον θάρρος να τον νομοθετήσουν απέναντι στις τράπεζες. Και μετά είδαμε αυτός ο νόμος να πηγαίνει στο κάλαθο των αχρήστων, εκθέτοντας και δημιουργώντας μια νέα γενιά ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να προστατεύσουν το σπίτι τους. Άρα όλα είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών, όπως και μετά η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Το χρέος άλλαξε χέρια, ο δανειολήπτης όμως, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, εξακολούθησαν να κουβαλούν ένα δυσβάστακτο φορτίο. Ο δικός μας στόχος είναι καθαρός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, στους οφειλέτες, να δώσουμε οξυγόνο στην επιχείρηση και χώρο στην οικονομία να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι λύσεις στο αδιάξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις, χωρίς αποκλεισμούς, εξοδικαστικό μηχανισμό και λειτουργία των servicers προς όφελος και των δανειοληπτών, δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, τα δάνεια του ελβετικού φράγκου, ακατάσχετο στον επαγγελματικό λογαριασμό και κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Όλα αυτά είναι η σημερινή μας πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που δίνει χώρο στην κοινωνική δικαιοσύνη και να στην ανθεκτική ανάπτυξη. Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων. Στον δρόμο της περιφρόνησης των καθημερινών αδιεξόδων των πολιτών. Ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία προστάτευσε τις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Από την άλλη, είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Ένα σχέδιο που προστατεύει τους πολίτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτοί που θέλουν να ρυθμίσουν θα μπορούν να ρυθμίσουν. Το ΠΑΣΟΚ δεν στέλνει στην πυρά μαζί με τα ξερά και τα χλωρά όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας ψευδή ηθικά διλήμματα. Είναι ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί με αξιοπρέπεια ξανά στα πόδια του. Που δίνει τη δυνατότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση και στον ελεύθερο επαγγελματία να συνεχίσουν να λειτουργούν αποκτώντας προοπτική. Στον αγρότη τη δυνατότητα να παράγει, παραμένοντας στον τόπο του και αυτός και η οικογένειά του. Για μας λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη με μια κοινωνία που είναι συνεχώς παγιδευμένη στα χρέη. Τα παλιά, αλλά και τα καινούργια. Για μας, δικαιοσύνη και ανάπτυξη προχωρούν μαζί. Γιατί για μας ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη για όλους και όχι μόνο για τους λίγους. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα που υπηρετούμε, είναι το όραμα μιας χώρας που χωρά όλους τους Έλληνες. Που χωρά τις ελπίδες τους, τις αγωνίες τους, αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εδώ, στον τόπο τους. Με αξιοπρέπεια για αυτούς και τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το λόγο έχει η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης του ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Τραπεζών, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε με έναν αναντίλεκτο τρόπο δύο ζητήματα. Το πρώτο, την αδράνεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού προσωπικά, η οποία για 7 χρόνια προστάτευε με συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε, funds και services, και έρχεται σήμερα με καθυστέρηση 7 ετών να ανακαλύψουν δήθεν το πρόβλημα και να επιδιώξουν να το αντιμετωπίσουν. Το δεύτερο είναι ότι η σημερινή κατάσταση, ένα πλαίσιο που αφήνει εκτεθειμένους και απροστάτευτους τους ευάλωτους δανειολήπτες, δεν είναι ζήτημα αστοχιών. Είναι ζήτημα επιλογών και ζήτημα προτεραιοτήτων, γιατί στην εξίσωση ανάμεσα στα ασίδωτα και στην ασίδωτη και ανεξέλεγκτη δράση των funds και τον αδύναμο δανειολήπτη, η προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν ευκρινής και ξεκάθαρη από την αρχή. Ήταν προφανώς να συντηρήσει και να διευκολύνει αυτή την ασίδωτη και ανεξέλεγκτη δράση. Χρειάστηκαν οι επίμονες τροπολογίες και πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ από το 2022 και μετά. Οι καταγγελίες χιλιάδων δανειοληπτών, χιλιάδες πληστηριασμοί και βέβαια η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους για να συρθεί η κυβέρνηση με καθυστέρηση 7 ετών στην αποσπασματική και αναποτελεσματική πρόταση νόμου την οποία έχει καταθέσει. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αποτελούν ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής της πολιτικής, αλλά και μία ακόμα υπενθύμηση ότι όσο παραμένουν στην κυβέρνηση, τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Είναι τεκμηριωμένη, είναι υπεύθυνη, αλλά είναι και επίμονη. Είμαστε επίμονοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε επίμονοι. Και αυτή η επιμονή έχει οδηγήσει, έχει σύρει την κυβέρνηση είτε σε ένα αποκορύφωμα της ανακολουθίας της, σε ό,τι αφορά την αναδίπλωση για τις 120 δόσεις, είτε σε αποσπασματικές και σίγουρα ανεπαρκείς υπαναχωρήσεις, όπως για παράδειγμα τις ελάχιστες καταργήσεις σε ό,τι αφορά μια σειρά από καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, σε αυτή την πρότασή του, ανακοίνωσε πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ και ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ένα σέρβισερ παραβιάζει συμφωνημένη και ρύθμιση η οποία εξυπηρετείται. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι χρειάστηκαν 7 χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται απέναντι στον κίνδυνο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε προθεσμίες για τις απαντήσεις των services και δήθεν υποχρέωση τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης. Και εδώ είναι το ερώτημα επίμονο. Γιατί περίμενε 7 χρόνια για να θέσει την αυτονόητη υποχρέωση στα funds και τους services αιτιολογημένης πρότασης και πολύ περισσότερο αιτιολογημένης απόρριψης της πρότασης που καταθέτει ένας δανειολήπτης. Ένας δανειολήπτης όχι που έχει και δεν προσέρχεται, όχι ένας μπαταχτσής, αλλά ένας έντιμος άνθρωπος που βρέθηκε σε αδυναμία και σήμερα μέσα στις περιορισμένες δυνατότητές του επιθυμεί να ρυθμίσει το χρέος του. Στον αντίποδα αυτών των περιστασιακών και εξαιρετικά καθυστερημένων ρυθμίσεων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει κανόνες καταρχήν που δεσμεύουν υποχρεωτικά τους πιστωτές. Έχει βιώσιμες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες, με βάση όμως τη δυνατότητά τους, όχι στον αέρα. Περιλαμβάνει και επαναφέρει ξανά τη δικαστική προστασία της κύριας κατοικίας και βέβαια θέτει αυτό για το οποίο πιέζαμε εδώ και χρόνια στη Βουλή, ουσιαστικές κυρώσεις όταν παροβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Το ιδιωτικό χρέος στην εφορία, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις, ξεπερνά σήμερα τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 3,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας που χρωστάνε. Την ίδια στιγμή, και προσέξτε εδώ την ανακολουθία, το κράτος λειτουργεί ως κακοπληρωτής, με ληξιπρόθεσμες οφειλές του που ξεπερνούν τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η πρότασή μας για τις 120 δόσεις μόνο αστεία δεν είναι. Για αυτούς τους λόγους, ο ισχυρισμός ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώνονται ήταν ανακριβής και αναλυθής. Για αυτούς τους λόγους, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις θα έπρεπε να είναι εδώ και καιρό νόμος του κράτους. Γιατί όμως δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί η καθυστερημένη και ανακόλουθη σε σχέση με τις δικές τους δεσμεύσεις μόλις πριν από 1,5 μήνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κυβερνητική πρόταση για τις 120 δόσεις. Γιατί διατηρεί ένα αδιανόητο επιτόκιο 5,8% που είναι βέβαιο ότι δεν επιτρέπει την απομείωση του δυσθεώρητου ιδιωτικού χρέους των 240 δις όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εξαιρεί με έναν εντελώς ανετιολόγητο τρόπο όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 31η Δωδεκάτου του 2024 και γιατί δεν περιλαμβάνει κανένα κίνητρο σε ό,τι αφορά τις προσαυξήσεις και τους στόκους, σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ένα πάγωμα ενός μέρους του κεφαλαίου και εφόσον της οφειλής και εφόσον ο συνεπής οφειλέτης εξασφαλίσει ότι εξοφλά το χρέος του, να υπάρχει ένα κίνητρο ενός μικρού κουρέματος και αντιμετώπισης των προσαυξήσεων. Σε αντίθεση λοιπόν με την αναποτελεσματική και εξαιρετικά καθυστερημένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, η τεκμηριωμένη, υπεύθυνη και επίμονη αντιπολίτευση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνεται σήμερα με αυτή την κατάθεση της πρότασης νόμου που προφανώς επαναφέρει την προστασία της κύριας κατοικίας, έχει ρυθμίσεις για την προστασία της αγροτικής περιουσίας, γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα και για την ύπαιθρο και να εξαναγκάζουμε αγρότες που δεν έχουν άλλο επάγγελμα σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα. Περιλαμβάνει το περιβόητο δικαίωμα προαίρεσης, για το οποίο αναλυθώς παρουσίαζαν ότι δήθεν βρίσκεται σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο. Περιλαμβάνει διαγραφή εξολογιστικών τόκων και προστασία από πανωτόκια. Περιλαμβάνει μία βιώσιμη λύση για τις 120 δόσεις, δηλαδή μία λύση που θα οδηγήσει σε απομείωση του δυσθεώρητου ιδιωτικού χρέους. περιλαμβάνει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, περιλαμβάνει δεσμευτικό κώδικα διοντολογίας για τράπεζες και σέρβισες που σήμερα υπάρχει μόνο στα χαρτιά, περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισες, περιλαμβάνει ανεξάρτητες επιτροπές διευθέτησης οφειλών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, περιλαμβάνει και είμαστε οι μόνοι που αντιμετωπίζουμε με αναγνώριση και σεβασμό το πρόβλημα 80 περίπου χιλιάδων οικογενειών, απέναντι στους οποίους μία εκτεταμένη πιστωτική επέκταση το 2008 πουλούσε επενδυτικά προϊόντα υψηλού συναλλαγματικού ρίσκου ως απλά στεγαστικά δάνεια, και από ό,τι όλοι γνωρίζουμε τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για κάθε δάνειο σε ελβετικό φράγκο, τα οποία πουλούσαν. Περιλαμβάνει λοιπόν μία δίκαιη ρύθμιση με δίκαιο επιμερισμό του συναλλαγματικού κινδύνου 2/3 στον ισχυρό κρίκο αυτής της σχέσης, δηλαδή της τράπεζας με την ηλικιώδη σήμερα κερδοφορία, και 1/3 στον κατά τεκμήριο αδύναμο κρίκο αυτής της σχέσης, τον ευάλωτο φιλέτη. Και τέλος, περιλαμβάνει ρύθμιση για τον ακατάσχετο επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό και φυσικά μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη πρόταση, όπως ήταν άλλωστε και η αρχική μας τροπολογία, για τον περιορισμό των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών, μια που η δειλή και ελάχιστη παρέμβαση της κυβέρνησης εξαντλήθηκε σε ελάχιστες από τις καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες ενός τραπεζικού τομέα, ο οποίος πέραν όλων των άλλων οδηγεί σε τραπεζικό αποκλεισμό μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες απέχουν 10 χιλιόμετρα στη σημερινή περίοδο που ο άλλος σκέφτεται να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του για να πάνε σε ένα τραπεζικό κατάστημα. 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας απέχουν 10 χιλιόμετρα για να επισκεφθούν ένα ATM και 67 δήμοι της χώρας βρίσκονται χωρίς επαφή με τραπεζικό κατάστημα. Σε αυτή την συγκυρία ολοκληρώνω μετά την παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή μας είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με τεκμηρίωση, με ευθύνη και με επιμονή, γιατί θα συνεχίσουμε αυτή μας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.
0: Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος, υπεύθυνος του τομέα ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ.
3: Ευχαριστώ, Κώστα. Η δουλειά την οποία ολοκληρώσαμε και παρουσιάζουμε με την πρόταση νόμου είναι η καρπή μιας πενταετίας. Στη συντριπτική τους, στο συντριπτικό τους μέρος βασίζονται σε τροπολογίες οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί και επεξεργασμένες μέσα από το κοινωνικό διάλογο που πραγματοποιούνταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενσωματώνονται σε αυτό το σχέδιο νόμου. Πριν λίγο καιρό, ο Πρόεδρός μας σε μια εκδήλωση στα τέλη Αυγούστου παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι μια συγκυρία σήμερα ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ γίνεται την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει δώσει σε διαβούλευση το δικό της σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των θεμάτων του ιδιωτικού χρέους. Αυτό λοιπόν το οποίο χαρακτηρίζει την πρόταση αυτή είναι δύο κατά βάση στοιχεία. Το ένα είναι ότι μας φέρνει μια νέα διαδικασία διμερούς ρύθμισης των οφειλών, η οποία στην πραγματικότητα τι είναι; Είναι η κατάργηση του κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας δεοντολογίας ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για τους δανειολήπτες. Είχε αδυναμίες, τις οποίες έπρεπε να επέμβουμε και να διορθώσουμε. Είχε όμως και σημαντικές διατάξεις μέσα, σημαντικά εργαλεία για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Καταργεί τον κώδικα δεοντολογίας και επαναφέρει μια διαδικασία διμερούς ρύθμιση, αποδυναμωμένη από ό,τι θετικό είχε ο κώδικας δεοντολογίας. Η μόνη προδιαγραφή που έχουμε ως προς τις ρυθμίσεις που θα κάνουν οι δανειολήπτες είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουν το αξίωμα. Το κατοχυρώνει ως δικαίωμα. Μόνο ως εξαίρεση θα μπορούσε να το αρνηθεί κανείς αν ο δανειολήπτης έχει προβλήματα υγείας. Το δικαίωμα να παίρνει προκαταβολή 15%. Το δεύτερο, το οποίο προτάσει η κυβέρνηση και στον τίτλο της μάλιστα, είναι η προστασία των συνεπών οφειλετών. Τι αντιλαμβάνεται κανείς με τους συνεπείς οφειλέτες? Όλοι ξέρουμε ότι οι συνεπείς οφειλέτες είναι να κοιτάξουμε το βλέμμα, να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και να τους ανταμείψουμε. Για την κυβέρνηση, η προστασία των δανειοληπτών, των συνεπών οφειλετών, φτάνει μέχρι το σημείο να τους πει ότι, ξέρετε, εσείς που πληρώνετε δεν θα διωχθείτε. Αυτά ήταν, λοιπόν, μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει η κυβέρνηση με την νομοθετική της πρωτοβουλία. Γιατί στην πραγματικότητα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων το έχει την πολιτική αντιμετώπιση, την έχει χωρίσει στα φαντ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει αφήσει και κανένα ουσιαστικό εργαλείο που να παρέχει μια γόνιμη προστασία και να διευκολύνει ουσιαστικά τους καταναλωτές να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια επιγραμματική αναφορά στη συνέχεια στις προτάσεις μας που συγκροτούν, στις επιμέρους ρυθμίσεις που συγκροτούν την πρότασή μας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το πιο βασικό μέσα σε αυτά είναι βέβαια η προστασία της κύριας κατοικίας. Το ΠΑΣΟΚ θέσπισε την προστασία της κύριας κατοικίας, όχι απλά για να αντιμετωπιστούν το 2010, για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αυτός ο νόμος μέσα στην οικονομική κρίση, σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος, αλλά η προστασία της κύριας κατοικίας θεσπίστηκε για να αντιμετωπίζουμε τα θέματα από την υπερχρέωση των καταναλωτών, ανεξάρτητα αν θα υπάρχουν κρίσεις ή όχι. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είχε καταστρώσει αυτή την πρόταση πριν γίνει και την παρουσιάσει, πριν γίνει κυβέρνηση. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι, πώς θα ήταν η χώρα μας αν δεν υπήρχε η προστασία αυτής της κύριας κατοικίας και οι 200.000 άνθρωποι που μπήκαν και εντάχθηκαν και σώσαν τις κατοικίες τους, θα έπρεπε πλέον να ζητούν διέξοδο από την αναμονή ουσιαστικά μιας κοινωνικής κατοικίας. Η πρόταση για την επαναφορά της κύριας κατοικίας είναι όριμη και οι συνθήκες είναι όριμες για την επαναφορά της. Όλες οι ενωσιακές οδηγίες αναφέρονται και αφήνουν όλο το χώρο στα κράτη να ρυθμίσουν την προστασία της κύριας κατοικίας. Παρακινούν τα κράτη να θεσπίσουν την κύρια κατοικία. Ξέρετε, το 2010 ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε προστασία της κύριας κατοικίας. Σήμερα όλες οι χώρες κάνουν βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και έχουν συστήματα προστασίας της κύριας κατοικίας. Εμείς μόνο γυρίσαμε προς τα πίσω. Και έχουμε καταστρώσει την πρότασή μας αυτή με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να αποτρέπονται οι καταχρήσεις. Πλέον έχουμε και τα συστήματα για να το κάνουμε αυτό με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και για μας η προστασία της κυρίας κατοικίας είναι πρωτίστως η προϋπόθεση για να μπορέσουν να ανθίσουν και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία. Γιατί αν ο καταναλωτής, ο δανειολήπτης, έχει διαπραγματευτική δύναμη, τότε και ο εξοδικαστικός μηχανισμός θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα, γιατί θα ξέρουν οι οφειλέτες ότι προστατεύονται. Και έχουμε προβλέψει μάλιστα αυτό ακριβώς το πράγμα στην ρύθμιση για την κύρια κατοικία. Ότι αν βρεις ισοδύναμη διέξοδο μέσα από τους εξοδικαστικούς μηχανισμούς, δεν θα χρειάζεται και δεν πρέπει να καταφεύγεις στην ανάγκη της δικαστικής προστασίας. Προστατεύουμε την αγροτική περιουσία. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει προστασία του αγρότη. Ο αγρότης δεν μπορεί να ασκήσει κάποιο άλλο επάγγελμα. Αν του στερήσει τη γη, ουσιαστικά το μετατρέπει σε ένα κολίγα. Του στερεί δηλαδή οποιαδήποτε προοπτική. Ρυθμίζουμε τις οφειλές για το δημόσιο στις 120 δόσεις. Προβλέποντας όμως την έκπτωση, τη διαγραφή του 30% σε περίπτωση που τηρηθεί η ρύθμιση και θεσπίζεται ένα επιτόκιο 3% αντί για το 5,84% που έχει η κυβέρνηση και μέσα από αυτή τη ρύθμιση θα έχουν μια ρεαλιστική διέξοδο όλοι οι επαγγελματίες και οι οφειλέτες, οι οποίοι θα πληρώσουν όλοι σε κάθε περίπτωση τις πραγματικές τους εισφορές, ακόμη και με βάση αυτή την έκπτωση που θα γίνει, γιατί λόγω των προσαυξήσεων έχουν πάει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Προβλέπουμε το δικαίωμα προαίρεσης του οφειλέτη, για το οποίο τόσο έντονος διάλογος και αντιπαράθεση υπήρχε για την κυβέρνηση. Το δικαίωμα δηλαδή του οφειλέτη να προτιμηθεί όταν η τράπεζα θα πωλήσει το δάνειο. Και εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο για το δανειολήπτη, αλλά και για την ίδια μας την εθνική οικονομία να καθιερωθεί ένα τέτοιο δικαίωμα. Έχουμε μεταφέρει στα funds 81 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Αυτό αντιστοιχεί στο 33% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 1 τρίτο του ΑΕΠ είναι εγκλωβισμένο σε κερδοσκόπους, οι οποίοι ασφαλώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν στη ρευτοποίηση της περιουσίας των οφειλετών, της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μια τέτοια έκταση μεταφορά κόκκινων δανείων, που άρχισε να συντελείται βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, με βάση νόμους που θεσπίστηκαν το 2015 και προέβλεπαν και τη λήξη της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Πουθενά αλλού δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Όλοι για μας, ξέρετε, η βασική φιλοσοφία είναι η πώληση των δανείων, στο βαθμό που έγινε, μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από λόγους ανάγκης. Έγινε για να ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια, για να μπορούν να έχουν και γι' αυτό πουλήθηκαν σε αυτές τις ευνοϊκές τιμές. Και γι' αυτό το λόγο, πέρα από αυτό, ακολουθούν και μια σειρά άλλες προτάσεις μας που σκοπό έχουν να διευκολύνουν αυτή την αναδιάθρωση, την προσαρμογή των δανείων στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών. Μια σημαντική μας ρύθμιση είναι επίσης αυτό το ότι διαγράφονται πλέον οι εξολογιστικοί τόκοι σε 90%. Ξέρετε, οι εξολογιστικοί τόκοι είναι τεράστια ποσά που χρησιμοποιούνται. Πολλές φορές αδιαφανή. Δεν τα γνωρίζουν οι οφειλέτες. Ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με τα ποσά αυτά στις διαπραγματεύσεις και βλέπουμε ότι να απαιτούνται τεράστια ποσά, τα οποία πλέον καθιστούν αδύνατη αυτή τη ρύθμιση, και είναι οι εξολογιστικοί τόκοι ποσά για τα οποία δεν πλήρωσαν τα funds. Τα funds αγοράζουν τα δάνεια με βάση την ονομαστική τους αξία και με βάση αυτή είναι και το τίμημα που καθορίζεται. Πρέπει λοιπόν να μπει ένας φραγμός όσο αφορά τους εξολογιστικούς τόκους και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προβλέπεται και η κατάργησή τους σε ποσοστό 90% από τη στιγμή που μεταφέρονται στα funds. Έχουμε την προστασία των δανειοληπτών από τα πανωτόκια. Γνωρίζετε αυτό το οποίο ίσχυε το τριπλάσιο. Αυτό το τριπλάσιο στην πράξη έχει υπονομευτεί λόγω διαταγών πληρωμής, αποφάσεων που έχουν βγει, της καθυστέρησης που υπάρχει. Διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση αυτού του ορίου. Δημιουργούμε εξοδικαστικούς μηχανισμούς, όπως ανέφερε και η κυρία Αποστολάκη, που έχουν πολύ υψηλές προδιαγραφές. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι απλά να δηλώνεις μία αιτιολογία σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να υπάρχουν και κάποιες βαθμίδες που αν ο φιλέτης δηλώνει μια αστεία ή μη σοβαρή δικαιολογία, θα μπορεί κανείς να προσφύγει. Έχουμε προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους services, μια σειρά από ρυθμίσεις. Θα δείτε αναλυτικά στο νομοσχέδιο, είναι ένα πλήθος μέτρων. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι αυτοί οι εξοδικαστικοί μηχανισμοί να αλλάξουν φιλοσοφία. Αυτοί έχουν διαμορφωθεί σήμερα στη λογική ότι τα funds και οι services θέλουν να πάρουν από τους οφειλέτες περισσότερα χρήματα και από όσα θα παίρνανε αν πτώχευε ο οφειλέτης. Και γι' αυτό το λόγο του έχουν μακρόχρονες ρυθμίσεις με σχετικά υψηλά επιτόκια. Εμείς έχουμε μια σειρά από εργαλεία, ρυθμίσεις που σκοπό έχουν να προσαρμόσουν τουλάχιστον σε περιπτώσεις ευαίσθητων καταναλωτών την οφειλή αυτή στις πραγματικές τους δυνατότητες. Επίσης, το θέμα του ελβετικού φράγκου, στο οποίο αναφέρθηκε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για τον τρόπο πώς μια κυβέρνηση θα κάνει, όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα κάνει κανείς μια παρέμβαση χωρίς να θίξει σε τίποτε τους πιστωτές. Η κυβέρνηση, αφού αναγνώρισε το πρόβλημα μετά από τις προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες, τις επανειλημμένες καταθέσεις της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ, προέβησε μια νομοθετική ρύθμιση που τι προβλέπει. Προβλέπει μια διαγραφή στο 15% του υπολείπου της οφειλής, την οποία θα την έχει ο οφειλέτης αν τηρήσει τη ρύθμιση μέχρι τέλους, και το οποίο 15% θα μπορεί ο πιστωτής να το πάρει στην πραγματικότητα και πίσω μέσα από τη ρύθμιση που μπορεί να κάνει με βάση το νέο επιτόκιο που διαμορφώνεται.
4: είναι σαν να σχεδίασε και αυτή τη φορά πώς θα δώσει μία λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία, δίχως οι πιστωτές να έχουν κόστος και τέλει όποιο όφελος έχουν οι οφειλέτες να το ανακτούν πίσω. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, θα ήθελα να πω μόνο και για το θέμα των προμηθειών, ότι σήμερα οι τράπεζες έχουν τα κέρδη, 4,5 τράπεζες, έχουν την κερδοφορία που είχαν τη χρυσή εποχή, τότε που είχαμε 30 τράπεζες. Αυτή η κερδοφορία όμως δεν βασίζεται από τη χρηματοδότηση της οικονομίας, σε μεγάλο βαθμό, αντίθετα, στηρίζεται στις προμήθειες και μάλιστα προμήθειες που δεν είναι ανταποδοτικές, προμήθειες που χρεώνουν στοιχειώδεις συναλλαγές και πλήττουν την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και καταναλωτών. Με τη ρύθμισή μας, με την τροπολογία, με το άρθρο το οποίο ενσωματώνεται, δίνεται μία λύση και σε αυτό το ζήτημα, κέρια και ουσιαστική. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο νόμου, η πρότασή μας νόμου, περιέχει μια εκτενή αιτιολογική έκθεση, στην οποία θα μπορεί ο καθένας να ανατρέξει για όποια ρύθμιση θέλει και να δει και την αντίστοιχη θεμελίωση. Γιατί σκοπός μας είναι να προάγουμε το κοινωνικό διάλογο και την συζήτηση για το ιδιωτικό, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ ουσιαστικό και καθοριστικό θεμέλιο για την εφεξής αντιμετώπιση και συρρήκνωσή του. Ευχαριστώ.
0: Το βασικό είναι ότι οι θέσεις οι οποίες έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ δεν τηρούν ίσες αποστάσεις και παίρνουν καθαρά το μέρος της κοινωνίας. Ενώ η κυβέρνηση είναι πια σαφές ότι διακατέχεται από μια κοινωνική μεροληψία. Αυτό που ο κύριος Σπυράκος και η Μιράλα Αποστολάκη είναι ότι ενώ επιτρεπόταν από ευρωπαϊκές οδηγίες να έχουμε σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας, η 1023-19 Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ρητά ότι μπορούν οι χώρες κράτη-μέλη να έχουν στα πρωτοκεφτικά του συστήματα διατάξεις προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση επέλεξε πολύ συνειδητά το 2020 να μην έχουμε καμία τέτοια διάταξη. Και πρέπει να απαντήσει γι' αυτό. Όπως πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει καταστήσει υποχρεωτική τη συμμετοχή τουλάχιστον στο να παίρνουν μέρος οι πιστωτές στον εξωδικαστικό. Όπως πρέπει και να απαντήσει. Ενώ δίνει νούμερα για το πόσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό και λέει σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 70.000 αιτήσεις στα 6,5 χρόνια που λειτουργεί. Πόσοι έχουν διατηρήσει τη ρύθμιση από αυτούς. Πόσες ρυθμίσεις από αυτές αφορούν και οφειλέτες σε φαντς και πόσες αφορούν οφειλέτες μόνο σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. Λέει ότι έχουν στην ουσία ρυθμιστεί περίπου 20 δις. Δεν λέει πόσα από αυτά έχουν απορριθμιστεί μετά και βέβαια όλα αυτά σε ένα πλήθος, όπως είπαμε, περίπου 240 αρρύθμιστων δισεκατομμυρίων σε περιοδικού χρέους. Και βέβαια πρέπει και να απαντήσει και θα κληθεί να απαντήσει τις επόμενες μέρες στη Βουλή για ποιο λόγο εκείνη εμένει σε 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και αποσαυξήσεων, για ποιο λόγο εμένει σε ένα επιτόκιο 5,8%, το οποίο καθιστά μη βιώσιμη τη ρύθμιση, και για ποιο λόγο εξαιρεί τόσες περιπτώσεις και οφειλών αλλά και οφειλετών όσον αφορά την περίμετρο από αυτό. Και ένα τελευταίο μόνο για να καταλάβουμε λιγάκι τι σημαίνει προκαταβολή 15%. Περηφανεύεται η κυβέρνηση γιατί αν χρωστάει κάποιος 200.000 και του κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού και κάνει ανακοπές και δεν κερδίσει, περιμένει να γίνει πληστηριασμός, τον τελευταίο ένα μήνα θα του πούνε φέρε μας 30 χιλιάρικα. Πόσοι καλόπιστοι που έχουν ανάγκη μπορούν να βρουν 30.000 ευρώ σε έναν μήνα? Άρα η κυβέρνηση ασχολείται να καλύψει πραγματικά τους καλόπιστους ή όχι? Όταν θεωρεί δεδομένο ή περηφανεύεται που ζητάει μόνο 30 χιλιάρικα από ένα μέσο στεγαστικό δάνειο. Είναι ώρα να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Ποιος είναι κανένας, ο κύριος Μιχαήλ.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας θέσω μια πολιτική ερώτηση. Χθες από την πατρίδα σας ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν σας κάνει επίθεση ο ίδιος και απλώς θέλει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σας έπεισε?
1: Κύριε Μιχαήλ, τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα. Πολιτική αλλαγή έρχεται με αυτό που κάνουμε σήμερα και που κάνουμε με συνέπεια συνεχώς εντός και εκτός Βουλής. Συγκροτημένος, προγραμματικός, προοδευτικός λόγος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης και αυτή η συνταγή δεν αλλάζει. Δεν θα επιτρέψω κανείς να προσανατολίσει το Πασό και τα στελέχη του από αυτόν τον στόχο. Δεν είναι κομματικός στόχος, είναι εθνικός στόχος. Αφορά το μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι παρά τον παχτολό, το ξαναλέω, ευρωπαϊκών πόρων, μια τεράστια ευκαιρία στα χέρια της κυβέρνησης, η ζωή τους δεν βελτιώθηκε. Ανταυτού. Εν αντιθέσει με αυτό που περίμεναν, έχουν μια πραγματικότητα με συγκεκριμένα στοιχεία. Ενίκεια στα ύψη, ακρίβεια των τροφίμων στα ύψη, αρρύθμιση στα κόκκινα δάνεια, εκβιασμούς από τα φαντς, στα καύσιμα οι τιμές λόγω των φόρων που υπάρχουν, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Είναι μια επιλογή μια συγκεκριμένη δομή φορολογικών εσόδων, η οποία πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει χρειάζονται άλλες πολιτικές επιλογές. Χρειάζεται άλλο παραγωγικό μοντέλο. Χρειάζεται δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυτά λοιπόν είναι στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ για να εμπιστευτεί η κοινωνία την παράταξή μας, να έχει μια πορεία νίκης και πολιτικής αλλαγής. Αντίπαλος είναι ένας και είναι η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική που ασκεί.
0: Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδόπουλος.
6: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μέσα σε 2 εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει 4 τροπολογίες, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, κατάρριση Golden Visa, στήριξη των αλλιών, μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και τώρα πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Θέλω να σας κάνω 2 ερωτήσεις με βάση και αυτά τα οποία άκουσα ότι είπατε προηγουμένως. Θεωρείτε ότι η επιμονή σας στο πρόγραμμα μπορεί να αντιστρέψει, να αλλάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα πρώτον, και δεύτερον, εάν πρόκειται να υπάρξουν και άλλες ολιστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ καλώ τον Πρωθυπουργό άμεσα να φέρει στη Βουλή την πρόταση νόμου για συζήτηση, διότι πρέπει να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Τον αρνείται να γίνει συζήτηση, για μας είναι καταστρατήγηση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν τις παίρνουμε μόνο για να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική. Τις κάνουμε για να γίνεται μια συζήτηση και με όλα τα κόμματα, μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να καταθέσουν πριν τις εκλογές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτά που πιστεύουν για το μέλλον της χώρας. Τελικά έχουν προτάσεις. Υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να κυβερνήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα της επόμενης μέρας. Ή κάποιοι βολεύονται να παραμένουν κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα προσωπικών φιλοδοξιών. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη που μέσα από τις προτάσεις του δείχνει ένα άλλο δρόμο διακυβέρνησης της χώρας. Γι' αυτό καλώ τον Πρωθυπουργό άμεσα να φέρει την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για συζήτηση στη Βουλή. Όσο δε αφορά τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, είναι με το βλέμμα στην κοινωνία. Και όχι με το βλέμμα στην κάλπη, και θα σου πω για ποιο λόγο και ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι αυτά που λέμε υλοποιούνται. Το ιταλικό μοντέλο δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός όταν μία κυβέρνηση έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα στον ΦΠΑ, από τον ΦΠΑ στα καύσιμα σε σχέση με αυτό που έχει προϋπολογίσει, αυτά άμεσα να αξιοποιούνται για να μειώνει το ειδικό φόρος κατανάλωσης. Ένας μηχανισμός ο οποίος, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, φέρνει αποτελέσματα. Η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος έχει ένα σοβαρό στοιχείο. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που θέλει, σε αυτόν που μπορεί, να μην πέσει στον κοιάδα λόγω έλλειψης πολιτικής προστασίας νομοθετικής σε σχέση με τα funds και τους servicers. Είναι ρεαλιστική? Προφανώς είναι ρεαλιστική όταν ακόμη και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει να υπάρξουν τέτοιες επιλογές. Τα λέω όλα αυτά γιατί στο τέλος από αυτά θα κρυθούμε. Δεν θα κρυθούμε ούτε από τα τσιτάτα, ούτε από τις ατάκες, ούτε με το πόσα μέσα οι επιχειρηματίες συστοιχίζονται στην πλευρά του ενός ή του άλλου. Δεν με αφορά αυτός ο τρόπος του ανταγωνισμού. Αυτό που με αφορά και εμένα και το ΠΑΣΟΚ είναι ο πολίτης να νιώθει ότι έχει μια παράταξη αξιόπιστη, σοβαρή, προγραμματική, να ακουμπήσει πάνω για το μέλλον αυτού και

0: του ελληνικού λαού να την κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών.
1: Κύριος Θεοδωρόπουλος από το Banking News.
2: Καλό μεσημέρι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προτείνω, επειδή θα καταθέσετε τις τροπολογίες, αν μπορεί να προσθεθεί ότι όσοι έχουν αποπληρώσει την οφειλή τους για την αγορά στεγαστικού δανείου πρώτη κατοικία, όταν έχουν πληρώσει το 90% κεφάλαιο και τόκους, να μην βγαίνει στον πληστηριασμό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, από ό,τι έχουμε κατανοήσει όλοι, ό,τι και να νομοθετηθεί και να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους, ειδικά για τους servicers, απουσιάζει η εποπτεία. Ποιος τους ελέγχει? Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις υπηρεσίες που έχει βάζει παραβάσεις, λες και είναι τροχαία παράβαση, και ο βασικός επόπτης που ελέγχει τους σέρβις είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και έρχομαι και ρωτάω. Όταν το Πασόκ στην ανατοποθέτηση του κυρίου Στρουνάρα για τρίτη θετία είπε παρόν. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει τους σέρβισερς, τι νόημα έχει να νομοθετήσετε εσείς την οποιαδήποτε θετική πρόταση? Και το τελευταίο και κρίσιμο, κύριε Ανδρουλάκη, αυτό ήταν για σας. Αν αύριο στο ρεπορτάζ μου γράψω «Το Πασόκ έχει βέλη, αλλά δεν έχει τοξοβόλο», θα μου θυμώσετε?
0: Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες νομοθετικές για να υπάρξει πλαίσιο προστασίας. Τι μας λέτε, να μην κάνουμε τίποτα? Προφανέστατα πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να σπάσει η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και κάνουμε, νομίζω, το σωστό, το αξιόπιστο, το σοβαρό και το θεσμικό. Αν όλα αυτά γίνονται από μόνα τους, αν όλα αυτά δεν σχεδιάζονται, δεν συζητιώνται, τότε νομίζω ότι μάλλον κάποιοι πιστεύετε ότι γίνονται με ένα μαγικό τρόπο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους ανθρώπους που δουλέψανε πάρα πολύ αυτή την πρόταση. Και τι μιλάνε την Αποστολάκη, που είναι η αρμόδια τομεάρχης στη Βουλή, και τον Δημήτρο Σπυράκο, ένα άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αλλά είναι ο άνθρωπος που έσωσε την πρώτη κατοικία χιλιάδων Ελλήνων με τον νόμο του 2010. Είναι αυτός που έγραψε τον νόμο αυτό και πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει ποιοι είναι οι όχι και τόσο γνωστοί πρωταγωνιστές για πολλά θετικά βήματα που έχουν γίνει στον τόπο. Ευχαριστώ και όλους όσους βοήθησαν στη σημερινή παρουσίαση και στη σημερινή πρωτοβουλία. Θέλω όμως να σας πω ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Υπάρχουν και αλλού. Και δεν μπορεί η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας να αποκρύπτει την πραγματικότητα, να τη διαστρεβλώνει συνεχώς στο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Τι ακούσαμε? Ότι καλά, θέλετε να ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο που έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα? Και ποιος είναι υπεύθυνος για την ισπανική κατάσταση? Ποιος είναι? Ποιος κυβερνούσε από το 9 μέχρι το 2018? Ποιος? Ποιος κυβέρνησε στην Ισπανία τα χρόνια που εκατοντάδες χιλιάδες βρέθηκαν στο δρόμο? Ο Σάντσεθ ή ο Ραχώη? Όταν το Πασόκ ψήφισε την προστασία της πρώτης κατοικίας, ανάλογη ζήτηση έγινε και στην Ισπανία. Η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος αρνήθηκε την νομοθέτηση. Πότε υπήρξε νόμος προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ισπανία? Επί κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ. Τα λέω όλα αυτά, ότι καλό είναι να παράγουμε non-papers, αλλά να πούμε και καμιά αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς, και ας βγει ο αρμόδιος υπουργός να με διαψεύσει. Και προχθές λοιπόν που η κυβέρνηση έπεσε, γιατί έπεσε? Διότι όταν δεν έχεις κοινοβουλική πλειοψηφία και φέρεις ένα νόμο στη Βουλή για περαιτέρω προστασία και δεν το ψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, η κυβέρνηση πέφτει. Ας είχαν λοιπόν ψηφίσει το νόμο αυτόν. Και στο ερώτημα γιατί δεν ήρθε προηγουμένως, είναι γιατί δεν είχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όποτε έγινε αυτή η ζήτηση στη Βουλή, οι σοσιαλιστές ήταν μόνοι τους. Διότι οι διαίρεση στην Ισπανία, και έχουμε να μην φτάσουμε εδώ,

0: στην Ελλάδα είναι πια ιδιοκτήτες ενοικιαστές. Οι πολιτείες μας λοιπόν είναι πολιτείες με το μάτι στραμμένο στην κοινωνία. Γιατί βλέπουμε πού πάει η υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε τώρα να προλάβουμε. Διότι αν κάποιοι νομίζουν ότι το ιδιωτικό χρέος θα μειωθεί αυτόματα με το Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνεται, μάλλον είναι εκτός πραγματικότητας. Και πρέπει να εξηγήσω στον ελληνικό λαό τι είναι η οικονομική τους φιλοσοφία. Πώς φαντάζονται θα λυθούν τα προβλήματα? Με ένα κράτος που κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων, των τραπεζών, των servicers? Με ένα κράτος που επιλέγει αντί να φορολογήσει στις τράπεζες που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο και 2,8 δις μερίσματα δίνουν, τους κάνει με τα δικά μας λεφτά ευεργέτες? Εμείς λοιπόν είμαστε από την άλλη όχθη. Την όχθη της σημερινής πολιτικής μας πρότασης. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει νόμος του κράτους και να δώσει διέξοδο σε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Τώρα, τέθηκε ένα ερώτημα, νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί, Δημήτρη, από σένα και πιο τεχνοκρατικά.
1: Κύριε Θεοδωρόπουλε, το θέμα της εποπτείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί, όποιος διαβάζει την πρότασή μας, αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρά εννοούμε την πρότασή μας. Γιατί το θέμα της εποπτείας, όπως υπενιχθήκατε, ασφαλώς είναι ένα θέμα από το οποίο δεν μπορεί να εξαντλείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μια άλλη πρώτιστη αποστολή, να διαφυλάξει και να αποπτεύει την φερεγκαιότητα και κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Ελάχιστες κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποτίθεται ότι επόπτευε τον κώδικα δεντολογίας, αλλά με ποια έννοια? Ότι θα έχουν εγκαταστήσει τις διαδικασίες, τα συστήματα, ποτέ την ουσία των ρυθμίσεων. Δεν είχε καμία ενασχόληση πάνω σε αυτά. Η αγωνία η δική μας, θα τη δείτε ότι σε κάθε ρύθμιση που κάνουμε αποτυπώνεται ακριβώς το να υπάρχει έλεγχος και δυνατότητα επιβολής. Και αυτό το κάνουμε και με τον τρόπο που διαμορφώνουμε τις διαδικασίες, το ότι ορίζουμε επιτροπές στις οποίες θα μπορεί να προσφεύγει ο πολίτης και τις κυρώσεις που προβλέπουμε σε κάθε περίπτωση, και από το γεγονός ότι έχουμε επανειλημμένα τονίσει και έχουμε καταθέσει και σχετική πρόταση νόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή εποπτική αρχή όσο αφορά την προστασία του καταναλωτή. Είναι διάχυτη η αγωνία μας μέσα στο σχέδιο πώς θα υπάρξει μια αποτελεσματική εποπτεία, και είναι και διάχυτες οι ρυθμίσεις που ακριβώς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Λιγόπουλος. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή σας είναι σαφές ότι στρέφεται κατά των funds και των services ή τουλάχιστον περιορίζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που κληθείτε να εφαρμόσετε ένα τέτοιο νόμο, είστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο που θα δεχτείτε από αυτές τις πολύ δυνατές επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων, σε περίπτωση που κυβερνήσετε δηλαδή? Και πάνω σε αυτό, εάν σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν γίνει από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ, αν σας ακούγεται ενδιαφέρουσα ή τουλάχιστον συζητήσιμη η πρόταση για δημιουργία ελληνικής αναπτυξικής τράπεζας που θα μπορούσε να πάρει να υποκαταστήσει ουσιαστικά τα funds και να εξαγοράσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να μπορέσουν οι πολίτες να τα πληρώσουν σε πολύ χαμηλότερο. Ναι.
0: Μα καταρχάς, σε πολλές προτάσεις που έχουμε κάνει υπάρχει μέτωπο. Στις περισσότερες. Διότι δεν μίλησαν πρώτη φορά σήμερα για τις τράπεζες, αν θυμάστε. Τον Νοέμβρη του 2024 παρουσιάσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα μείωνε τις προμήθειες, θα είχε μια πολιτική η οποία θα ήταν πραγματικά δίκαια φορολογικά σε σχέση με τα ολιγοπόλια και το τραπεζικό ολιγοπόλιο, για τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας, με τον τιμοκατάλογο μετά. Θυμίζω την ερώτηση που καταθέσαμε για τις καθετοποιημένες μορφές στον τομέα της υγείας, που δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, όταν έχουμε παρακμή στο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν έχουμε πάρει απάντηση, όπως σχολιάζει η Μιλένα, που είχε πάρει και την πρωτοβουλία. Προσέξτε, εμείς έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή. Να είμαστε το κόμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει την Ελλάδα. Και τι σημαίνει αλλαγή? Αλλαγή σημαίνει ανθεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Με τρίτο πυλώνα την ποιοτική δημοκρατία. Αυτά για μας είναι το μέτωπο, οι στόχοι μας, το πολιτικό μας σχέδιο και θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις. Και βέβαια, προφανέστατα, πάντα θα μπαίνουν κάποιοι απέναντι. Νομίζετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κόστος? Δεν έχει κόστος. Δεν έχει κόστος να αναδεικνύεις ρόλο μίντια, τραπεζών, παρακράτους. Ας σκεφτείτε τι έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια. Και ποιο κόμμα με τις πολιτικές του επιλογές και με το έργο του χτύπησε πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακούω μια συζήτηση, ποιος είναι ο αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που τους κάνει ζημιά. Πολιτική. Παρουσιάζοντας άλλο δρόμο και κάνοντας ουσιαστική αντιπολίτευση. Πώς πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο? Μόνος του? Μήπως το Πασόκ είναι αυτό που έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την οποία ασκήθηκε πολύ κριτική? Αλλά τελικά με αυτή την πρόταση που βασίστηκε στη δικογραφία της ελληνικής δικαιοσύνης, ο Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο. Και που αν υπήρχε πίεση και σε πρώτο χρόνο, με τη δική μας πρόταση θα πάει και ο κύριος Καραμαλής. Μήπως εμείς δεν είμαστε πρώτοι που μιλήσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν ότι είμαστε προδότες που εκθέτουμε την Ελλάδα? Μήπως εμείς δεν αποκαλύψαμε τις υποκλοπές? Μήπως εμείς δεν καταδικάσαμε τους ιδιώτες? Μήπως εμείς δεν βγάλαμε το σταγματικό το όνομα του κύριου Τσιάρα? Σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, είτε είναι σκάνδαλα, είτε είναι πολιτικές λύσεις, το Πασόκ βάζει κάποιους απέναντι. Είναι επιλογές μας. Και αυτές οι επιλογές δείχνουν ένα και κρίσιμο κρίκο της πολιτικής αλυσίδας των εξελίξεων μετά τις εθνικές εκλογές. Το Πασόκ όχι μόνο παρουσιάζει και προτείνει λύσεις, όχι μόνο έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, αλλά δεν έχει και εξαρτήσεις για να το κάνει πράξη. Και νομίζω αυτό το αποδεικνύουμε μέρα με τη μέρα και το έχω αποδείξει και εγώ με τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα. Και ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και ως ευρωβουλευτής του, αλλά και ως πρόεδρος.
3: Και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι κατεξοχήν ζήτημα που πρέπει να πάρει θέση. Και εδώ ακούμε πράγματι από άλλα κόμματα που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικά θέσεις πολύ κοντινές με τις Νέες Δημοκρατίες. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι και, και μια καθαρή απάντηση στο ποιος είναι και εκείνος που έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Κύριε Κουκλουμπέρη.
4: Μου δίνει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς την ευκαιρία να ρωτήσω σε ποιο κόμμα αναφέρεστε ότι δεν έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος που μιλάμε, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιο στοιχείο. Και επίσης, επειδή βρισκόμαστε σε μια πορεία προς εκλογές, θα κινηθείτε μια στρατηγική προγραμματικού λόγου ή, γιατί βλέπουμε και αυτές τις μέρες ότι η πόλωση εντείνεται, μήπως είναι μια ευκαιρία να αλλάξετε λίγο τη στρατηγική σας, αν δείτε ότι σας συμφέρει αυτό? Και επίσης, έκανε ο Πρωθυπουργός μια δήλωση πρόσφατα, έβαλε ένα πήχη 25%. Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας και αν με κάποιο τρόπο επανατοποθετήσετε κι εσείς για τους δικούς σας στόχους?
0: Πολιτική αλλαγή θα υπάρξει μόνο σε ένα σενάριο. Το Πασόκ να είναι πρώτο και η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Για να μην έχει την κοινοβουλευτική δυνατότητα να συγκροτήσει κυβέρνηση σε οποιοδήποτε σενάριο. Και μιλώ βάσει της μαθηματικής λογικής που εκπορεύεται από το σημερινό εκλογικό νόμο. Κάντε μία ερώτηση στην αρχή, ποιους εννοούμε? Νομίζω ότι ο καθένας, παρουσιάζοντας κάτι, δίνει το χαρακτήρα του πολιτικού και τις προτεραιότητες του. Όποιος και αν είναι. Είτε στα αριστερά μας, είτε στα δεξιά μας. Εμείς έχουμε μια ιδεολογία μας, σοσιαλδημοκράτες. Τι σημαίνει αυτό? Ένα κράτος που βάζει κανόνες. έχει ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία και στεγαστική πολιτική, αλλά βάζει και κανόνες για να μην ασύδωτη αγορά. Εμείς σήμερα τι κάνουμε, περιγράφουμε τους κανόνες. Για να μην έχουμε ασύδωτη αγορά στο θέμα του των κόκκινων δανείων. Περιγράφουμε κανόνες που σταθεροποιούν το σχέδιο ή τη στρατηγική ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία σε σχέση με το χρέος του σε εφορία, ΕΦΚΑ ή τράπεζες. Όταν λέμε 13η σύνταξη ή 13ο μισθό, τμηματικά δείχνουμε ένα χαρακτήρα πολιτικό. Δεν μπορεί να λες ότι μπορούσα να δώσω τη 13η το 19 και το 23, αλλά δεν μπορώ να τη δώσω το 2026 και αυτοί που το προτείνουν είναι λαϊκιστές. Εσείς θα το σχολιάσετε. Πώς το ακούτε αυτό? Έχει κάποια λογική? Έχει κάποια λογική? Δεν έχει καμία λογική. Είναι πολιτικά τεχνάσματα. Όπως επίσης σε θέματα ηθικής τάξεως σε σχέση με σκάνδαλα. Για μας το θέμα της ανακύκλωσης είναι ένα σκάνδαλο. Το αναδείξαμε πρώτοι, κάναμε ερωτήσεις. Περιμένουμε απαντήσεις. Και όχι απαντήσεις του ποδαριού σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Απολογία της κυβέρνησης για ένα κρίσιμο κρίκο που αφορά έναν τομέα που η χώρα είναι πολύ πίσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν, όταν τα αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι άλλοι κάνονται πίσω και κοιτούν, δεν έχουμε χρέος να το υπογραμμίζουμε. Δεν έχουμε χρέος να αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν γίνεται να λες ότι θέλω να αλλάξω τα πράγματα, αλλά με αυτά που λες να μείνουν εκεί που είναι σήμερα. Το ξαναλέω για να γίνει απολύτως κατανοητό. Ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ δίνει το χαρακτήρα του. Δίνει τη στρατηγική του και δίνει τον αντίπαλό του. Και αντίπαλός του είναι η σημερινή κυβέρνηση που πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση. Αντίπαλός του είναι όποιος θέλει να κρατήσει τη χώρα πίσω. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Χρειάζεται θεσμούς, χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται διαφάνεια και αξιοκρατία. Και καλούμε κάθε πολίτη, ό,τι και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, είτε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε άλλα κόμματα, να εμπιστευτεί αυτή την προσπάθεια. Θα είναι προσπάθεια πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες, αλλά και αυτοί που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος. Είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεοληψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται. Έστω και έτσι όπως τις φέρουν. Είναι αναξιόπιστοι, δεν έχουν διάθεση να λύσουν προβλήματα και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ να ενώσουμε τα χέρια και τις δυνάμεις μας με την ελληνική κοινωνία για να πάει η χώρα μπροστά.
5: Γιώργος Κολοβάσιος από το ΣΤΑΡ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον πύχη στο 25%. Εσείς, πού ορίζετε τον πύχη στις επόμενες εκλογές? Είτε δεύτερη θέση, είτε τρίτη, είτε αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ. Πού ορίζετε τον πύχη?
0: Νομίζω απάντησα ήδη στον κύριο Κουλμπέρι. Όταν στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, βάσει του εκλογικού νόμου και των μαθηματικών που προκύπτουν από αυτόν, για να υπάρξει, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Και θα σου πω και κάτι παραπάνω, λοιπόν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Όχι μόνο γιατί έχει πρόγραμμα. Όχι μόνο γιατί έχει πολιτική αυτονομία. Όχι μόνο γιατί δεν έχει εξαρτήσεις. Αλλά και ένα λόγο, άλλο λόγο. Ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να απευθυνθεί οριζόντια σε ακροατήρια. Και στο ακροατήριο ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Γι' αυτό βλέπετε τη μάχη που κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά του ΠΑΣΟΚ, ειδικά κατά του ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μάχη του κέντρου. Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να τις αποσπάσει εκλογικό ακρότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την πολεμική κατά της παράταξής μας. Άρα πρακτικά, μαθηματικά, πολιτικά και ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα για να πάει αυτή η πολιτική που ασκείται σήμερα στα έδρανα της αντιπολίτευσης και να υπάρχει άλλο πολιτικό σχέδιο όπως αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα.
3: Κ. Σκουβέλης, έχει το λόγο.
6: Με πολύ λίγες ώρες διαφορά είδαμε δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ότι οι δημοκράτες πολίτες έκπληκτοι παρακολουθούν τον ακροδεξιάς έμπνευση οχετό που επιλέγει η Ελλάς απέναντι σε μονοπέτο όπως το ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι τζατζαρίσματα, ανταγωνισμός, δεν είναι αντίπαλός μου ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα σχόλιο θα θέλαμε.
0: Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη, κύριε Κουβέλη, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει ένα συγκεκριμένο αγώνα. Ο αγώνας, το επαναλαμβάνω, είναι ο αγώνας της πολιτικής αλλαγής. Όμως, επειδή ο καθένας έχει και ένα χαρακτήρα και μια αντίληψη την πολιτική, εγώ όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια, ούτε νερομπίστολα. Δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω μέσα από επιχειρηματίες για να χτυπάω τον ένα ή τον άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι το χθες. Για μένα το αύριο είναι ο πολιτικός με ευθύβολο τρόπο να λέει την άποψή του. Για όλα και για όλους. Και νομίζω ότι αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος μιας σύγχρονης νοοτροπίας. Μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολιτική, τη δημοκρατία, απέναντι στη χθεσινή τοξικότητα. Μα δεν ζήσαμε, δεν θυμάστε τι ζήσαμε. Ξεχνάμε ποια είναι όλα αυτά τα πρόσωπα, τι έχουν ξεστομίσει, τι έχουν γράψει, πώς έχουν πολεμήσει τον ορθολόγο στον τόπο μας. Και δεν λέω τώρα για χθες, λέω για δεκαετίες. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ, άρα είναι εγκληματία, που έχει δολοφονήσει, έχει σκοτώσει, έχει κάνει πραξικόπημα. Ελάτε τώρα. Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Και κάθε διαδρομή είναι μια προσωπικότητα, είναι ένας χαρακτήρας, είναι και μια ιδεολογία. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα παραμερίζω. Έχουμε μνήμη, θεσμική μνήμη, για ό,τι έχει συμβεί στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει για τα δικά του λάθη, αλλά το ΠΑΣΟΚ πάει μπροστά και πάει μπροστά με τις αρχές, τις αξίες του, το ήθος του και το προγραμματικό του λόγο. Και νομίζω ότι αυτά είναι η συνταγή της νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κάποια άλλη ερώτηση? Οπότε καταλαβαίνω όχι. Πρόεδρε, έχουμε τελειώσει, θα θέλεις κάτι άλλο?
0: Εγώ θέλω, κλείνοντας, να σε ευχαριστήσω όλους και να ευχαριστώ πάνω απ' όλα τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που μέσα από μια μακρά πορεία συζήτηση, διαλόγου, γιατί κάποια πράγματα αυτά τα είχαμε πει ξανά, τώρα ότι και νέες προτάσεις, παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης για την αγωνία χιλιάδων Ελλήνων πολιτών και τις οικογένειές τους. Διότι δεν είναι μόνο αυτοί που πήραν δάνεια, είναι τα παιδιά τους, είναι οι εγγυητές, είναι οι μικρομεσαίοι, είναι άνθρωποι που μπορούν να ρυθμίσουν, αλλά δεν μπορούν να ρυθμίσουν. Ας τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Αξίζουν την αξιοπρέπεια και το ΠΑΣΟΚ τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για αυτούς και τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν σήμερα εδώ. Η συνέντευξη έχει φτάσει στο τέλος της. Να είστε καλά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τα

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάλερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπέθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Βροχερή ημέρα σήμερα, η Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Λίγο ο καιρός χαλάει, έτσι θα πω, τις διαθέσεις της φθινοπορεινής ανεμελιάς, αν υπάρχει αυτή. Αλλά εμείς πάντοτε προσδοκούμε έτσι λίγο από ένα καιρό καλό, πιο θερμό, τουλάχιστον το φθινόπωρο, που δεν έχει πολλές ζέστες αλλά και κρύα, να απολαμβάνουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητά μας. Φλάς 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δήμπαλας και Δημήτρης Χιζοδήμου. Και Δημήτρης Χιζοδήμος, και ξεκινάμε την εκπομπή για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, ψαράδες, πολιτικούς συλλόγους, ήθη, έθιμα, ορθοδοξία, ιστορία, πολιτισμός και πάνω απ' όλα ελληνισμός. Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη μνήμης, 122 χρόνια από τον θάνατο του μέγιστου Έλληνα Μακεδόνα πατριώτη, του ήρωα Παύλου Μελά, όπου σαν σήμερα στη στάτιστα της Κοζάνης, σημερινό Μελά, σκοτώθηκε από τουρκικό βόλι. Ένας ήρωας ο οποίος είναι συνυφασμένος με τον πατριωτισμό, τον άδωλο στην πατρίδα μας, όπου μπορεί να μας οδηγεί, να μας καθοδηγεί, παρά τις όποιες αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, η Μακεδονία μας που αποκτήθηκε, διατηρήθηκε, έζησε και ζει μέσα από τους αγώνες και τις θύμησες και τον ηρωισμό εκείνων των ανθρώπων, να απεμπολείται μέσα από ελληματικές πράξεις του πολιτικού συστήματος. Η Μακεδονία μας είναι μία και είναι ελληνική, όσο και αν το σύστημα και κάποιοι οι οποίοι το υπηρετούν με έναν τρόπο, θα έλεγα έτσι, χαλαρότητας και εντός εισαγωγικών δημοκρατικότητας, καταλαβαίνουν ότι οι πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ύπαρξη του ελληνισμού όταν δεν είναι πατριωτικές είναι κάτι άλλο. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Ο πρώτος είναι ο Γιάννης Σουσπανός. Θα το βρούμε το Γιάννη, τον αγαπητό τον φίλο, στη Δεσκάτη του νομού Γρεβενό, την ιστορική. Είναι ο αντιπρόεδρος της Δασολογικής Εταιρείας Ελλάδος, ένα κόσμο των δασικών ερευνών, δασολόγος, επιστήμονας, όπου θα μας μιλήσει για το χειμώνα που λέμε Ουσουνούπου είναι κοντά μας, και η θέρμανση είναι ένα μεγάλο ζήτημα και κυρίως έχει να κάνει με το πετρέλαιο, με το αέριο, αλλά και με τα ξύλα. Εμείς θα αναφερθούμε στη θέρμανση με τα ξύλα, είτε πρόκειται για τους ξυλολέβητες, είτε για τα τζάκια, είτε για τις θα λέγαμε ξυλόσωπες στην Ήπεθρο, γιατί εκεί και τα μεγέθη των εξόδων είναι πολύ μεγάλα, τα σπίτια είναι διαφορετικά, οπότε πρέπει να έχουν κατά νου όλοι οι συμπατριώτες μας πώς πρέπει να επιλέγουν, να διαλέγουν το σωστό ξύλο για να έχουν και τη σωστή θέρμανση. Στη συνέχεια θα πάμε εδώ κοντά, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στην πατρίδα, εδώ που λέμε, στη Μακεδονία μας, τον Δημήτρη Αδαμόπουλο,

ως προς το φορολογικό τους θέμα. Δηλαδή, πώς πρέπει να προσέχουν ό,τι έχει να κάνει με την εφορία. Είτε ως προς την έναρξη όταν ξεκινάει πλέον ένας σύνολος τις δραστηριότητές του ή το διάβα της καθημερινότητας του χρόνου και κυρίως όμως εκεί στα καλοκαίρια που έχουμε πολλές εκδηλώσεις και συναντούνται κάποιες δυσκολίες που προκαλούνται, θα έλεγα, πολλές φορές και μέσα από αδυναμίες των συλλόγων, αλλά και κάποιοι λένε και από ένα κυνηγητό από πλευράς να ονομάσω της εφορίας. Δημήτρη μου, ξεκινάμε Δημήτρη μου με τον Αντώνη Καλογιάννη, τον παλιό, έτσι, τον θα έλεγα τραγουδοποιό της Δημοκρατίας. Κάντε κουράγιο, γιατί για μας τους Έλληνες εδώ, συμπατριώτες μου, όλα έχουν να κάνουν με το κουράγιο. Είναι όλα ανηφορικά. Όλα είναι ανηφορικά, αλλά όμως το κάντε κουράγιο είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα κάθε ημέρα να βαδίζουμε έστω με το κεφάλι ψηλά μέσα από την αξιοπρέπεια που κουβαλάει ο καθένας μας.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, πρώτο ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια με μεγάλο σεβασμό, οπότε μιλάμε σε πρώτο ενικό. Έτσι για να μας χαίρονται οι φίλοι μας και όπως λέει και το τραγούδι το παλιό του Αντώνη του Καλογιάννη, κάντε κουράγιο
1: και μα τον Άγιο.
0: Και μα τον Άγιο. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε με τα κρύα που έρχονται. Ο καιρός εκεί στη Θεσκάτη πώς είναι στα Γρεβενά?
1: Πάρα πολύ. Τώρα έχει 9 βαθμούς.
0: Τι 9 βαθμούς?
1: Βροχερός.
0: Τι 9 βαθμούς?
1: 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Σοβαρά μιλάς? 9 βαθμούς. Αμά Γιάννη μου. Δεν τον κρατάτε τον καιρό εκεί, μην τον αφήσετε να προχωρήσει προς τα δω. Γιατί με 9 βαθμούς στα Θεσσαλονίκη ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι, ο κόσμος υποφέρει εδώ.
0: Είσαι από τους πλέον ειδικούς, δασολόγος, επιστήμονας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος Δασολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Γνωρίζεις όσο λίγοι το ξύλο, το οποίο είναι ωραιότατο ως προς την

0: θέρμανση ως προς την άβρα, την εικόνα, πρόκειται και για κάποιο τζάκι. Όμως μπορεί να είναι και επιλογή για τούτον το χειμώνα τον πολύ στενάχωρο, όπως
1: Κώστα,
0: λένε,
1: Κώστα,
0: όπως λένε τα Κώστα, μεγάλα, τα μεγάλα τα κανάλια. Γιάννη μου, Γιάννη μου, σε παρακολουθώ. Μη ξεφεύγεις, Γιάννη μου. Γιάννη μου, έχουμε και λέμε τα ξύλα. Είναι η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, ναι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, Γιάννη μου, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, και κοίταξε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ειδικά με την οικονομική κρίση, με τις σημερινές τιμές που υπάρχουν στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στις διάφορες μορφές θέρμασης, στο...
0: Αντλία θερμότητος,
1: air
0: condition, όλα είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή πανάκριβα.
1: Πανάκριβα. Ειδικά με το πετρέλαιο, με την κρίση, την ενεργειακή και πετρελαϊκή κρίση. Τώρα, παραδοσιακά, ανέκαθεν στην Ελλάδα, εγώ κατάγομαι από μια ορεινή περιοχή Δεσκάτη, ήταν το η μόνη μορφή θέρμασης ήταν το ξύλο. Το ξύλο. Τα ξύλα από το δάση, από τα φυσικά δάση. Το ξύλο από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα τελευταία όμως έτη, ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Τι να χρησιμοποιήσει? Ξύλο να χρησιμοποιήσει, πετρέλαιο, θέρμαση κλπ. Στις ορεινές περιοχές περισσότεροι, το 70% σήμερα στα ορεινά χωριά ή και με ορεινά χρησιμοποιούν το ξύλο. Το ξύλο για σόμπες, για τζάκια και ξυλολέβητες.
0: Τώρα, η επιλογή πώς μπορεί να είναι σωστή? Δηλαδή, ναι, να μην πληρώσουμε κάρβουνα για ξύλα.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω μεταφορικά.
1: Ναι, ναι, σωστή. Η Ελλάδα και έχει πάρα πολλά δάση, βασικά φιλοδόλα, πλατύφυλλα. Κύριο είδος της θέρμασης είναι το ξύλο της δρύος, βαλανιδιά που λέμε, η δρύος, και η οξιά. Και αυτά τα πλατύφυλλα είδη, τα δύο ειδικά αυτά είδη, έχουν το προσόν να πρεμνοβλαστάνουν. Κόβουμε ένα κομμάτι και ξαναγίνεται το ξύλο σε πολύ μικρό διάστημα. Στα 10 με 15 χρόνια, 20 το πολύ, γίνεται όριμο για αλλοτομία. Τώρα, η δασική υπηρεσία συνήθως στα χωριά, δίνει, στα μικρά χωριά, δίνει στους κατοίκους με χαμηλό κόστος.
0: Τους μόνιμους κατοίκους.
1: Στους μόνιμους μόνο, στα μικρά χωριά. Στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Κομοπόλης, Δεσκάτη κλπ, πάνω από 1.000-2.000, δεν δίνει ξύλο. Αυτό κυρίως γίνεται όπου υπάρχει το ξύλο.
0: Χωρίς όπου να υπάρχει, Γιάννη μου, δασικός συνεταιρισμός.
1: Όχι. Λοιπόν, ο δασικός συνεταιρισμός είναι ο... Ναι, χωρίς. Και υπάρχει και δεν υπάρχει. Όταν κυρίως όμως τα ξύλα αυτά τα ελοτομούν οι δασικοί συνεταιρισμοί με ένα προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια γίνεται δημοπρασία στους εμπόρους. Στους εμπόρους. Ο καταναλωτής τι πρέπει να κάνει για τα ξύλα. Και το ξύλο τώρα σιγά σιγά με την κρίση και αυτό αυξάνει. Κυρίως πουλέται με το χωρικό, όχι τον τόνο, το χωρικό. Ένα χωρικό και όχι ο τόνος. Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή και αυτές αυξάνουν γιατί αυξήθηκε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η ενέργεια. Είναι πανάκριβα. Περίπου ένα χωρικό στις επαρχίες έχει 70 με 80 ευρώ.
0: Το οποίο είναι πώς?
1: Το οποίο είναι το οποίο είναι περίπου μισό τόνο. Περίπου
0: 500
1: μισό
0: κιλά.
1: Τόνο, ναι, περίπου ανάλογα. Γιατί πρέπει να πουλέται με χωρικό.
0: Ναι, διότι, Γιάννη μου, πώς ξαναεπανάλαβε, σε παρακαλώ, το χωρικό. Περίπου 500 ναι, κιλά. Πόσο ένα χωρικό?
1: Περίπου 70 με 80 ευρώ.
0: Άρα πάμε στα 140.
1: Στα
0: 150.
1: Μπράβο, ο τόνος. Εκεί μέσα.
0: Δεν είναι φθηνή τιμή.
1: Όχι, δεν είναι φθηνή, είναι ακριβό το ξύλο.
0: Είναι ακριβό.
1: Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στην αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί εισαγωγοί από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες.
0: Εκεί τι γίνεται?
1: Αυτό το ξύλο δεν είναι καλό ξύλο, είναι τσέρις. Τσερόνι το λέγουμε, δεν καίγεται. Δεν καίγεται το ξύλο, η ποιότητα είναι β' κατηγορία. Ειδικά Στη Δρύση.
0: Δηλαδή μπορεί να πληρώσουμε 150 ευρώ τον τόνο, έτσι να το πω, ας το πούμε, να μην πούμε χωρικό, από τη Βουλγαρία και να πάρουμε δηλαδή, τι να πω τώρα, να μην πάρουμε ξύλο. Σωστό ξύλο, όχι ποιοτικό σωστό ξύλο. Οπότε αυτό θα φανεί στην πράξη.
1: Στη χώρα μας το ποιοτικό ξύλο είναι η Δρύς και η οξιά. Η μεν Δρύς κάνει κάρβονο, η οξιά έχει φλόγα. Το καλό είναι να παίρνουμε συνήθως, για παράδειγμα, ένα τόνο Δρύς και ένα τόνο οξιά.
0: Οπότε να γίνεται μια μίξη.
1: Να γίνεται μια μίξη και να τα βάζουμε μαζί. Κυρίως τα τζάκια προτιμούν την οξιά για να έχει φλόγα.
0: Η περίοδος προμήθειας ποια είναι η σωστή?
1: Η σωστή περίοδος προμήθειας είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή θα το παίρνουμε τα ξύλα, εμείς από τον Ιούλιο, καλοκαίρι, Αύγουστο μέχρι και Σεπτέμβριο. Και να ξύλα να είναι στεγνά ή από τις αποθήκες που τα αγοράζουμε να υπάρχει σκέπαστρο από πάνω. Να μην είναι βρεγμένα.
0: Άρα Γιάννη μου, απορρίπτουμε την εισαγωγή ή τέλος πάντων να ξέρουμε ότι η εισαγωγή είναι συγκεκριμένη από κάποια χώρα, έχει πιο φθηνή, είναι πιο φθηνή, τουλάχιστον να πληρώνουμε πιο λίγα λεφτά, να μην παίρνουμε
1: είναι
0: αέρα.
1: Πιο φθηνή, γιατί το ελληνικό ξύλο δεν φτάνει στις πόλεις.
0: Γιατί δεν φτάνει, ελληνικό, δεν υπάρχουν τα δάση μας, δεν μπορούν να καλύψουν τις παραγωγές.
1: Δυστυχώς, αυτό να το πω, δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα δάση μας.
0: Τι σημαίνει
1: έχει
0: αυτό?
1: Έχει εγκαταληφθεί η Ήπειρος, έχει αστικοποιηθεί και αν δεις εδώ στη Δεσκάτη, σε όλα τα χωριά, δράμα στα ορεινά χωριά, ειδικά στη Μακεδονία που είναι στα κρύα χωριά, ο κόσμος έχει φύγει στις πόλεις. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται? Το δάση αυξήθηκαν, αλλά το ξύλο που παίρνουμε, το λίμα δηλαδή, δεν γίνεται με σωστή διαχείριση.
0: Εδώ η πρόταση η δική σας, των δασολόγων, της Δασολογικής Εταιρείας Ελλάδος, έχουμε ένα πλούτο. Έχουμε δηλαδή δάση όπου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης το χειμώνα. Ποια είναι, δηλαδή υπάρχει κάποια πρόταση από εσάς, υπάρχει κάποια πρόταση από την πολιτεία? Τι σημαίνει?
1: Να αλλάξει το νομικό καθεστώς. Δηλαδή για παράδειγμα στον Ευροκόπη, στη Διεπονή, έχει το πιο κρύο μέρος. Δεν δικαιούνται ξύλα στη Δεσκάτη, ορεινός. Δεν δικαιούμαστε ξύλα γιατί είναι κομμοπόλεις, μόνο στα μικρά χωριά. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα και να πούνε ότι τουλάχιστον μέχρι 5.000 κατοίκους, μόνιμος κατοίκος, να μπορεί να δοθεί ξύλο. Υπάρχει πάρα πολύ ξύλο.
0: Η ξύλευση, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, βοήθησε να καταλάβουμε. Η ξύλευση πρέπει να γίνεται κατά κάποιον ορθολογικό τρόπο, έτσι ούτως ώστε να αναγεννάται η φύση. Δηλαδή, να πω, κόβουμε τα παλιά είναι σχετική λέξη αυτή, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, και θα βγουν καινούρια δέντρα. Αυτό γίνεται ή τα αφήνουμε και γυράσκουν, πεθαίνουν και δεν μπορούμε να τα ξυλεύσουμε και τα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός?
1: Σε πολλά μέρη τα αφήνουμε και γυράσουμε και γυράσκουν δυστυχώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αποψηλωτικές υλοτομίες. Υπάρχουν λίγα δυτικά δάση, είτε κοινοτικά είτε δυτικά, τα οποία ξυλεύονται αποψηλωτικά. Είναι λάθος αυτό, αποψηλωτικά. Πρέπει να ξυλεύονται επιλογικά.
0: Ειδικά... Να υπάρχει ένα σχέδιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Περιβάλλοντος, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας.
1: Υπάρχει πίνακες υλοτομίες, οι οποίοι γίνονται πίνακες υλοτομίες από το Δασταρχείο. Το ευτυχώς το δημόσιο έχει κυρίως δεν κάνει αποψηλωτικές υλοτομίες, κάνει επιλογικές υλοτομίες.
0: Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, μπορεί το ελληνικό δάσος, αυτό το οποίο υπάρχει, να παράγει, να μπορώ να πω αυτή τη λέξη, σωστό ποιοτικό ξύλο και να είναι και εξαγώγημο?
1: Βεβαίως μπορεί να γίνει εξαγώγημο. Οι συνεταιρισμοί, που υπάρχει ο νόμος με τους συνεταιρισμούς, έτσι, δασικούς συνεταιρισμούς, μπορεί να κάνουμε εξαγωγή. Για παράδειγμα, από την Αρδία έχουμε οξιά ωραιότατη, έχουμε δρυοδάση από τη Δράμα που έχει τεράστιο, από τα Γρεβινά, από την Καλαμπάκα. Μπορεί να κάνουμε και εξαγωγή. Να γίνει εξαγωγή ξυλίας βέβαια σε μικρό ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, αλλά εμείς μιλάμε για ποιοτικό ξύλο, που σημαίνει σαφώς και θα είναι μικρότερη ποσότητα, αλλά βεβαίως, ποιοτικό, θα είναι ακριβοπληρωμένο για τους ξένους.
1: Βεβαίως ποιοτικό ξύλο για θέρμανση, υπάρχουν και ποιοτικό ξύλο που έχουμε για τεχνικό ξύλο, για πρεστήρια, αλλά κυρίως γίνεται το τεχνικό ξύλο από τα κονοφόρα, το έλατο, η μαύρη πέφτει, τα ρετινοφόρα ήδη. Εκεί μπορεί να βγάλουμε τεχνικό ξύλο. Εκεί, και το έλατο απαταβεί.
0: Εκεί τώρα έχουμε ένα έλλειμμα δηλαδή. Κάτι που δεν γίνεται.
1: Βεβαίως έχουμε ένα έλλειμμα.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Να καταλάβετε, έχουμε ένα έλλειμμα. Για παράδειγμα στα Γρεβενά έχει γίνει τεράστιο εργοστάσιο συντηρητικό ξύλο. Το έχει έλλειμμα διότι δεν διαχειρίζονται τα δάση σωστά. Δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια. Και δυστυχώς έχουν καταργηθεί τα πρεστήρια, τα δημόσια, όλα τα πρεστήρια. Και σήμερα ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, τεράστιο πρόβλημα, είναι το Natura. Τα προφυλάσσουμε τα δάση χωρίς να τα διαχειριζόμαστε. Με αποτέλεσμα.
0: Τα αφήνουμε δηλαδή στο έλεος του Θεού.
1: Στο έλεος του Θεού.
0: Βάζουμε μια πινακίδα και είναι Natura. Άρα δεν τα αγγίζεται δηλαδή. Ας πάνε να γυράσουν αυτά, να πεθάνουν, να σαπίσουν.
1: Με αποτέλεσμα στην Εύβοια να έχουμε 500.000 στρέμματα καταστροφή. Στον Εύρο 1.000.000 στρέμματα δάση. Πιο πολύ ρητινοφόρα. Ρητινοφόρα δάση. Γιατί εγκαταλείφθηκε η ύπαιδρος. Οι υλοτόμοι εξαφανίστηκαν, οι ρητανιεργάτες εξαφανίστηκαν και οι μόνοι που προστατεύουν σήμερα το δάσος είναι οι ντόπιοι και οι κυνηγοί ή οι άλλες ομάδες οικολογικές. Πρέπει να καταλάβουμε το δάσος, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλιώς θα καεί και όλο το απόθυμα του ξύλου θα εξαφανιστεί.
0: Άρα,
1: καμία οικονομική ωφέλεια.
0: Άρα εσύ διαπιστώνεις μέσα από την εμπειρία σου, μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη Δασολογική Εταιρεία Ελλάδος, όλη αυτή τη γνώση την οποία έχετε, ότι δυστυχώς η πολιτεία, το κράτος μας, η υπεύθυνη ανά περίοδο, σημερινά είναι η κυβέρνηση αυτή, παλαιότερα κάποιες άλλες, δεν υπάρχουν σχέδια οργάνωσης, ανάπτυξης του δάσους και κυρίως δηλαδή πέρα από τους περιβαλλοντολογικούς λόγους, το τι σημαίνει δάσος, τι σημαίνει φύση, και προς ωφέλεια του λαού, των απλών ανθρώπων, των πονεμένων, των φτωχών, των αδυνάτων, που σου λέει θα έχουμε δηλαδή στο χωριό, πρώτα θα μιλάμε για τα χωριά, γιατί τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα και το κρύο το χειμώνα είναι διαφορετικό, θα έχουμε τουλάχιστον ζέστη στο σπίτι μας. Δηλαδή, με αυτό να κλείσουμε Γιάννη, η δική σου διαπίστωση και όλων εσάς των επιστημόνων είναι ότι υπάρχει έλλειμμα και μπορεί να διορθωθεί με τι. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Μπορεί να διορθωθεί με οργάνωση, με πρόσφυση προσωπικού. Γιατί έχουν εγκαταλειφθεί τα δασταρχεία, οι δασικές υπηρεσίες, οι δασοφύλακες κλπ. Δεν έχουν, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Δεν υπάρχει ούτε μία κοινωνική πολιτική.
0: Αυτό
1: να καταλάβετε,
0: το πιο
1: σε
0: ένα ορεινό
1: χωριό, εδώ στη Δεσκάτη, θέλουμε 10 τόνους, 20 χωρικά ξύλο. Δεν καταλάβετε, πάνω από 3.000 χρειάζεται
0: για θέρμαση.
1: Ένα κάποιος για θέρμαση, να ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την υπαρχία. Είναι πάρα πολύ ακριβό το ξύλο.
0: Φίλε μου Γιάννη, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συνομιλία μας.
0: Και είναι ωφέλιμα όλα αυτά, αν και είναι στενάχωρα, γιατί η διαπιστώση σου είναι ότι το κράτος μας, η πολιτεία μας, οι εκάστοτε κυβερνώντες είναι απόντες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ένα πρόβλημα τεράστιο είναι ότι καίγονται τα δάση μας. Γιατί καίγονται.
0: Και ούτε ανανεώνονται.
1: Και ούτε ανανεώνονται. Και σε πολλές περιοχές δεν ανανεώνονται με λαθρολοτομίες και αλλαγές χρήσης. Βέβαια το Σύνταγμα έχει φροντίσει, η Σύνταγμα, να οι καμένες εκτάσεις να κηρύζονται αναδασωτέως.
0: Αλλά δεν γίνεται. Η αναδάσωση γίνεται με ολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Έχουμε γεμίσει ΑΠΕ.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: ΑΠΕ, η οποία το πληρώνουμε πανάκριβα, με ανεμογεννήτρες, με αντιλιοσταμεύσεις τελευταίως και με φωτοβολταϊκά, τα γυαλιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γυαλιά τα λέω τα φωτοβολταϊκά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε τα παραγωγικά χωράφια, τα έχουμε κάνει αντί να βάλουμε...
0: Τα έχουμε διαλύσει, τα έχουμε εξαφανίσει, τα έχουμε ξεράνει.
1: Φωτοβολταϊκά, και γυαλιά, Μόνο και μόνο για να λέμε ότι, ότι ενέργεια.
0: Έτσι, ενέργεια, πράσινη, ενέργεια, πράσινη ενέργεια.
1: Πράσινη ενέργεια.
0: Τόσο πράσινη είναι που ο κόσμος έχει μαυρίσει από τη στεναχώρια που δεν μπορεί να την πληρώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: να είσαι
1: πολύ.
0: Καλά, να είσαι καλά. Εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους του Δασκάτη. Δημήτρη μου, μπάντα εντόπικα συρτός Μακεδονίας, Δημήτρης Αδαμόπουλος.

0: Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας ήρθε ο χειμώνας.
1: Ναι, καιρός ήταν. Εγώ καιρός συνηθίζω να λέω στους συζητητές μου, καλός καιρός είναι όταν βρέχει. Έχω δίκιο?
0: Μόνο δίκιο έχεις. Θα πούμε εδώ πως πάει η κατάσταση, το νερό νεράκι και αρχίζει και το πλέον το παραμύθι τελειώνει και θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών και εκεί θα βγούμε πράγματα και θάματα.
1: Βέβαια.
0: Όπως το πάει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε ούτε νερό να πιούμε.
1: Έτσι είναι Γιώργο.
0: Νέες τεχνολογίες. Είσαι από τους πλέον γνώστες πάνω στα ζητήματα της αγροτοοικονομίας, καθηγητής στην Ιρλανδία, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι γνώσεις σου τεράστιες. Η πατρίδα μας ακούει, βλέπει, κατά κάποιο τρόπο πληροφορείται γύρω από τις νέες τεχνολογίες.
1: Ναι.
0: Αυτές οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι δομημένη η παραγωγή, όπως είναι έτσι τα αγροτεμάχια, χωρίς ζώνες, μικρή κλήρη, μπορεί να μπει σε αυτό το σχεδιασμό των νέων τεχνολογιών για να υπάρχει δηλαδή μια παραγωγή υψηλού επίπεδου.
1: Κοίταξε Γιώργο, μπορεί, αλλά σε μειωμένο βαθμό. Δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει αύξηση της έκτασης του μέσου γεωργικού κλήρου, ας πούμε, έτσι, και η μείωση του αριθμού των αγροτεμαχίων ανά γεωργική επιχείρηση, θα πω, όχι εκμετάλλευση. Πλέον να μιλάμε για επιχείρηση αγροτική. Έτσι. Αυτά τώρα πώς μπορεί να γίνουν? Με αναδασμούς, έτσι, με τράπεζα γης, με νόμο που να λέει ότι δεν μπορείς να τεμαχίσεις την αγροτική γη κατά την κληρονομία. Πρέπει να την κληρονομεί ένας και να αποζημιώνει τους άλλους κληρονόμους. Τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν μας απαγορεύει κανείς να πληροφορηθούμε σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, έτσι, και να τις εφαρμόσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε το GPS. Το GPS για να το χρησιμοποιήσουμε δεν θέλει και πολλά πράγματα. Αυτό το GPS, να το πω και τι σημαίνουν οι λέξεις, είναι Global Positioning System, δηλαδή παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού. Ωραία. Δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα μηχανάκι που μας λέει τις εντεταγμένες. Μπορούμε να τις βάλουμε και ξαφνικά να γνωρίζουμε την πορεία του τρακτέρ μας να είναι έτσι ώστε να μην επικαλύπτει όταν ας πούμε ψεκάζουμε, για παράδειγμα. Πολλές φορές επικαλύπτουμε την επιφάνεια με διπλό ψεκασμό στις άκρες, στο γύρισμα κτλ. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δουλειές πολύ εύκολα, με λίγα λεφτά, με φθηνό εξοπλισμό και να τα εφαρμόζουμε σε μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Τώρα, εδώ κύριε καθηγητά μου, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη,
1: ναι,
0: μπαίνει ένα ζήτημα. Τούτα όλα, από ποιους θα τα πληροφορηθούν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι μας και μελισσοκόμοι και ανθοκόμοι?
1: Γιώργο, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να ξανασυσταθεί η λεγόμενη διεύθυνση γεωργικών εφαρμογών, δηλαδή η μεταλαμπάδευση της πληροφορίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας, της αγροτικής έρευνας, από το ΕΘΙΑΓΗ και από τα πανεπιστήμια, να συσταθεί ξανά αυτή η υπηρεσία των γεωργικών εφαρμογών, δηλαδή η γεωπόνη, έτσι, και όχι οι γεωπόνοι ιδιώτες που...
0: Μιλάμε για τους λειτουργούς του δημοσίου.
1: Μπράβο, οι άλλοι γεωπόνοι...
0: Η γεωτεχνική.
1: Ναι, η γεωτεχνική. Να ταχθούνε στην πληροφόρηση, στη σωστή πληροφόρηση των αγροτών μας, έτσι, για τέτοια πράγματα. Για τέτοια πράγματα. Αυτή η διεύθυνση διαλύθηκε από το Υπουργείο. Εξαφανίστηκε και ως μάθημα από τα πανεπιστήμια. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πληροφορούμαστε τα πάντα μέσω του εμπορίου. Δηλαδή και στο ίντερνετ που μπαίνουμε βλέπουμε κάποια πράγματα και σε δευτερόλεπτα μέσα έρχεται η διαφήμιση και μας σκεπάζει αυτή την πληροφορία και δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε.
0: Εσύ δηλαδή ως πανεπιστημιακός, ο οποίος έχει θητεύσει και στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ναι, του εξωτερικού θα πω, ναι, στην Ιρλανδία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να μας μεταφέρεις και την εμπειρία σου από μια άλλη χώρα και πώς αναπτύσσεται αυτή. Ναι. Εδώ αυτό, τι φταίει, γιατί έγινε.
1: Γιώργο, όλοι φταίμε. Όλοι φταίμε. Έτσι, και προπαντός οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις θα δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Ωραία, δηλαδή ο μπαμπάς θα πει στα παιδιά, να το πω απλά, μέσα στην οικογένεια τι θα κάνουν. Δεν θα μπουν τα παιδιά στον μπαμπά. Βέβαια τώρα έχει γυρίσει λίγο το θέμα, γιατί ο μπαμπάς παρακαλάει τα παιδιά να του δείξουν πώς δουλεύει το κινητό. Έτσι, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν τις κατευθυντήριες
0: γραμμές.
1: Εσύ
0: με τη γνώση σου, την εμπειρία και την επιστημονοσύνη σου, αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις ότι υπήρχε σκοπιμότητα.
1: Ως ένα σημείο ναι, αλλά μακάρι, εγώ λέω καμιά φορά, μακάρι να ήμασταν τόσο έξυπνοι ή τόσο πανούργοι, ούτως ώστε να σκεφτούμε συστηματικά να χαλάσουμε την παραγωγή μας. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Ποιον συμφέρει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα,
1: εκτός κι αν υπάρχουν διαβολικά μυαλά τα οποία δεν ξέρουμε τι σκέφτονται.
0: Σε μια άλλη εκπομπή θα σταθούμε και πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά τα διαβολικά μυαλά. Γιατί κάποια στιγμή τα βλέπεις να γυρίζουν πέρα δόθε. Νέες τεχνολογίες. Βλέπουμε ότι ακούμε η σύγχρονη αγροτιά, τα μηχανήματα που πλέον είναι άλλης διάστασης και άλλων βέβαια οικονομικών κόστων. Όλα τούτα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια χώρα η οποία δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πηξίδα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, που κατά κύριο λόγο στηρίζεται επάνω σε επιδοτήσεις.
1: Γιώργο, μπορούμε, δεν μπορούμε, με δυσκολίες ή όχι, θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Γιατί, ας πούμε, το άλλο το μεγάλο σύστημα, το GIS, το λεγόμενο Geographic Information System, είναι ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που το παίρνουμε από το δορυφόρο. Δηλαδή, δεν εμπλέκεται κανένας, ξέρω εγώ, υπάλληλος του Υπουργείου ή κανένας αργόσχολος που να με πει, ξέρεις, δώσε μου μίζα για να σε βάλω μέσα. Αυτό συλλέγει, αποθηκεύει, απεικονίζει και αναλύει γεωγραφικά δεδομένα μιας περιοχής. Δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε ξαφνικά που έχει δρόμο, που έχει υποδομές. Στη γεωργία μπορούμε να δούμε τι καλλιέργειες έχουμε. Αν η καλλιέργεια μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν η καλλιέργεια μας χρειάζεται νερό, χρειάζεται πότισμα δηλαδή ή
0: εκεί
1: όχι.
0: Μπορούν να υπάρχουν μετεωρολογικοί σταθμοί, μικροί, αναοργάνωση, αναομάδα παραγωγών, αναχωρητικούς συλλόγους.
1: Ναι, αν το δίκτυο είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να καλύψει έναν κάμπο, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης ή έναν κάμπο των Σερών, και αυτό είναι κάτω από την αιγίδα των τοπικών συνεταιρισμών και τελικά της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερών, για παράδειγμα, ευχής έργων. Ευχής έργων.
0: Αλλά,
1: αλλιώς θα έχουμε μόνο για το χωράφι μας. Αν βάλουμε δηλαδή αισθητήρες στο χωράφι μας, θα έχουμε πληροφορίες μόνο για το
0: χωράφι. Στο εξωτερικό. Εδώ λέμε ότι στην Αμερική, τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, το συντριστικό κίνημα είναι στα ύψη. Στην Ελλάδα μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο εξωτερικό, ακόμα και εκεί που ήσουν στην Ιρλανδία, υπήρχαν παραγωγοί. Βέβαια, όχι με τις δικές μας στρεμματικές εκτάσεις. Θα έλεγα πιθανό πολύ πιο μεγάλες, αν και η Ιρλανδία είναι μικρή σε έκταση χώρα, όπου μπορούσε ένας αγρότης να έχει το δικό του μετεωρολογικό σταθμό.
1: Το δικό του μετεωρολογικό, ναι, έναν σταθμό μπορεί να τον έχει. Δεν κοστίζει και τόσο πολύ.
0: Και αλλά είναι ωφέλιμος.
1: Τα ωφέλη είναι τεράστια. Τα ωφέλη είναι τεράστια.
0: Όπως.
1: Όπως θα μπορεί να προγραμματίσει, ας το πούμε, τους ψεκασμούς του. Αν αύριο ξέρει ότι στο χωράφι του θα βρέξει, γιατί πολλές φορές βρέχει στην άνω γειτονιά και δεν βρέχει στην κάτω γειτονιά ενός χωριού. Αν ξέρει ότι αύριο στο χωράφι του θα βρέξει, σύμφωνα με τις αναλύσεις του σταθμού του, δηλαδή το βαρομετρικό κτλ, τότε δεν θα ψεκάσει. Δεν θα πάει τζάμπα χαμένο
0: Το φυτοφάρμακο, το, έτσι, φυτοφάρμακο, το οποίο είναι πανάκριβο.
1: Πανάκριβο αυτή τη στιγμή.
0: Και δεν είναι μόνο το φυτοφάρμακο, είναι η φθορά του, ναι, του, πώς, ναι, λένε, του παρελκόμενου, το τρακτέρ, ο άνθρωπος ο ίδιος είναι και αυτός που φθήρεται, ναι, είναι
1: τόσο,
0: πολλά.
1: Τόσο απλά, δηλαδή, ή αν ξέρει ότι έχει μεγάλο ποσοστό υγρασία στην ατμόσφαιρα, θα ξέρει ότι θα περιμένει μετά επέλαση εντόμων, γιατί τα έντομα θέλουν υγρή ατμόσφαιρα για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Τέτοια πράγματα δηλαδή.
0: Τα οποία είναι δηλαδή πολύ γνωστά στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δηλαδή του 2026 στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά είναι άγνωστα.
1: Είναι και άγνωστα για άλλους λόγους, ρε Γιώργο. Εδώ πέρα το 70% των παραγωγών μας είναι άνω των 60 χρονών. Δηλαδή, να τα πω τώρα σε ποιον, άντε να τα πω σε ένα νέο 30-40 χρονών θα με καταλάβει ο άνθρωπος. Άμα πάω και μιλήσω σε έναν άνθρωπο 70-75 χρονών, πώς να με καταλάβει ο άνθρωπος αυτός. Με κατάλαβε, δηλαδή θα καταλάβει πολύ λίγα πράγματα.
0: Εδώ τώρα, ναι, εδώ μπαίνει το ζήτημα. Νέοι αγρότες. Μα νέοι δεν στηρίζονται αγρότες. Οι νέοι αγρότες. Δηλαδή να μπει το Ελληνόπουλο στον πρωτογενή τομέα βάσει ενός σχεδίου της ίδιας της πολιτείας, ναι, και όχι φυσικά αέρα πατέρα προγράμματα, για όνομα του Θεού. Μιλάμε ένας σχεδιασμός ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του επαγγελματία αγρότη, αυστηρά θα έλεγα, όχι ειδικού σκοπού, κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, νέου ανθρώπου να μείνει και να οικοδομήσει τα όνειρά του όλα εδώ στην πατρίδα. Μπράβο. Εσύ τώρα με τις γνώσεις που έχεις σε αυτές τις πανεπιστημιακές Ελλάδας και εξωτερικού, δηλαδή θα έλεγα λες ότι αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, Γιώργο. Και αν γίνεται, γίνεται στραβά. Όπως τον ΕΠΚΠΕ, οι επιδοτήσεις δεν είναι κακές.
0: Φυσικά, αλλά για όνομα του Θεού.
1: Ναι, γίνανε όμως για ένα σκοπό. Όταν εγώ πάω και δίνω σε έναν άνθρωπο που δεν δικαιούται την επιδότηση, αφαιρείται αυτή η επιδότηση από κάποιον που τη δικαιούται, που τη χρειάζεται.
0: Ναι, ή να πάρει το περισσότερο, να μην πάρει 10, να πάρει 15.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν δηλαδή ένα νέο το πεις, έλα στο τάδε χωριό, τώρα κάπως ξυπνήσανε και λένε δίνουμε και 10.000. Να δούμε όμως, θα το ελέγξουν αυτό. Να δώσω 10.000 έναν που θα μετακομίσει από την Θεσσαλονίκη στον Άγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης. Ωραία. Μετά έχω τους μηχανισμούς να δω ότι ο άνθρωπος αυτός εκεί εγκαταστάθηκε.
0: Και να τον στηρίξω. Και να τον στηρίξω κιόλας. Να συνεχίσω και με άλλα προγράμματα.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχουν. Να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες προγράμματα υπάρχουν.
0: Εσύ εκεί μπορείς να μας ενημερώσεις μέσα πάλι, το ξαναλέω, από τη διεθνή σου γνώση και εμπειρία, ότι υπάρχουν προγράμματα για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό και του πρωτογενή τομέα, αλλά και της υπαίθρου που δημογραφικά καταραίει. Καταραίει, η Ελλάδα διαλύεται και αυτοί τριβάζουν δηλαδή στο πέρα δόθε. Είναι απίστευτα αυτά όσον αφορά το μέλλον της ύπαρξης της πατρίδας μας, ότι υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά πώς να στηριχθεί και να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος.
1: Βεβαίως, αλλά πρέπει να γίνεται πιστή εφαρμογή, σωστή εφαρμογή, ευμονούμενη διαδικασία. Εδώ μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το Ισραήλ, που το έχουμε κοντά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το Ισραήλ τους δίνει σπίτι τα νέα ζευγάρια μόλις αποκτήσουν παιδί. Σπίτι ολόκληρο. Με κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί, να σε πω εγώ ένα παράδειγμα. Πώς γινόταν οι εργατικές κατοικίες μέχρι τώρα.
0: Έτσι,
1: επειδή
0: ακριβώς
1: το σχέδιό τους ήταν ένα, έτσι, δεν υπήρχαν διαφορετικές υποδομές και διαφορετικές κατασκευές, ήταν πολύ πιο φθηνό στον εργολάβο να επαναλάβει αυτό το ένα και μοναδικό σχέδιο. Να το επαναλάβει πολλές φορές και να του βγει το κοστολόγιο πολύ χαμηλό. Ξέρω εγώ, οικονομία στα υλικά, οικονομία στις επιβλέψεις, οικονομία στα δίκτυα κτλ. Ωραία. Λοιπόν, γιατί να μην γίνει τώρα πάλι ξανά μια έναρξη τέτοιων προγραμμάτων.
0: Ξέρεις, τώρα με προκαλείς πολύ θετικά, θα πω έτσι, στενάχωρα μεν, δηλαδή, τη δημόσια γη τη μοιράζουν, τη χαρίζουν στα καρτέλ ενέργειας. Τη δημόσια γη δεν μπορούν να την κάνουν προς όφελος δηλαδή των κοινοτήτων των μικρών χωριών μέχρι ενός αριθμού, και όχι θα λέγαμε για 500 και 1000, σύν και για 10.000, να υπάρχει αυτονομία ενεργειακή, να φτιάξουν στη δημόσια γη σπίτια, σπίτια να κάνουν για τα νέα παιδιά.
1: Και σπίτια και φωτοβολταϊκά σε μικρές ενεργειακές κοινότητες.
0: Να πάνε να ζήσουν τα νέα παιδιά στο χωριό, εξασφαλισμένη θέρμανση, χειμώνα, καλοκαίρι. Δηλαδή να έχουν δουλειά, να μένουν σε σπίτια ανθρώπινα. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν. Εδώ δεν εφαρμόζονται.
1: Υπάρχουν, Γιώργο, υπάρχουν, αλλά εδώ δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Εδώ. Δεν υπάρχουν οι πολιτικές. Δεν υπάρχουν οι πολιτικές επιλογές.
0: Πάμε,
1: διαλέγουμε στους ίδιους και στους ίδιους να δώσουμε σε αυτούς που έχουν καράβια, σε αυτούς που έχουν δίκτυα τηλεφωνικά.
0: Που ελέγχουν την πατρίδα.
1: Ναι, σε αυτούς που κάνουν τους δρόμους, που έχουν τα διόδια, τους δίνουμε και φωτοβολταϊκά.
0: Ναι, γιατί είναι απίστευτα, είναι απίστευτα. Γιατί μιλάμε για μια ολιγαρχική δημοκρατία.
1: Γιατί
0: δάσκαλε, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί τώρα μπήκε ένας προβληματισμός και μένα που δεν το είχα στο μυαλό μου, όσον αφορά δηλαδή χωριά, μικρά πρότυπα, όπου θα παρέχουν στα Ελληνόπουλα τη δυνατότητα να έχουν φθηνή στέγαση και δημιουργημένα, θα τα έλεγα, κρατικά σπίτια. Κρατικά σπίτια, όπου εκεί να υπάρχει φθηνή ενέργεια, σιγά σιγά και μέσα δηλαδή από τις μεταφορές που μπορούν να αλλάξουν, να μπορεί να έρχεται φθηνά από το χωριό μου, μένα από τη Δοϊράνη που λέμε στην Θεσσαλονίκη, που είναι 70 χιλιόμετρα με μεταφορικό μέσο, διότι υπάρχει ένας δρόμος σωστός. Έχουμε ένα δρόμο, εμείς 10 χρόνια προσπαθούμε 10 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη να φτάσει μέχρι στο Κυλκής εκεί στη Νέα Σάντα. 10 χιλιόμετρα, 10 χρόνια και δεν τελειώνει.
1: Γιώργο, εδώ το δημόσιο το έχουμε αναθεματίσει και δεν καταλαβαίνουμε ότι το δημόσιο δεν είναι κακό. Η Αμερική έχει δημόσια ταχυδρομεία. Η Γερμανία έχει δημόσια ταχυδρομεία. Αυτή είναι χαζή και εμείς τα καταστρέψαμε.
0: Εμείς τα κλείνουμε και όλα στα καρτέλ.
1: Άλλο το κακό δημόσιο και άλλο το δημόσιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να το ξεχωρίσουμε.
0: Έτσι. Εμείς τι κάνουμε, το προκαλούμε να γίνει κακό και αφού μετά το ευτελίσουμε, ερχόμαστε και λέμε ποιο δημόσιο, δες τι κάνανε. Ακριβώς. Και έρχονται μετά πλέον οι σοφοί των καρτέλ και λιμένονται την πατρίδα. Ακριβώς. Έτσι ξεκάθαρα. Ακριβώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σύντομα θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη διάθεσή σου, όποτε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό.
0: Δημήτρη μου, Στέλιος Μέμτσας, επανομή φοροτεχνικός, τι πρέπει να προσέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και ένα ωραιότατο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, έτσι για να έχασε και ο Πάουκ. Δημήτρη, πω, τι στεναχώρια. Άστο το τραγούδι, λέει, πάντα γελαστή, Δημήτρη μου.

0: Στέλιο μου αγαπημένε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι λέει το τραγούδι αυτό, το ωραιότα του Δημήτρη, του αείμνους του Μετροπάνου, πάντα γελαστή και πάντοτε στεναχωρημένη, αδικημένη και γελασμένη.
1: Έτσι. Τι λέει Γιώργο, όλα καλά?
0: Να πω όλα καλά, αν μας τα πεις και εσύ τώρα τι πρέπει να προσέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι για να είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να προσέχουν ως προς την ίδρυσή τους πάνω στο φορολογικό κομμάτι, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Γιατί ο σταθμός Φλάς 99,4 Φωνή Πέθρου Γιώργος Δήμαλας, έχουμε την τιμή να έχουμε πάντοτε την παρουσίαση πολλών πολιτιστικών συλλόγων, διότι αποτελούν τον ενωτικό κρίκο του χθες, του σήμερα και του αύριο όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις πατρίδας μας. Αλλά να ξέρουν και τις υποχρεώσεις τις φορολογικές.
1: Και είναι και βασικό κομμάτι αυτό, εντάξει, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι ιδρύοντας ένα σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ότι εντάξει, επαλλάσσονται από υποχρεώσεις φορολογικές, λογιστικές και όλα αυτά, αλλά μετά τα βρίσκουν μπροστά τους οι περισσότεροι και εντάξει, δυσκολεύει πολύ η κατάσταση. Τώρα, δες, εγώ αν θες να σου πω από την αρχή δύο πραγματάκια τα οποία...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι στο νομικό πλαίσιο περισσότερο, αλλά στα γρήγορα, μεντάχει. Για να συσταθεί ένας σύλλογος, χρειάζεται η παρουσία τουλάχιστον 20 ιδρυτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα όλα. Έτσι, συστήνουν το καταστατικό του συλλόγου, με την παρουσία δικηγόρου, καταθέτουν στο πρωτοδικείο, από εκεί πέρα καταγράφεται στα βιβλία σωματείων, στη συνέχεια παίρνει αφημή. Τα κλασικά, ρε παιδί μου, εντάξει, τα βασικά τα πραγματάκια, ώστε να έχει μετά νομική υπόσταση. Στο καταστατικό πρέπει να καταγράφονται οπωσδήποτε, να αναφέρονται ρητά οι σκοποί, ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ότι δεν έχουν σκοπό κάποιο μέλος από αυτά να πλουτίζει. Έτσι, όλα αυτά που θα κερδίζουν θα ουσιαστικά θα επενδύονται στην παροχή του πολιτισμού και την ανάπτυξη του πολιτισμού και των ιδεών και όλα αυτά που παρέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Εντάξει, πέρα από αυτό μετά γίνονται τα συμβούλια, τα μέλη συνήθως είναι, τα συμβούλια συνήθως είναι πενταμελή, απαρτίζονται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα ταμεία, σίγουρα. Έτσι πρέπει να τηρούν το βιβλίο ταμείου για να υπάρχει μια διαφάνεια. Η διαφάνεια μπορεί να, πρέπει να υπάρχει όχι μόνο για τα μέλη μεταξύ τους, αλλά και για τις επόμενες μετά διοικήσεις. Έτσι. Γενικώς, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι το νομικό πιο πολύ κομμάτι. Το
0: να πάμε στο φορολογικό.
1: Το οποίο πρέπει να τηρείται, ναι, σωστά. Τώρα, στο φορολογικό κομμάτι...
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους?
1: Ναι, σαν υποχρεώσεις ουσιαστικά κοιτάμε λίγο τα έσοδα που προέρχονται. Όταν τα έσοδα προέρχονται από δωρεές, από υποχορηγήσεις, από εισφορές μελών και από όλα αυτά, είναι καθαρά μη φορολογητέα εισοδήματα, έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιοι σύλλογοι θέλουν να κάνουν εμπορική δραστηριότητα. Εμπορική δραστηριότητα, επειδή σε άκουσα και νωρίτερα, σχετικά τα καλοκαίρια που λες,
0: έτσι,
1: ή ακόμα και το χειμώνα, κάποιες διοργανώσεις, κάποιες εκδηλώσεις, πανηγύρια και οτιδήποτε άλλο, που εκεί πέρα θα πουλήσουν κιόλας εκτός από το θέαμα και αναψυκτικά, ποτά, ίσως σουβλάκια, φαγητά και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όταν αυτή η δραστηριότητα είναι καθαρά εμπορική, δεν μπορεί να διαφύγει τελείως από το κομμάτι του φορολογικού. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πάντα παραστατικά να εκδίδονται, έτσι, τα οποία και φορολογούνται και αποδίδεται ο ΦΠΑ και όλα αυτά που έχει μια κανονική επιχείρηση. Να τα αποφύγει αυτά ένας σύλλογος, έτσι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να πουλάει σουβλάκια και να λέει εγώ το κάνω για το σύλλογο.
0: Άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή, όπως έχει συμβεί.
1: Μπορεί, ναι, ανά πάσα στιγμή.
0: Έχει έρθει δηλαδή εκεί κλιμάκιο από την εφορία, να το πω, όπου αρχίζει τους έλεγχους.
1: Λες τώρα κακά τα ψέματα, εγώ ασχολούμαι με αρκετούς συλλόγους. Δεν μας έτυχε καμιά φορά. Δηλαδή και αυτοί κάνουν λίγο και τα στραβά τα μάτια όταν είναι σύλλογος. Δηλαδή θα σου πούνε εντάξει, ρε παιδί, δεν θα πάμε τώρα να φορολογήσουμε ένα σύλλογο να τον κάψουμε, γιατί εντάξει προσφέρει. Το πρόβλημα στους συλλόγους είναι όταν υπάρχουν ροές χρηματικές στις τράπεζες των μελών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να μην φαίνονται ροές χρηματικές. Γιατί εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι για άλλο λόγο ο σύλλογος. Δεν είναι καθαρά πολιτιστικός σύλλογος. Ωραία, τώρα Παρόλα αυτά,
0: εμείς να δούμε το κομμάτι το, ναι, το που λέμε το, κομμάτι, το συνηθισμένο, αυτό που ήθιστε.
1: Ναι, για να είναι 100% σύλλογος καλυμμένος να κάνει μια εκδήλωση, δεν θα πρέπει να πουλάει κάτι. Θα μπορεί βέβαια, υπάρχουν λύσεις, δηλαδή θα μπορεί να συνεργαστεί με κάποιους επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή να πιάσει το σουβλατζίδικο, ρε παιδί μου, θα κάνουμε μια εκδήλωση, θα έχουμε εκεί πέρα 1000 άτομα. Μπορεί, διατίθεσε να στήσει ένα πάγκο, να φέρεις ταμιακούς εκεί πέρα και να πουλάς τα σουβλάκια. Αντίστοιχα με ένα μπαρ που θα πουλάει τα ποτά, τα ψυχικά, τα νερά και όλα αυτά. Ώστε να υπάρχουν και ταμιακές μηχανές, να εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά.
0: Η αμοιβή όμως, να το πω, το περίσσευμα, αυτό που το έχει ανάγκη ο σύλλογος για να κάνει δράση όλο τον χρόνο, πώς θα γίνει?
1: Δες τώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως αυτοί που θα αναλάβουν όλη αυτή τις προμήθειες όλες αυτές.
0: Έρχεται ένα κέντερι.
1: Θα κάνουν μια χορηγία στο σύλλογο. Δηλαδή θα τους πει, το ξέρεις, εμείς θα σου κάνουμε μια χορηγία 200 ευρώ, 300 ευρώ, ένα εικονικό ποσό τώρα εγώ λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πάρουμε τη βραδιά εμείς εκεί πέρα και θα αναλάβουμε το κομμάτι του φαγητού.
0: Άρα δηλαδή, εμείς σπράξαμε 1000 ευρώ από την πώληση, αν το πω, αναψυκτικών και κρεατικών και ποτών, και εμείς όμως μετά πρέπει να δώσουμε κάτι στον σύλλογο. Το κάνουμε
1: σαν
0: δηλαδή
1: χορηγία.
0: Είναι νόμιμο.
1: Ναι, χορηγίες είναι νόμιμες.
0: Είναι νόμιμες, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί το εμπορικό κομμάτι το καλύπτει ο επαγγελματίας που ήταν εκεί πέρα και μετά με μια χορηγία προς τον σύλλογο θα
0: νομιμότατα. Ναι, εγώ θέλω να δώσω αυτά τα χρήματα στον σύλλογο.
1: Ναι, και έτσι ο σύλλογος έμεσα θα βγάλει κάποιο ποσοστό έτσι για να πει ότι και αυτός είναι καλυμμένος για την εκδήλωση.
0: Όσον αφορά το ΦΠΑ, τι γίνεται, τις φορολογικές δηλώσεις, πάνω εκεί.
1: Πάλι σου λέω δες τώρα, όταν εισπράττει μια χορηγία ή μια επιχορήγηση ο σύλλογος, το παραστατικό το οποίο εκδίδεται για να προσκομιστεί στον πελάτη ουσιαστικά στην επιχείρηση, είναι ένα γραμμάτιο ίσπραξης. Αυτό το γραμμάτιο ίσπραξης δεν έχει ΦΠΑ, είναι μόνο η καθαρή αξία.
0: Οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Οπότε δεν δημιουργείται υποχρέωση.
0: Φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνονται, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, οκ. Στις φορολογικές δηλώσεις τώρα. Όλα αυτά τα ποσά που εισπράττονται από δωρεές, από χορηγίες και όλα αυτά και τις εισφορές των μελών μπαίνουν σε ειδικό πεδίο μέσα στη φορολογική δήλωση.
0: Που πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά.
1: Φυσικά, πάντα το ενδυπωνεί.
0: Στέλιο. Είτε υπάρχει δηλαδή, θα έλεγα, διακίνηση μέσω εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών. Η δήλωση φορολογική κάθε χρόνο πρέπει να γίνει από τον σύλλογο.
1: Η δήλωση, ακόμα και αν είναι μηδενική.
0: Αυτό, αν είναι μηδενική, πρέπει να γίνει.
1: Εννοείται. Μια μηδενική δήλωση πρέπει να γίνεται.
0: Γιατί αν δεν γίνει.
1: Έχει πρόστιμο. Δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα ο σύλλογος. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Ο σύλλογος ή ο υπεύθυνος πρόεδρος, ας το πω.
1: Ο σύλλογος δεν μπορεί να πάρει.
0: Ο σύλλογος φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει.
1: Φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει ο σύλλογος. Γιατί μετά θα χρειαστεί μια επιχορήγηση από το δημόσιο.
0: Από το Δήμο. Από το Δήμο και δεν θα του τη δώσει.
1: Δεν θα του δώσουν ενημερότητα. Οπότε μια μηδενική πρέπει να γίνεται.
0: Λίγο, αυτό υποχρεωτικά.
1: Επειδή βλέπω ότι πιέζει ο χρόνος, δύο πραγματάκια θέλω να επισημάνω βασικά στα γρήγορα.
0: Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Είναι πολύ σημαντικά γιατί κάνουν παράπονα πολλοί σύλλογοι.
1: Ναι, να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να κοιτάνε τα διοικητικά συμβούλια όταν τα αλλάζουν, ανά ένα χρόνο, ανά δύο χρόνια, να δηλώνουν έγκαιρα στην εφορία τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο. Γιατί αν παρέλθει ένας μήνας από την αλλαγή, από τις εκλογές και την αλλαγή του πρόεδρου, έχει πρόστιμο μετά και τζάμπα πληρώνουν κατουστάρικα. Ένα αυτό. Και δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, που αν θες να το συζητήσουμε άλλη φορά με περισσότερο χρόνο.
0: Θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Αφορά
0: ναι.
1: Τους δασκάλους σε μαθήματα που κάνουν σε χοροδίες, σε χορευτικά.
0: Σε θέατρο, τους χωράρχης,
1: ναι,
0: που μπορεί να έχει χωροδία κάθε συλλόγου.
1: Όταν έχουν έμιση σχέση, θα πρέπει να κολλούνται ένσημα και να διέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία 100%. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει μαύρα χρήματα και να δουλεύει και να πει εγώ βοηθάω το σύλλογο και κάνω. Έτσι, οπότε πρέπει να μπαίνουν και εκεί στους δασκάλους ένσημα. Προσλήψεις και ένσημα για να είναι νόμιμο 100%.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Σε γενικές γραμμές αυτά, ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά έχει κάποια σημεία παγίδες.
0: Οπότε,
1: πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Σε πρώτη φάση κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Θα επανέλθουμε, γιατί μπαίνουν ζητήματα μέσα από τις απαντήσεις και τα ερωτήματα που είναι ερωτήματα ανθρώπων των συλλόγων, ότι ξεκινάμε θελοντικά, μην μπλέξουμε κιόλας, Δηλαδή έτσι, να κάνουμε κάτι νόμιμα, να κάνουμε κάτι που θα έχει μέσα την αγάπη, το ζήλο και τη χαρά μας και έτσι πολλές φορές την κούρασή μας, αλλά να μην μπλέξουμε κιόλας, γιατί υπάρχουν τέτοια γεγονότα, τέτοιες καταστάσεις που κάποιοι άνθρωποι και κυρίως οι υπεύθυνοι σύμφωνα με τον νόμο, αν το λέω σωστά, πρόεδροι, κάποιος πρέπει να είναι φορολογικά υπεύθυνος. Ναι. Εκεί έχουν γίνει διάφορες στεναχώριες, διάφορες καταστάσεις, γκρίνιες, θέλει προσοχή. Θέλει
1: η
0: προσοχή.
1: Βοήθεια και η αρρωγή ενός λογιστή πάντα είναι απαραίτητη, ακόμα και σε έναν απλό σύλλογο. Έτσι. Εγώ να φανταστείς, ήμουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επανομής για αρκετά χρόνια ταμείας και σταμάτησα να είμαι γιατί με δυσκόλευε πολύ περισσότερο από τη δουλειά μου. Το να κρατάω το ταμείο του συλλόγου πολύ περισσότερο από τη δουλειά που κάνω. Ζοριζόμουν.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι
0: θα
1: καλά.
0: Τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε και από κοντά. Και okay, όσοι θέλουν τις συμβουλές, πάντοτε υπάρχουν για όνομα του Θεού κατά τόπους επαγγελματίες, υπεύθυνοι λογιστές. Ακόμα καμιά φορά έστω και για μια πληροφορία, ο Στέλιος ο Μέμτσας από την Επανομή είναι στη χαρά που λέμε στη διάθεση όλων.
1: Γιατί
0: πρέπει να στηρίζουμε τους συλλόγους μας. Πρέπει να τους στηρίζουμε. Έτσι. Μεγάλο ευχαριστώ, βασικό, μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να πάρουμε τη βαλίτσα μας, η οποία μας κοιτάζει με παράπονο, γιατί θέλει να πάει εδώ και πολλές μέρες, λέει, στην Πράγα. Μας κοιτάζει, την κοιτάζουμε και λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει αυτή τα δίκαια της, οπότε της έχω ένα καλό νέο. Η Πράγα μας καλεί, έτσι, αν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω σε κοστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω αφεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegean.com ή στο Aegean App. Και βουρ για την Πράγα. Και έχει έρθει και καλή μας η φίλη η Σοφία, η μοναδική Αποστολίδου. Να πούμε μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη το Σχιζοδήμο, στο Γιάννη το Σπανό, από τον δασολόγο μας από τη Δεσκάτη, όπου μας πληροφόρησε πώς να προσέχουμε, πώς να προφημόμαστε τα ξύλα για τα τζάγια τους ξυλολεύητες και τις ξυλόσομπες. Το Δημήτρη Αδαμόπουλο μας έβαλε προβληματισμούς πώς μπορεί να αναπτυχθεί στην πατρίδα μας οι νέες τεχνολογίες, η νέα τεχνολογία, αλλά πώς θα διορθωθούν αυτά που δεν θέλουν να διορθώσουν οι εκάστοτε διοικούντες και κυβερνώντες. Και φυσικά ο Στέλιος ο Μέμτσας μας είπε τα υποχρεωτικά που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πολιτικοί σύλλογοι μέσα από την αγάπη και τον εθελοντισμό τους, μη βρεθούν προ αδιεξόδου κάποιες φορές λόγω προβλημάτων της φορολογίας και ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Θα το βάλουμε άλλη φορά ένα τραγούδι ωραίο, Δημήτρη μου, από τη Σοφία Βέμπο, «Πού τη θυμήθηκα, κάνε κουράγιο Ελλάδα».
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

παρελθόν κι όλα τα χρώματα σκοτάδι. Και η αλμύρα στα μαλλιά να γίνει άδεια αγκαλιά στην άμμο.

Πλέον. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι φθινοπόριασε στην πόλη μας και μάλιστα για τα καλά. Έχουν κυτρινήσει τα φύλλα τα οποία πέφτουν σιγά σιγά κάτω στο έδαφος της Θεσσαλονίκης. Είναι βροχερός ο καιρός και θα συνεχίσει να είναι βροχερός και αύριο. Βάλαμε σιγά σιγά τα ζακετάκια, μπουφανάκια μας έτσι, γιατί κρυώσαμε λιγουλάκι παραπάνω. Φθινοπόριασε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, φθινοπόριασε εδώ στην ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και είναι η ώρα που φιλοσοφούμε φυσικά ραδιοφωνικά. Μαζί θα πούμε πολλά, θα μάθουμε πολλά, θα μοιραστούμε πολλά για όλα αυτά τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας. Όλα αυτά όμως τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητά μας και επηρεάζουν την ζωή μας, γιατί αυτό συμβαίνει. Να σας πω λοιπόν ότι και αύριο θα βρέχει στην πόλη μας. Έχετε το αυτό κατά νου, θα χρειαστεί σίγουρα να ξεκινήσετε νωρίτερα για να φτάσετε στον προορισμό σας. Θα χρειαστεί σίγουρα να πάρετε την ομπρελίτσα σας, να βγάλετε το μπουφανάκι σας, διότι αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, ο οποίος βέβαια δεν αφορά την Θεσσαλονίκη, αλλά αφορά στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πορτοκαλί ο συναγερμός, ήδη σχολεία στην περιοχή της Εύβοιας δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Αναμένουμε θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση. Στην Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία. Στην Εύβοια τις απογευματινές ώρες έχουμε κόκκινη προειδοποίηση, γι' αυτό λοιπόν και δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Αναμένεται λοιπόν να κατευνάστούν οι άνεμοι, να ηρεμήσει η κακοκαιρία από αύριο Τετάρτη. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το φθινόπωρο φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Έχετε κατά νου επίσης ότι έχουμε εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος που γίνονται στην Βασιλίση Όλγας. Επομένως, αν μπορέσετε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, καλό είναι να το κάνετε, γιατί οι καθυστερήσεις είναι αρκετές. Έχουμε όμως και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη μας, πράγματα τα οποία φέρνουν αναστάτωση. Είχαμε την εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ανταποδοτική ανακύκλωση, στα σπιτάκια δηλαδή, αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης τα οποία βλέπαμε και ομολογώ έτσι για να είμαι και εγώ ειλικρινής μαζί σας, ότι και εγώ απόρρισα με το ωράριό τους, είχα μαζέψει τα μπουκαλάκια μου, ξέρετε, τα πραγματάκια μου, για να πάω εκεί να κάνω την ανακύκλωσή μου, τα βρίσκω κλειστά. Έτσι λοιπόν είχε σταλεί ένα εξώδικο στην ανταποδοτική ανακύκλωση που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απεστάλλει από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε επισήμως κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν τις ανακυκλώσιμες συσκευές, παραμένουν κλειστά. Εγώ να πω βέβαια ότι και όταν ήταν ανοιχτά τα σπιτάκια αυτά, το ωράριο ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις κάνει τον κόπο σου με πολύ χαρά να πας εκεί να ανακυκλώσεις και πας και το βρίσκεις το σπιτάκι κλειστό στις 3 το μεσημέρι ή μάλλον πηγαίνεις 3 παραπέντε και σου λέει ο άνθρωπος, ξέρεις, κλείνω σαν να είναι κατάστημα, ενώ εσύ είσαι εργαζόμενος. Εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει το πράγμα και γίνεται πάρα πολύ περίεργο. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι είναι τελευταίες μέρες για μια πολύ όμορφη έκθεση η οποία γίνεται στην πόλη μας, την έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης μας θα τη βρείτε. Βιαστείτε, πραγματικά αξίζει να δείτε τη συγκεκριμένη έκθεση. Ελεύθερη είσοδος σε αυτήν. Να σας πω ότι είναι στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Είναι αφιερωμένη φυσικά στον σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες, μεταξύ άλλων θα δείτε. Αυτό είναι και το θέμα της έκθεσης. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου και θέλω να σας πω ότι θα μπορέσετε να βρείτε και χειρόγραφα του αγαπημένου Θεσσαλονικιού δημιουργού. Θα σας βάλει λοιπόν στο σύμπαν η έκθεση αυτή του Μανώλη Αναγνωστάκη. Δυστυχώς θα είναι διαθέσιμη ακόμα για 3 μέρες, 15 Οκτωβρίου ολοκληρώνει και κλείνει τις πύλες της. Επομένως αξίζει πραγματικά
να την απολαύσετε την συγκεκριμένη έκθεση. Και αμέσως τώρα έτσι θέλω να βουτήξουμε λίγο στο φθινόπωρο, στο φθινόπωρο αυτό που έρχεται, και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας στη ραδιοφωνική φιλοσοφία ένας πολύ χαρισματικός δημιουργός, ο κύριος Αντώνης Ανδρουλάκης,

0: αυτή την ομορφιά που έχει, βρε παιδί μου, αυτή η πόλη βραδινή και το πώς μας περιπλανεί σε σκέψεις, σε ιδέες, σε μονοπάτια πολύ πολύ ξεχωριστά με αυτή την πολύ πολύ υπέροχη φωνή. Ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Πάκου, σε στίχους της Μαρίας της Κωνσταντινίδη και του Γιάννη Πάκου, με την υπέροχη φωνή του υπέροχου κυρίου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχει μια έτσι πολύ πολύ βαθιά ιστορική παράδοση στη μουσική. Είναι γονός του κριτικού Λιράρη, του Μανώλη του Ανδρουλάκη και γιος του γνωστού τραγουδιστή του Νίκου του Ανδρουλάκη. Ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον γεμάτο παραδοσιακά και έντεχνα ακούσματα. Ξεκίνησε με μαθήματα κιθάρας στο Διεθνές Οδείο Αθήνας. Αργότερα με μπουζούκι και με drums. Μας έχει χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Το 2020 ηχογράφησε ένα από τα πρώτα του τραγούδια, την Ιθάκη, που μας ταξίδεψε έτσι με την πολύ όμορφη φωνή του. Και πλέον έχει και νέα δουλειά. Την πόλη βραδινή, το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι αυτό που ακούσαμε είναι ένα μέρος, συμπεριλαμβάνεται στη νέα του δουλειά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται, 16 Οκτωβρίου, θα τον έχουμε εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι με δύο ακόμα πολύ χαρισματικούς μουσικούς και ερμηνευτές και τραγουδοποιούς, τον κύριο Βαγγέλη Παπαχρήστο και τον κύριο Δημήτρη Χατζηδημητρίου στο Καφοδίον Ελληνικό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πολύ πολύ χαρισματικός, ο υπέροχος κύριος Αντώνης Ανδρουλάκης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, παρόλο το ότι έχετε φαρικίτιδα, να το πούμε αυτό.
1: Ελπίζω να μην εξελιχθεί. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδου.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από τη βροχερή Αθήνα.
0: Βροχερή.
1: Φθινοπορεινή επιτέλους κατά κάποιο τρόπο Αθήνα.
0: Βροχερή είναι.
1: Τι μελαγχολική αυτή που λέγαμε και μεταξύ μας χθες προχθές με τις παρέες ότι δεν είναι και καιρός να βάλουμε κάτι πάνω μας.
0: Είναι πραγματικά, είναι καιρός να βάλουμε κάτι πάνω μας και να ακούσουμε έτσι όμορφα νοσταλγικά τραγούδια όπως η πόλη βραδινή. Τι έχει λοιπόν έτσι ιδιαίτερο η βραδινή πόλη που δεν το βρίσκουμε στο φως της μέρας?
1: Αρχικά να πούμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα είπες πάρα πολύ ωραία πριν. Ολοκληρωνόμαστε πάντα με την ολοκλήρωση ουσιαστικά ενός εγχειρήματος, γιατί ξέρετε οι εποχές είναι αρκετά δύσκολες για ολόκληρες, να το πούμε έτσι, για ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές. Η πόλη βραδινή, να πούμε ότι είναι 7 αυτοτελή κεφάλαια της ίδιας ιστορίας ενός βιβλίου του Γιάννη Μπάκου, να το πω έτσι. Η πόλη βραδινή σαν δίσκος μιλάει, όπως το λέει και ο τίτλος δηλαδή, για μια πόλη ίσως και νοητή, ίσως ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ίσως μια πόλη νοητή, η οποία όμως δεν κοιμάται και παραμένει αθεράπευτα ρομαντική. Αυτά εξιστορούμε στο δίσκο μας. Ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος.
0: Είμαι σίγουρη, μας έχει αγγίξει πραγματικά. Ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά επειδή θέλουμε να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και επειδή ξέρω και η ίδια που πολλές φορές παιδεύομαι έτσι με θέμα στο λαιμό πόσο σημαντικό είναι να κάνετε οικονομία δυνάμεων, να πούμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 16 Οκτωβρίου, θα σας έχουμε εδώ στην πόλη μας, στο υπέροχο το Καφοδίον Ελληνικό, και θα ήθελα, έχουμε πάρα πολλούς λόγους να είμαστε εκεί, γιατί θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια από τρεις πολύ χαρισματικούς ανθρώπους που θα μας ταξιδέψουν μέσα από τις ερμηνείες τους, αλλά θα ήθελα εσείς να προσκαλέσετε το κοινό της πόλης μας.
1: Όλη η πόλη είναι καλεσμένη σε αυτή τη γιορτή. Και εσείς και όλοι. Όλοι. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά, να πω έτσι ένα μικρούλι. Και με τον Βαγγέλη και με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι. Είμαστε και οι τρεις, να το πω έτσι, νέοι δημιουργοί. Έχουμε έχουμε γράψει κάποια λίγα χιλιόμετρα κι εμείς. Και επειδή η δουλειά και των τριών μας είναι αρκετά δύσκολη στην Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμπράξουμε, ήρθε η ώρα που το καταφέραμε και ενώ μένουμε και ζούμε στην Αθήνα, η πρώτη μας σύμπραξη επί σκηνής θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραίο αυτό. Πόσο τυχεροί θα είμαστε.
1: Ανυπομονούμε, γιατί θα ακουστούν τραγούδια από τη μέχρι τώρα προσωπική δισκογραφία του καθενός, θα μπλέξουμε τα τραγούδια μας μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλον. Να πω κιόλας ότι εγώ με τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο τώρα πρόσφατα κυκλοφορήσαμε και δύο τραγούδια σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη. Φυσικά όλα αυτά θα τα παντρέψουμε με τραγούδια αγαπημένων, σπουδαίων άλλων Ελλήνων δημιουργών.
0: Εγώ θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε την υπέροχη φωνή σας και είναι σημαντικό να κάνετε οικονομία δυνάμεων. Ό,τι σας χρωστάω κάποια στιγμή να τα πούμε και πιο αναλυτικά για την πορεία σας, για την Ιθάκη, το πρώτο σας τραγούδι.
1: Εγώ χρωστάω.
0: Οπότε θα δώσουμε ραντεβού στο Καφοδίνο.
1: Σήμερα ακυρώσαμε και πρόβα. Είπαμε να βρεθούμε.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είπαμε να βρεθούμε και εγώ απλά θα παίξω κιθάρα. Παιδιά, δεν τραγουδάω σήμερα. Άμα με θέλετε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή όμως θα είμαστε εκεί, στο Καφοδίον Ελληνικών. Βαγγέλης Παπαχρήστος, Δημήτρης Χατζηδημητρίου και ο υπέροχος κύριος Αντώνης Αδουλάκης, ο οποίος ήταν εδώ στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Έστω και για λίγο και χρωστάω. Ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο, για το βήμα που μας δίνετε. Είναι η καιρή έτσι πολύ δύσκολη για μας και είναι καλό αυτό το μαγικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ραντεβού λοιπόν στο Καφοδίον.
1: Ραντεβού την Παρασκευή στο Καφοδίον.
0: Ραντεβού εκεί. Είναι μια πολύ όμορφη σύμπραξη, λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να παραβρεθείτε, έτσι, όσοι αγαπάτε το καλό τραγούδι. Ήταν ο κύριος Αντώνης Αδρουλάκης κοντά μας, ο Βαγγέλης Παπαχρήστος θα είναι μαζί του, ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου. Τρεις υπέροχοι κύριοι, οι οποίοι θα βρεθούν και θα συμπράξουν εκεί. Και πάμε λίγο στα της πόλης μας, σε αυτό που θα συμβεί μία μέρα αργότερα, το Σάββατο, διότι έχουμε την διεξαγωγή του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Μαραθωνίου. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε δρόμους που κλείνουν το Σάββατο στην πόλη μας, σημεία που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικό να τα γνωρίσουμε, διότι θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται λοιπόν, και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων που θα είναι το βράδυ του Σαββάτου, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη Λεωφόρο Νίκης, στην 26 Οκτωβρίου, στη Μαρίνου Αντρίπα και στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου. Από εκεί και πέρα το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου από τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την Γεωργίου Ανδρέου, στην Μαρίνου Αντίπα από την Καραουλή και Δημητρίου μέχρι και πάλι τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου, και γενικότερα να ξέρετε ότι αν μπορείτε να αποφύγετε να κινηθείτε προς το συγκεκριμένο σημείο του οδικτικού δικτύου, δηλαδή από το κέντρο, και προς τα δυτικά, καλό θα είναι να το πράξετε, διότι όπως αντιλαμβάνεστε θα υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις. Είναι όμορφο όμως αυτό που συμβαίνει. Μας αρέσει που έχουμε τον 14ο νυχτερινό μαραθώνιο και μας αρέσει γενικότερα το ότι μας βάζει ο μαραθώνιος, καταλαβαίνετε, σε ρυθμούς του να μπούμε σε διαδικασία, να αθληθούμε κι εμείς, να βάλουμε λίγο την άθληση στη ζωή μας, να βάλουμε λίγο και τον προληπτικό έλεγχο στη ζωή μας, διότι είναι σημαντικός, σώζει ζωές. Και έτσι λοιπόν θέλω να σας πάω μέχρι το Θεαγένειο, διότι εκεί πραγματοποιούνται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και συγκεκριμένα δωρεάν μαστογραφίες από το Θεαγένειο. Ο μήνας αυτός που διανύουμε είναι ο μήνας ο οποίος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, και έτσι το Θεαγένειο διοργανώνει ένα τριήμερο δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. από τις 16 μέχρι και τις 18 του Οκτώβρη, δηλαδή την Παρασκευή, ξεκινούν οι δράσεις αυτές. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο Μαστού. Μπορείτε να καλέσετε κιόλας στα τηλέφωνα του Θεαγενείου στο 2310 89 88 48 για να κάνετε, να κλείσετε το ραντεβού σας, για να μην χρειαστεί έτσι να περιμένετε, και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Εκεί η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Τούμπα, που είναι και πάρα πολύ όμορφος χώρος και δεν θα βρέχει και μπορείτε να πιείτε και το καφεδάκι σας. Οι εξετάσεις αφορούν σε όλες τις γυναίκες από 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος. Είναι σημαντικό, είναι ο μήνας πρόληψης και πρέπει να προλαμβάνουμε για να έχουμε την υγεία μας το σπουδαιότερο και πολύτιμότερο αγαθό. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και όταν θα επιστρέψουμε έχουμε μαζί μας έναν πολύ χαρισματικό κύριο. Έναν κύριο ο οποίος είναι χαρισματικός σκηνοθέτης, χαρισματικός ηθοποιός, αλλά έχει κάνει και κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Τι έκανε? Δημιούργησε ένα θέατρο. Ένα θέατρο για να μένουν οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες εδώ. Είναι πολιτιστικός δημιουργός λοιπόν, είναι ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια παράσταση που ξέρω ότι έχετε αγαπήσει πολύ. Είστε όλοι σας καθάρματα, αλλά και για τις άλλες δράσεις, τις άλλες όμορφες παραστάσεις που έρχονται στο Θέατρο Τεχνών, όλο αυτό σε πάρα πολύ λίγο.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Εγώ που λες,
5: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας, Ελλάς 2-0 και είστε όλοι σας καθάρματα. Αυτός είναι ο τίτλος μιας εξαιρετικής θεατρικής παράστασης, πραγματικά ενός εξαιρετικού έργου, το οποίο ανεβαίνει στο Θέατρο Τεχνών. Είναι ένα νεοσύστατο θέατρο από την διασκευή που έχει κάνει ένας πολύ χαρισματικός κύριος, που είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλά θέλω έτσι λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή, διότι ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος είναι και γενεθλιάζων και ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που είναι εδώ, είναι ένας από τους πλέον πολυπράγμονες δημιουργούς εδώ στην πόλη μας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, αλλά και πολιτιστικός δημιουργός, καθώς κατάφερε και δημιούργησε έναν χώρο που φιλοξενεί υπέροχες θεατρικές παραστάσεις και δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να μην φεύγουν από την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ συχνά γρινιάζουμε. Αναφέρομαι στο Θέατρο Τεχνών. Είναι απόφυτος της δραματικής σχολής του σύγχρονου θεάτρου. Έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις του με πολλά σεμινάρια υποκριτικής. Παράλληλα έχει σπουδάσει και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έχει δημιουργήσει πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις, αλλά το πιο όμορφο είναι ότι δημιούργησε έναν χώρο για να υπάρχουν αυτές οι θεατρικές παραστάσεις, για να μπορούν οι νέοι δημιουργοί να προβάλλουν τα έργα τους. Αναφέρομαι στο Θέατρο Τεχνών, ένα υπέροχο θέατρο, ένα θέατρο κόσμημα, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης μας, βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, είναι κόσμημα πραγματικά, είναι προσβάσιμο πλήρως σε άτομα με αναπηρία και θέλω να το αναφέρω αυτό, θα πρέπει να είναι αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Και έκανε πρεμιέρα το θέατρο φέτος για την δεύτερη σεζόν του με ένα εξαιρετικό έργο το οποίο έχει διασκευάσει ο ίδιος. Είναι βασισμένο στο εμβληματικό και ανατρεπτικό κείμενο του Αργεντίνου συγγραφέα του Ροντρίγκο Γκαρσία και στην συγκεκριμένη διασκευή του χαρτογραφεί τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από τη Χούντα, τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι ουσιαστικά ένα κράμα θεατρικού ντοκουμέντου βαθιάς ανθρώπινης αναζήτησης. Η παράσταση αυτή μας κοιτάει κατάματα και σχολιάζει καυστικά τη μεταπολίτευση, την οικονομική κρίση, τη βία την οποία έχουμε συνηθίσει, το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, και στόχος της παράστασης είναι να μας ξεβουλέψει, αλλά να μας θέσει και ερωτήματα και να μας πει: είμαστε τελικά όλοι μας καθάρματα? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε πάρα πολύ ωραία λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και να σας πω χρόνια πολλά, να ξεκινήσω έτσι γιατί είναι τα γενέθλιά σας σήμερα. Να είστε ευτυχισμένος να κάνετε τόσο όμορφες δουλειές.
1: Ευχαριστώ εσύ ως τα 38 λοιπόν, οπότε μια χαρά, μια χαρά. Μετράμε και συνεχίζουμε.
0: Δεν θα ρωτήσω τι θα ευχηθείτε στο κεράκι της τούρτας, γιατί δεν θα βγει λένε τότε η ευχή, αλλά θα ρωτήσω αν ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης σήμερα λοιπόν, που γίνεται 38 ετών, έχει καταφέρει να εκπληρώσει όσα ονειρευόταν ο μικρός Χριστόφορος που πήγαινε να ξεκινήσει το πρώτο του βήμα στη δραματική σχολή.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο αυτό το θέμα με τα όνειρα, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες, είναι λίγο περίεργο. Το μόνο που ξέρω και το μόνο το οποίο μπορώ έτσι να πω ένα μπράβο στον Χριστόφορο είναι ότι πάντα πάλευα από πολύ μικρός και από τότε που βγήκα στην αγορά εργασίας να συντηρούμε και να κάνω, να ασχολούμαι με τα πράγματα τα οποία αγαπώ και θέλω να κάνω, να μην συμβιβαστώ δηλαδή σε μια εργασία απλά και μόνο για να μου προσφέρει το βιοπορισμό. Αυτό βέβαια είχε τεράστιο κόστος για μένα και για άλλους ηθοποιούς της δικής μου γενιάς. Παλεύαμε με 10 δουλειές την εβδομάδα για να μπορέσουμε να βγάλουμε στο τέλος του μήνα ένα μισθό. Το θέμα είναι όμως ότι το κάναμε, το διεκδικήσαμε και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε κάποια από τα όνειρά μας, από τις προσδοκίες μας, από τα δικά μας θέλω. Αλλά αυτό γίνεται με πολύ πολύ αγώνα, ειδικά στον χώρο της τέχνης, στον χώρο του θεάτρου, που τα πράγματα, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, είναι δύσκολα.
0: Και δημιουργήσατε, καταφέρατε λοιπόν και δημιουργήσατε ένα κόσμημα, ένα θέατρο κόσμημα, για να στεγάσει ακριβώς τους καλλιτέχνες που Συχνά το ακούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι το λέμε ότι πρέπει να φύγεις στην Αθήνα για να δημιουργήσεις. Πρέπει να κατέβεις κάτω. Και αισθάνομαι ότι με το θέατρο τεχνών που δημιουργήσατε, στόχος είναι ακριβώς αυτός. Να μην χρειαστεί να φύγουν οι καλλιτέχνες κάτω.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια προσδοκία. Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Support SKP Theater. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα δίνουμε μόνο στους επαγγελματίες καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης μία πρόσβαση στο θεατρικό χώρο με ευνοϊκότερους όρους, και αυτό το κάναμε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να έχουν αυτοί οι καλλιτέχνες το δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν έτσι και αλλιώς, να μπορούν να δημιουργούν χωρίς να σκέφτονται συνεχώς το τεράστιο κόστος της ενοικίας ενός θεάτρου, τις τεχνικές απαιτήσεις μιας παράστασης και τελικά πώς θα τα βγάλουν πέρα, που είναι κάτι καλός ή κακός το οποίο τους αποσπά εντελώς από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και έτσι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, να δημιουργούν. Και νομίζω ότι ειδικά με τις τελευταίες επιχορηγήσεις που βγήκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και ανακοινώθηκαν πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί παρατηρούμε το που έχουν πάει την τέχνη πλέον. Στη Θεσσαλονίκη επιχορηγήθηκαν μόλις 3 θεατρικές ομάδες και το σύνολο της επιχορήγησης, για τη Θεσσαλονίκη ήταν μόλις τα 66.000 ευρώ. 66.000 ευρώ και μόλις 3 επαγγελματικές ομάδες της πόλης για μία πόλη και έναν νομό ο οποίος αριθμεί πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι σε ποια κατάστοιχα είναι γραμμένο το πολιτιστικό προϊόν αυτής της χώρας.
0: Όπου ο πολιτισμός είναι αυτό το οποίο μας δίνει τροφή για σκέψη. Χωρίς τον πολιτισμό και χωρίς το θέατρο, νομίζω ότι το θέατρο θέτει τα βασικά ερωτήματα. Μπορεί να μην δίνει απαντήσεις, θέτει όμως τα ερωτήματα.
1: Σίγουρα ανοίγει τη συζήτηση. Και η συζήτηση πρέπει να ανοίξει, πρέπει να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Σίγουρα ανοίγει τη συζήτηση και σίγουρα κάποιοι θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν πολύ σκέφτονται, δεν πολύ ασχολούνται, ίσως φοβούνται, λέω εγώ τώρα, ίσως δηλαδή φοβούνται. Αυτό είναι σίγουρα κάτι πολύ πιο βολικό από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κριτική σκέψη, παρακολουθούν θέατρο, παρακολουθούν γενικότερα σε όλο το φάσμα του πολιτισμού, είτε αυτό λέγεται καστικές τέχνες, παραστατικές τέχνες, χορό κτλ.
0: Ίσως γιατί όταν δεν παρακολουθείς, δεν σκέφτεσαι. Και όταν δεν σκέφτεσαι, μπαίνεις στη διαδικασία να γίνεις κι εσύ ένα κάθαρμα.
1: Σίγουρα μπαίνεις στη διαδικασία, σε βάζουν και σε αναγκάζουν, όπως και τη δική μας κοινωνία, την οποία εγώ λοιπόν θα το πω, αλλά θεωρώ ότι την έχουν κάνει μια φοβική κοινωνία. Σε βάζουν σε μια θέση άμυνας, με ποια έννοια όμως, ότι εγώ να καταφέρω να σώσω έστω αυτό το οποίο μου έχει απομείνει. Να μπορέσω να το περιφρουρήσω, να το σώσω για μένα και την οικογένειά μου. Και δεν αδικώ καθόλου τον κόσμο, και εγώ το έχω κάνει τη ζωή μου. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και εγώ προσπάθησα να περιφρουρήσω αυτά τα οποία έχω και να μην χάσω και αυτά τα οποία έχω. Οπότε όταν αναγκάζεσαι ως κοινωνία να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η διεκδίκηση, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μια σκεπτόμενη κοινωνία, μια κοινωνία η οποία αναπτύσσεται, δημιουργεί και σίγουρα αναπαράγει ευτυχισμένους και ανοιχτόμυαλους ανθρώπους.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και ο λόγος που διασκευάσατε το εξαιρετικό κείμενο αυτό του Ροντρίγκο Γκαρσία. Είστε όλοι σας καθάρματα, το φέρατε στην Ελλάδα και ουσιαστικά από ένα έργο το οποίο μιλάει για τον δυτικό καπιταλισμό και την παγκόσμια απάθεια, το φέρατε στο να μιλάει στην απάθεια της χώρας μας, στην απάθεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά και το συλλογικό μας βόλεμα.
1: Το συλλογικό μας τραύμα, η μνήμη η οποία θολώνει, μια μνήμη την οποία πρέπει να την έχουμε, και εγώ προσπαθώ σε σχέση με μένα, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με μένα, να την κρατάω μέσα στο μυαλό μου, μέσα στη ψυχή μου. Δεν γίνεται να ξεχνάμε. Είναι ανεπίτρεπτο να ξεχνάμε. Δεν γίνεται να ξεχνάμε και μετά να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Είναι μια ατάκα η συγκεκριμένη από την παράσταση. Δεν γίνεται να μην βλέπουμε πίσω τι έχει συμβεί και να ανεχόμαστε αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν γίνεται να έχουν, γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα και ο ελληνισμός γενικότερα αριθμεί αιώνες ιστορίας. Αυτοί οι αιώνες ιστορίας λοιπόν δεν μπορούν να έχουν χαθεί στη λύση του νέου Έλληνα. Και συγγνώμη σε ό,τι λέω και το διευκρινίζω αυτό και το τονίζω πάρα πολύ έντονα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Εξάλλου νομίζω ότι αυτό είναι και το κεντρικό νόημα της παράστασης, το είστε όλοι σας καθάρματα, είμαστε όλοι μας καθάρματα, ότι όλοι μας δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε, όλοι μας ανεχόμαστε μία διαφθορά την οποία κατακρίνουμε, αλλά οι περισσότεροι θα θέλαμε να είμαστε και γρανάζι της, και όλοι μας ξεχνάμε. Τι έχουμε ξεχάσει περισσότερο?
1: Κύριε παιδί μου, να πω και κάτι άλλο. Όλοι μας εκεί πέρα που κάτι συμβαίνει και κάπως ας πούμε και χωρίς να το σκεφτούμε και πάρα πολύ, έχουμε γυρίσει το κεφάλι ανάποδα, έχουμε γυρίσει το κεφάλι από την άλλη, έχουμε γυρίσει για να μην βλέπουμε, έχουμε πει όχι μωρέ, εντάξει, γιατί δεν ήταν το παιδί μας, δεν ήταν το δικό μας παιδί εκεί, γιατί δεν επηρεαστήκαμε άμεσα εμείς και τώρα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό, έχουμε τόσα χιλιάδες προβλήματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό, δεν μπορούμε να πληρώσουμε εκείνο, δεν βγάζουμε, δηλαδή είναι και όλο αυτό το πόσο όταν χρειάζεται να είμαστε εκεί, είμαστε εκεί όντως. Παρατηρούμε, κρίνουμε, επικρίνουμε και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αδικούνται.
0: Εγώ θέλω έτσι να σας ρωτήσω αν υπήρξαν κάποιες στιγμές στην δραματουργική επεξεργασία που κάνατε που νιώσατε ότι η ελληνική πραγματικότητα ξεπερνά σε σκληρότητα ακόμα και το ανατρεπτικό κείμενο αυτό του συγγραφέα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τη δραματουργική επεξεργασία την έκανα μαζί με την Ελευθερία την Καπαγιωβάντη που κάναμε μαζί, δημιουργήσαμε μαζί την προσαρμογή του κειμένου στην ελληνική πραγματικότητα. Αν ένιωσα, δεν ξέρω τι, και επειδή και με το θείασο συζητούσαμε όσο διαμορφωνόντουσαν οι σκηνές και η πορεία, δηλαδή ποιες επιλογές τελικά θα κάνουμε να βάλουμε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το υλικό από τη Φούντα έως και σήμερα είναι τεράστιο. Που επιλέξαμε τέλος πάντων να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη περίοδο και είναι τεράστιο. Πραγματικά βγαίνανε τόσες μνήμες και από την οικογένεια των ανθρώπων και από προσωπικές μνήμες τις οποίες ζήσαμε και πάμε, όχι ρε γαμώτο, πώς έγινε αυτό ή πώς έγινε εκείνο ή γιατί έγινε αυτό ή τελικά ρε παιδιά αυτό πώς τα αφήσαμε να εξελιχθεί έτσι ή πώς φτάσαμε σήμερα να έχουμε τον έναν υπουργό που πουλούσε έναν ογιλέκα υπουργό υγείας, πώς συνέβη αυτό σε αυτή τη χώρα, πώς δηλαδή. Χωρίς να το πολιτικοποιώ, έτσι, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλου πολιτικού φορέα, το διευκρινίζω. Παρ' όλα αυτά, αυτός μας αξίζει τελικά, αυτοί μας άξιζαν στο παρελθόν. Γιατί, και μπαίνει αυτό το γιατί, το οποίο πολλές φορές έχει μέσα από θυμό, ειλικρινά έχει θυμό. Και λες, δεν χρειάζεται θυμός, χρειάζεται κατανόηση, χρειάζεται αγάπη. Νιώθω ότι ως κοινωνία χρειαζόμαστε αγάπη, ειλικρινά. Χρειαζόμαστε μια αγκαλιά.
0: Χρειαζόμαστε μια αγκαλιά.
1: Χρειαζόμαστε μια αγκαλιά όλοι μας. Δεν είναι πολύ βίαιο αυτό το οποίο ζούμε. Ειλικρινά είναι πολύ βίαιο.
0: Αυτή η βία οφείλεται στην έλλειψη μνήμης που έχουμε ως κοινωνία. Στην έλλειψη της βούλησης να αναλάβουμε ευθύνη σε κάτι άλλο που έχετε εντοπίσει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό. Σίγουρα το να προσπαθεί ο καθένας μας στην καθημερινότητά του και στα πολύ απλά πράγματα, στα πολύ μικρά πράγματα, να γίνει λίγο καλύτερος, έστω λίγο. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας μας δεν είναι άριστος. Δεν υπάρχει αυτό. Άνθρωποι είμαστε. Με τις αδυναμίες μας, με τα λάθη μας, με τις λάθος προσπάθειές μας, με τις σωστές προσπάθειές μας. Αλλά νομίζω ότι άμα προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε έστω και λίγο καλύτερη μέρα με τη μέρα, έστω και να μην ξανασκεφτούμε ποτέ ή να μην ξαναβάλουμε ποτέ στο μυαλό μας την κατσίκα του γείτονα, μέσα στις αγωγικά η φράση. Νομίζω είναι γνωστή φράση. ξέρουμε
0: βέβαια,
1: όλοι.
0: Βέβαια, και νομίζω είναι πολύ εύστοχοι.
1: Το να μην το βάλουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας, καθόλου. Άστονα και αυτό τον άνθρωπο να ευτυχήσει και να είσαι χαρούμενος που το κατάφερε. Να είσαι χαρούμενος που κατάφερε αυτό. Και με τη χαρά που θα χαρείς για τον απέναντί σου και εσύ θα δημιουργήσεις και εσύ θα είσαι πιο ευτυχισμένος και εσύ θα είσαι πιο χαμογελαστός. Όλοι έχουμε περάσει κακουχίες, αλλά πρέπει να παλεύουμε για να έχουμε μια κοινωνία η οποία στέκεται στα πόδια της. Να μην έχουμε μια κοινωνία την οποία την έχουν πιάσει από το λαιμό, πάλι το λέω εισαγωγικά, την έχουν πιάσει από το λαιμό και τη σέρνει.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας και χαίρομαι για αυτή την παράσταση. Λυπάμαι γιατί είναι δύο τελευταίες παραστάσεις μόνο. Το Σάββατο που μας έρχεται και την Κυριακή που μας έρχεται, Σάββατο 17 στις 9, Κυριακή 18 στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ξέρω όμως ότι έρχονται και άλλα όμορφα πράγματα στο Θέατρο Τεχνών. Ετοιμάζεται μία... Όταν το έμαθα πραγματικά εντυπωσιάστηκα, συγκλονίστηκα, γιατί νομίζω δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε θεατρικό κείμενο για τους εκτελεστέντες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
1: Ναι, είναι μια παράσταση για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες οι οποίοι εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Θα είναι ένα θέατρο ντοκουμέντο το οποίο θα παρουσιαστεί το Μάρτιο του 2027. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη δημιουργία του κειμένου, έχουμε ασχοληθεί με το αρχείο του Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και με το αρχείο και με το αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο είναι αρκετά πλούσιο. Αντλούμε και από άλλη βιβλιογραφία, ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τον ηρωισμό. Και ξέρετε κάτι, τι σημαίνει ηρωισμός, τι σημαίνει δική και τι σημαίνει τελικά ότι χάνω τα πάντα μόνο και μόνο για τα ιδανικά τα οποία πιστεύω. Δηλαδή αυτό τι υπέροχους ανθρώπους μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποια στιγμή. Το να μάχονται οι άνθρωποι για τα ιδανικά τους, για την ηθική τους πηξίδα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ακριβώς αυτό που σας λέω, το οποίο με κινητοποίησε στο να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη θεματική.
0: Πραγματικά θα ανυπομονούμε και θα σας έχουμε, θέλω να πιστεύω, όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη συγγραφή και όταν θα είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να το δούμε. Να πούμε ότι εκτός από το «Είστε όλοι σας καθάρματα», που δυστυχώς θα πω εγώ ολοκληρώνει τον κύκλο του το Σάββατο, είναι η πρώτη τελευταία παράσταση και την Κυριακή η τελευταία στο Θέατρο Τεχνών, ακολουθεί στις 30 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις το «Σε γνωρίζω».
1: Ναι, το Nation in Progress από την ομάδα για P21 σε σκηνοθεσία του Παντελή Πακατσέλου, που είναι πάλι μια παράσταση η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε Ελλάδα, με λίγο διαφορετικό τρόπο, πιο κωμικό, να πω εγώ, με μεγάλες όμως αλήθειες μέσα της. Έτσι, και αυτό αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Ήταν μια παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε με αφορμή την ανοιχτή σκηνή της τέχνης του Δήμου Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι άξιζε να ξαναυπάρξει στο Θέατρο Τεχνών για έναν κύκλο 6 παραστάσεων. Είμαι πολύ χαρούμενος δηλαδή που φιλοξενούμε αυτή την παράσταση, είμαι πολύ περήφανος για αυτή την παράσταση και το κυριότερο για την ηλικία των παιδιών που επέλεξαν να γράψουν ένα τέτοιο κείμενο και να κάνουν μια τέτοια παράσταση. Όταν το βλέπω αυτό, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, δεν είμαι απλά χαρούμενος, γελάει η ψυχή μου, κυριολεκτικά το λέω, γελάει η ψυχή μου.
0: Ως επιτοπλίστων, η πλειοψηφία των παραγωγών που ανεβαίνουν στο Θέατρο Τεχνών είναι από νέους δημιουργούς, από νέα παιδιά και είναι πραγματικά δουλειές που αξίζουν, που μας προβληματίζουν, που μας θέτουν ερωτήματα ακριβώς όπως πρέπει να είναι η τέχνη. Πριν σας ευχαριστήσω και σας αποχαιρετήσω, κύριε Χριστοφορίδη, θέλω να σας ρωτήσω ποιο ερώτημα θα θέλετε να πάρουμε μαζί μας φεύγοντας από το «Είστε όλοι σας καθάρματα».
1: Δεν ξέρω αν θέλουμε να πάρουμε ερώτημα. Εγώ αυτό το οποίο όχι θα ήθελα, αυτό το οποίο παίρνω πολλές φορές από παραστάσεις τις οποίες βλέπω, γιατί τώρα τυχαίνει αυτή η παράσταση να είναι δικιά μου, αλλά είμαι πολύ θεατρόφιλος, οπότε πηγαίνω σε παραστάσεις και βλέπω, είναι να νιώθω ότι όταν έχει τελειώσει αυτή η παράσταση έχει ανοίξει ταυτόχρονα και μία συζήτηση. και αν ανοίξει μια συζήτηση, τότε όχι μόνο στις παραστάσεις, αλλά γενικά μέσα στην κοινωνία, αν αρχίσει και ανοίγει μια συζήτηση και υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και γνώμη γενικότερα, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια, ας πούμε, ένα τεράστιο βήμα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Να πούμε για μία τελευταία φορά, δύο τελευταίες παραστάσεις. Είστε όλοι σας καθάρματα στο υπέροχο αυτό θέατρο τεχνών. Η δραματουργία και η σκηνοθεσία δικιά σας. Κύριε Χριστοφορίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να πω και τους τελευταίους.
0: Φυσικά να πείτε και τους τελευταίους της παράστασης.
1: Ο Αντίκης Κότσιφας, η Αλεξάνδρα Κασιούμη, η Βασιλική Σγούρου, στη δραματουργική επεξεργασία μαζί μου είναι η Ελευθερία Καπαγιοβάνη και την κινησιολογία ανέλαβε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και πάλι και πολλές κάθε χρονιά να σας φέρει να δημιουργείτε όμορφες και όμορφες και όμορφες θεατρικές παραστάσεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την υπέροχη, για τον υπέροχο χώρο που μου δώσατε στην εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια σας πολλά και πάλι. Θα μας ταξιδέψει η παράσταση, είστε όλοι σας καθάρματα και είναι πολύ όμορφο που υπάρχει έτσι το θέατρο κόσμημα αυτό στο κέντρο της πόλης μας. Αλλά ξέρετε τώρα, εγώ αγαπώ και πάρα πολύ τα ταξίδια, το ξέρετε αυτό, γιατί τα ταξίδια όπως και να το κάνουμε είναι κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, μας κάνει να κερδίζουμε εμπειρίες, μας κάνει να γινόμαστε πιο σοφοί. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε μέχρι το Κάιρο? Θα μου πείτε, μακριά είναι το Κάιρο? Όχι πια, διότι η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά όμως έτσι, διότι μπορούμε να πετάξουμε απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για την μαγική πρωτεύουσα αυτή της Αιγύπτου. Δηλαδή αν δεν έχετε πάει Κάιρο, τι να σας πω, είναι, έχει τέτοιο μυστήριο, τέτοια ατμόσφαιρα. Θα πάτε στην πυραμίδα της Γκίζας, θα δείτε τη Σφίγγα, το νέο μουσείο του Καΐρου, το οποίο είναι πραγματικά μαγικό, είναι κάτι το καταπληκτικό και θα πάτε απευθείας έτσι, απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό χάρη στην Aegean, η οποία συνδέει την πόλη μας απευθείας με Κάιρο. Για μπείτε τώρα και κλείστε τη θέση σας στο aegeanair.com ή ακόμα καλύτερα, κατεβάστε το Aegean app και ζήστε το δικό σας παραμύθι. Αχ, και να σας πω και κάτι, η Aegean δεν μας πηγαίνει μόνο Κάιρο, μας πηγαίνει και Κωνσταντινούπολη, απευθείας πάντα από Θεσσαλονίκη έτσι. Μας πηγαίνει και στην Πράγα που είναι υπέροχη, μαγικά στολισμένη για τα Χριστούγεννα και μας πηγαίνει συνολικά σε 41 διαφορετικούς προορισμούς. Για μπείτε στο aegeanair.com, για μπείτε στο Aegean app και φύγαμε για έναν μαγικό παραμυθένιο προορισμό χάρη στην Aegean. Φύγαμε κι εμείς αυτή ακριβώς τη στιγμή, γιατί θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε τον Λάζαρο Λαζάρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που φιλοσοφήσαμε και σήμερα ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή, να της κλείνετε το μάτι πονηρά και είμαι σίγουρη τότε, αλλά απολύτως σίγουρη, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, μέχρι μεθαύριο, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 24.

0: Flash 99,4.
1: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4.

Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Φλαβς. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, αυτή εδώ την ώρα.

Καλά αυτά τα παιχνιδίσματα του Πανάρη του με τις ημερομηνίες. Είναι εξαιρετικά όπως είναι αυτό το πράγμα. Εγώ πάντοτε τα επικροτώ, πάντα. Τώρα βέβαια το 13 του μήνα σήμερα δεν ξέρω αν το βάλεις για την Κίμπερλι. Ή αν το βάλεις για τον κακό μας τον καιρό. Ούτε ένα ούτε για το άλλο. Καλά, καλά. Πάμε όμως, πάμε κύριε Πανάρη, δεν μην τα ακούσουμε όλο. Ωραία.

Πάντως, φίλοι μας οι μετεωρολόγοι δεν περιμένουν βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Μια πολύ μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Εκεί στους 17 θα φτάσει σε μια συννεφιασμένη μέρα, τουλάχιστον με βάση τις προβλέψεις.

θέρμανσης. Όχι από το πετρέλαιο θέρμανσης, από το επίδομα θέρμανσης. Μην το μπερδεύουμε αυτά δύο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου του Πυρακάκη. Όπως είπε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μείωσει άμεσα την τιμή, καθώς και με αύξηση στο επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο θάνατος μιας 51χρονης στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η 51χρονη είχε μεταβεί χθες το μεσημέρι στην ιδιωτική κλινική σε περιοχή του Δήμου Πολυγύρου προκειμένου να κάνει αιμοκάθαρση. Γύρω στις 4 η αστυνομία ενημερώθηκε ότι η 51χρονη έχασε τις αισθήσεις της όσο βρισκόταν στην κλινική. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροδομή και σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι είχε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και τη σπονδυλική στήλη, οι οποίες μάλιστα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του σώματός της, κάτι που αποδίδεται σε προσπάθειες κάρπα. Αυτή η εξέλιξη πάνω διευρύνει και τη βεντάλια των ερευνών, καθώς δεν προκύπτει από τις πρώτες ενδείξεις ως αιτία θανάτου κάποιο παθολογικό αίτιο που να συνδέεται με την αιμοκάθαρση στην 51χρονη. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης Πολυγύρου. Η ίδια πάντως είχε νεφρική ανεπάρκεια και αναπνευστικά προβλήματα και υποβαλόταν 3 φορές την εβδομάδα σε αιμοκάθαρση.

ψυχολόγος θα βρεθεί στο πλευρό του μαθητή που τραυματίστηκε από την πτώση στο βάδον στο γυμνάσιο των Βασιλικών, με στόχο την υποστήριξή του τις επόμενες εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος Κόπτσης. Το σχολείο, όπως είπαμε και χθες, θα παραμείνει κλειστό σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μετά από το περιστατικό, ενώ να θυμίσω ότι αποκολλήθηκε τμήμα σοβά από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων, τραυματίζοντας ελαφρά το μαθητή.

Και χάσαμε και την Κίμπερλι. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως μετά τα δημοσιεύματα για φερόμενες παρατυπίες πριν την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόη να παραιτηθεί από τη θέση της στην Ελλάδα. Η Γκιλφόη βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία, πριν επικυρωθεί ως πρέσβυρα στη χώρα μας, πίεσε έναν από τους κορυφαίους δωρητές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξοφλήσει χρέος 100.000 από την προσωπική του πιστωτική κάρτα. Το αίτημα για την παραίτηση της Γκιλφόη έρχεται μετά τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Associated Press μέσω Σαββατοκυριακό για το ενδεχόμενο αποχώρησεώς της και τη δημόσια έκφραση της δυσαρέσκειας του Αμερικανού Προέδρου χθες Δευτέρα σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της.

Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για την Kimberly και όσα της καταλογίζονται. Συγκεκριμένα μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε αν τον εξέπληξαν οι καταγγελίες εναντίον της Guilfoyle, δεδομένου ότι υπήρξε σχεδόν μέλος της οικογένειάς του. Ο Τραμπ από την πλευρά του αναγνώρισε ότι η Guilfoyle διατηρούσε σχέση με το γιο του πριν από αρκετά χρόνια, όπως είπε, και σημείωσε ότι αν και η ίδια έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, δεν του άρεσε όσα διάβαζε για εκείνη. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν αποτέλεσε μέλος της οικογένειάς του, ενώ παραδέχτηκε ότι παρά τη θετική εικόνα που είχε για τη δουλειά της στη χώρα μας, η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη από όσα είχαν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα.

Η Γκυλφόγλη στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διπλωματική θητεία της στην Αθήνα πλησιάζει στο τέλος της. Σε εκτενή αναρτησή της, η Αμερικανίδα διπλωμάτης υπερασπίζεται το έργο της, αναδεικνύει τις ενεργειακές συμφωνίες και την ενίσχυση της στρατηγικής σημασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ διαβεβαιώνει ότι παραμένει ακλόνητη η αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πρώτη μέρα της θητείας μου ως πρέσβυρας εργάστηκα ακούραστα για την πρόωθηση της ατζέντας, πρώτα η Αμερική του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής μας συμμαχίας με την Ελλάδα και την επίταξη ουσιαστικών επιτυχιών για τον Αμερικανικό λαό. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση της θέσης των ΗΠΑ ως αναντικατάστατο του ηγέτη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Kimberly Guilfoyle.

Πήρα κατά της κυβέρνησης εξαπολύει την ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εκτιμώντας ότι δεν δόθηκαν πιστικές απαντήσεις αναφορικά με την παρέτηση ή αλλιώς αποπομπή της Κίμπερλι. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε να παραιτηθεί αποτελεί πολύ σοβαρή εξέλιξη σε μια λίστα γεγονότων και καταγγελιών το τελευταίο διάστημα, αναφέρει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συμπληρώνοντας ότι οι καταγγελίες για τις οποίες ζητήθηκε να παραιτηθεί είναι πολύ σοβαρές, αφορούν την Αμερικανική Ένωμη Τάξη και πρέπει να διερευνηθούν από την Αμερικανική Δικαιοσύνη. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Τομεάρχη Εξωτερικών του κόμματος Χάρι Τζίνιντρα. Όπως λέει, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει δώσει πιστική απάντηση σχετικά με το τι φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόη και αν υπήρξε ελληνική αντίδραση, και ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις στις ΗΠΑ, αυτό θα πρέπει να διελευκανθεί, όπως είπε.

0: 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

0: πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε την καλή μου φίλη, την πολιτική αναλύτρια και οικονομολόγο, την Ιωάννα Τιγιούτα, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: εξαιρετική. Υπό άλλες συνθήκες θα ζητούσα απευθείας εγώ σχόλιο για την Κίμπερλι, αλλά θα το κάνω σε δεύτερο χρόνο αυτό. Θέλω πρώτα το σχόλιο σας αναφορικά με την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός των Οικονομικών. 30% όπως είπε, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όχι στο πετρέλαιο, στο επίδομα θέρμανσης. Και μάλιστα αυτό έρχεται μάλιστα και σε μια ημέρα η οποία δεν είναι και ιδιαιτέρως εύκολη, θα σας έλεγα, καθώς η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου έφτασε σήμερα στο υψηλότερο σημείο της από το Δεκέμβρη του 2022.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ο κ. Κανεκάκης είπε ότι θα είναι αυξημένο το επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία, μόνο που είναι τόσο υψηλά, αλλά οι 30% θα είναι σε αυτούς που ήδη παίρνανε το επίδομα θέρμανσης. Οποιαδήποτε αύξηση είναι καλή, αλλά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την κατάσταση την οποία θα υπάρξει. Ξέρετε, όταν ξεκινήσουμε με 1,70,
0: για να καταλάβω τι εννοείτε, ότι λέτε ότι η αύξηση είναι για αυτούς που παίρνανε. Όσοι δεν παίρνανε.
1: Δεν παίρνανε. Για αυτοί και όσους ήδη έχουν έπαιρναν το επίδομα θέρμανση. Η αύξηση είναι για αυτούς. Δεν είπε ότι θα ξαπλωθεί, θα πια θα μπουν δίκανα κριτήρια. Και θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το οποίο θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα και θα ανακοινωθούν αύριο, δεν κάνω λάθος αυτά.
0: Ναι,
1: σύμφωνα με πληροφορίες, για 1,60 να το πάνε, που το θεωρώ πολύ 1,60. Είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι και πάρα πολύ υψηλό το κόστος σε αυτό το χειμώνα που έρχεται, γιατί τα κόστη είναι πολύ ψηλά για τη θέρμανση και εσείς και εγώ το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 600 ευρώ επιπλέον για να ζεσταθούμε συντηρητικά.
0: Συγκριτικά με πέρυσι, λέτε.
1: Ναι, όπως το έχουν υπολογίσει. Και αυτό στις πόλεις, όπως το έχουν υπολογίσει οι καταναλωτικές ενώσεις, θα είναι γύρω στα 120 ευρώ το μήνα επιπλέον, πολύ συντηρητικά. Πολύ συντηρητικά. Δηλαδή, το κλιματιστικό σε ένα δωμάτιο. Τώρα στην επαρχία που το κρύο είναι τσουχτερό. Δεν είναι το κρύο που είναι στην Αθήνα ή που είναι στην Ελλάδα, είναι διαφορετικό, αλλά γενικώς για τσουχτερό το κρύο θα πρέπει να θα είναι πολύ δύσκολο. Και το να ξεκινήσει με 1,70, κάτω από 1,70 είχε πει, και αυτό θα το αναλόγω ότι θα μειώσουν και τα δηληστήρια, να ξεκινήσει τόσο, φανταστείτε που θα φτάσει.
0: Αυτό το οποίο είπε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, είναι ότι θα διαμορφωθεί η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή πήγαμε στο πετρέλαιο, αφήσαμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρκετά κάτω από το 1,75 ήταν. Αρκετά κάτω, τώρα δεν ξέρω πώς το εννοεί ο αντιπρόεδρος. Αρκετά κάτω είναι και 1,10, είναι και 1,20, είναι και 1,30. Το 1,60 δεν είναι αρκετά κάτω, είναι λίγο. Το 1,60 δεν είναι αρκετά κάτω, είναι λίγο κάτω. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε τώρα ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να προσδιοριστεί αύριο, αφενός να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη και τον δίζελ κίνησης και αφετέρου να υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση, είπε, στην Αγγλία για την αύξηση του επιδόματος για τους ευάλωτους, θα υπάρξει και τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική. Εδώ, κυρία Γιούτα, εδώ σας αφήνω να μιλήσετε εσείς για τα δηληστήρια.
1: Τώρα είχαμε, υπήρχε 15 συν 5 έβαλε στην Αντλία για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτό του κόστησε 20 εκατομμύρια. Έχει πάρει από ειδικούς φόρους και από ΦΠΑ πάνω από 4,5 δις. 20 εκατομμύρια δεν το λες και παροχή. Τώρα θα αφήσουμε στην καλή πρόθεση των δηληστηρίων, όπως αφήσαμε και στην καλή πρόθεση των σούπερ μαρκετάδων για τη μείωση, την εθνική μείωση των τιμών, ποτέ δεν είδαμε.
0: Μάλιστα, κοιτάξτε, εδώ που τα λέμε, κυρία Γιούτα, έχει μια βάση αυτό, διότι, ξέρετε, είχαμε και άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες αυξήσεις στην τιμή του βαρελιού. Θέλω να πω, δηλαδή, πέρασε την τιμή του βαρελιού και πολλές φορές στο παρελθόν πέρασε η τιμή του βαρελιού τα 100 δολάρια. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιες τιμές όμως. Ναι, τούτο συμβαίνει λόγω της αυξήσεως στο κόστος διήλυσης. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι το κλειδί είναι εκεί. Δεν ξέρω αν θα πείτε ότι το κλειδί είναι στο φόρο, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν θα πείτε το κλειδί είναι στους μεσάζοντες, αλλά σίγουρα ένα από τα κλειδιά της υποθέσεως είναι το κόστος δήλησης, δηλαδή το τι κερδίζουν τα δηληστήρια πλέον. Ούτε το κράτος, ούτε οι πεζινοπόλοι, ούτε κανένας άλλος.
1: Και όπως επίσης κάνουμε και εισπράττει και το κράτος, τα δημόσια ταμεία, πάρα πολλά χρήματα από τους έμεσους φόρους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αποδίδεται στην κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι σε σοκ. Ζήτη μία αύξηση πάνω στην άλλη. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Εδώ διάβαζα τελευταία έρευνα της Eurostat, τις τελευταίες, που έλεγε ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν έχουμε κάτι στην άκρη για να έκτακτη ανάγκη, μια βλάβη, μια δεν ξέρω τι, κάτι για το έκτακτο στην υγεία μας. Αυτό δείχνει σε τι δεινή οικονομική κατάσταση είμαστε. Και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ μια κυβέρνηση η οποία εισπράττει τόσα δις. Λοιπόν, έχει εισπράξει τα τελευταία πενταετία 12 δις επιπλέον στο ΦΠΑ και δίνει 20 εκατομμύρια 5 λεπτά. Πρέπει να κατεβάσει και να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωση και να βάλει, γιατί δεν ήταν στις χώρες οι οποίες ζητήσανε φορολογία των υπερκερδών.
0: Ελπίζω ότι τα ερωτήματα δεν απευθύνονται σε μένα, είναι ρητορικά τα ερωτήματα που θέλετε.
1: Γιατί εκεί ακριβώς φαίνεται ποιος εξυπηρετεί και ποιος έχει υπηρετήσει. Εγώ επαναλαμβάνω και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και ξέρω. Χρόνια μιλάμε για την ακρίβεια, πόσα μέτρα έχουν πάρει. Έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Τι έχει γίνει, απολύτως τίποτα. Άρα, γιατί δεν θέλει να βάλει, να φορολογήσει τα ύπνα κέρδη. Αυτά τα κέρδη, ξέρετε, βγαίνουν από το δικό μας δαγκαλισμό, από τη δική μας πίεση οικονομική. Άρα, δεν πρέπει να επιστρέψει ένα μέρος στην κοινωνία. Πρέπει. Αυτό δεν θα γίνει με θελοντικές συμφωνίες. Θα γίνει με πολιτική, θα γίνει με αποφάσεις. Και εκεί πρέπει να δείξει η κυβέρνηση τι ακριβώς θέλει να κάνει. Μέχρι τώρα έχει δείξει ότι θέλει να κάνει πολύ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Γιατί λυπάστε που το λέτε?
1: Γελάει, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή,
0: όταν λέμε αλήθεια δεν λυπόμαστε. Λυπούνται όλοι οι άλλοι.
1: Σούπερ μάρκετ, θα πάει ο συνταξιούχος στο σούπερ μάρκετ, δεν βλέπει ούτε powerpoints, τα διαγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, τα μπράβο από τους οίκους, τους διευθύνσεις. Βλέπει το ταμείο και το ταμείο είναι... Ναι, καταλαβαίνει από αυτά. Θέλει χρήματα. Επομένως, κάθε αύξηση είναι δεκτή. Αλλά πρέπει να είναι τέτοια ώστε η κοινωνία να μπορέσει να προχωρήσει, ώστε το νοικοκυριό να μπορεί να συντηρηθεί, να μπορεί να διαβιώσει. Αυτό δεν το έχουμε. Βάλε 5 λεπτά στην Αγγλία και βάλει τύχη. Πάμε και γεμίζουμε όλοι 10 και 20 ευρώ. Αυτό κάνουν εκεί, γεμίζουμε. Αυτό ζητάνε από τα βεζινάδικα. Από χθες, κύριε Λαζάρου, πήγα να γεμίσω το αυτοκίνητο. Είπα 50 ευρώ. Και δεν καταλάβω πότε το έβγαλε την αντλία.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον πώς θα γίνει, ποιος τομέας είναι αυτός που δεν έχει ακρίβεια? Πρέπει ένα τομέα, δεν βλέπω, ψάχνω.
0: Εγώ κάθε εβδομάδα, έτσι μιας και το λέτε, συμπληρώνω, κάθε εβδομάδα συμπληρώνω το ρεζερβουάρ μου. Δηλαδή πάω μια συγκεκριμένη μέρα και συμπληρώνω το ρεζερβουάρ μου, το γεμίζω δηλαδή. Πριν την ιστορία στο Ιράν, ήθελα 40 με 45 ευρώ, κάνω γύρω στα 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, πάνω κάτω. Ήθελα θα ήθελα περίπου τόσο. Ανάλογα και με το πόσο έτρεξε και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Τώρα 60 ως 70, δηλαδή ανάλογα με το άμα θα τρέξω ή άμα θα τρέξω πολύ στην εθνική. Καλά, δεν τρέχω και πάρα πολύ, είναι γεγονός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα λέω, εκεί έχει πάει. Δηλαδή, εγώ τη διαφορά τη βλέπω. Είναι πάνω από. Είναι γύρω στα 180 με 200 ευρώ το μήνα η διαφορά. Δεν είναι μικρή.
1: Ναι,

0: ξέρεις πόσο φανταβήσετε τα χρήματα. Να θες να δώσεις χρήματα στο παιδί σου. Να θες να πας στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσεις τα απαραίτητα που κάνεις σε ό,τι κόψει. Και δεν θέλουν να τα πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μείον αυτής της χώρας. Εκπροσωπούμαστε στην πλειοψηφία από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, σε διαφέρει τους προνομιείς.
1: Ελάτε. Έλατε να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ και
1: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την

0: Είναι Τρίτη, είναι 13 του Οκτώβρη, καρφωμένη εδώ στον Flash 99,4 και πουθενά άλλου. Πάμε να πούμε καλησπέρα στην ελληνική ομογένεια. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι μέλος του Υπάτου Συμβουλίου της ΠΑΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ των Ηνωμένων Πολιτειών και είμαστε μαζί κάθε Τρίτη, έτσι για να τα συζητάμε και για να τα συζητάμε και όλα. Από πού να ξεκινήσουμε, από το μπάσκετ?
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ. Λοιπόν, ο αγώνας έγινε στα Σκόπια, Ηρακλή και MZT, δεν ξέρω πώς τη λένε στην ομάδα, γιατί ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το μπάσκετ. Αλλά έγινε στο κλειστό γήπεδο Τζέιν Σαντάσκι στα Σκόπια, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, διότι παίζουν οι Σκοπιανοί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ασχέτως που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και είχαμε ένα εθνικιστικό πανό, στις 6 το Οκτώβριο έγινε αυτό, όπου εκθίαζαν το όνομα της πατρίδας τους, είχαν και ένα χάρτη με τη Χαλκιδική μέσα στα Σκόπια, εδάφη της Σερβίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, όλα τα Δυτικά Βαλκάνια Σκοπιανά γίνανε. Κατά τους φιλάθλους βεβαίως της συγκεκριμένης ομάδος, κύριε Παπαδόπουλο, οπότε ο λόγος σε εσάς, αλέτε.
1: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν μια βοηθική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά παραβίαση η οποία δεν επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε πολιτική, εθνικιστική ή απεικόνηση οποιασδήποτε μορφή σε ένα αγώνα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Επομένως, εδώ πέρα το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Πέρα από τη συμφωνία των Πρεσπών, πέρα από τον ελληνικισμό, απλά και μόνο, ξεκινάω δηλαδή από τη βάση και προχωρούμε στα υπόλοιπα πρώτα, απλά και μόνο το ότι βρέθηκε αυτό το πανό εκεί, έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας και να αποβάλουν αυτή την ομάδα των Σκοπιανών και να πούνε ότι κύριοι δεν θα παίζετε ξανά για ένα χρόνο, 6 μήνες, να υπάρξει αποκλεισμός. Επανειλημμένος στον κόσμο όταν βλέπουμε πανό από, όχι από τους ίδιους βέβαια που παίζουν, διότι αυτοί παίζουν είναι στο γήπεδο, αλλά στα έδρανα υπάρχουν κυρώσεις, μερικές φορές οικονομικές, συνήθως είναι αποκλεισμός για μήνες και περισσότερο ή δεν επιτρέπουν να γίνουν κάποιοι αγώνες σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από τη FIFA εναντίον αυτής της διοργανωτών καταρχήν, οι οποίοι επέτρεψαν αυτό το τεράστιο πανό να μπει μέσα. Πώς μπήκε? Δεν είναι ένα σημαίακι που κρατούσε κάποιος. Αυτό σημαίνει ότι εσκεμμένα οι διοργανωτές του αγώνα αυτού, τέλος πάντων, να πούμε για τους Σκοπιανών, επέτρεψαν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι, το έβαλαν. Κανένας από τους διοργανωτές, το προσωπικό δηλαδή που φυσικά είναι εκεί, δεν πήγε να το βγάλει. Επομένως δεν είναι θέμα να πει ότι, ξέρετε, εμείς δεν προσέξαμε, το έβαλαν. Πήγαινε κύριε, στείλε δύο υπαλλήλους, τυλιξέ το και πάρ' το. Τότε ναι, θα μπορεί κάποιος να πει, ήταν κάποιοι φύλαθλοι οι οποίοι έκαναν κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από την δεοντολογία, αλλά εμείς σαν οργανωτική ομάδα του μέρους αυτού, το πήραμε. Δεν έγινε αυτό. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει καταρχήν να ζητήσει μέσω της FIFA να υπάρξει αποκλεισμός αυτής της ομάδος και ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός του ίδιου του χώρου για να μην γίνονται άλλες διεθνές, να πηγαίνουν άλλες ομάδες διεθνές σε αυτό το μέρος. Αυτό είναι το πρώτο, να τους αποκλείσουμε. Πέραν αυτού, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι, θα έλεγα, δευτερεύον. Είναι τόσο τεράστιο αυτό το θέμα. Δεν είναι, γιατί αλυτρωτισμό μιλάμε? Εδώ δείχνει τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, ένα μέρος της Σερβίας, θεωρητικά ακόμα και της Αλβανίας, μια μεγάλη Μακεδονία, ότι εμείς θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε, είναι δικά μας. Και η Βουλγαρία πρέπει να κάνει διαμαρτυρία και η Βουλγαρία πρέπει να ζητήσει να μην γίνονται αγώνες σε αυτό το χώρο και η Ελλάδα φυσικά. Και όσον αφορά αυτές τις δηλώσεις με Μαρινάκη, συγγνώμη, και άλλες, οι οποίοι λένε η ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων πάνω από την Ελλάδα, δηλαδή τι κάνουμε? Διαμαρτυρία, κόψτε την ευρωπαϊκή προοπτική.
0: Πάντως η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια, διότι πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Φυσικά. Να το ξέρω.
0: Έθεσε επίσημα το θέμα στις αρχές των Σκοπίων. Και αναφέρεται στην ανακοίνωση, της απάντηση που έδωσαν σε ενημερωτική ιστοσελίδα από την οποία και ρωτήθηκαν ότι το πανό τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τους συμβολισμούς του έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό λέει η Ελληνική Πρεσβεία. Ελέγχτε.
1: Σκοπιανή τι είπαν.
0: Α, τώρα δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά τύπο ένας και τύπο άλλος. Σας λέω τι είπε, τι είπε η Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν έχω κάτι από το επίσημο σκοπιανικό κράτος. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω δει κάτι να έχει φτάσει μέχρι στα χέρια μου. Και συνήθως δεν υπάρχουν και απαντήσεις σε διαβήματα διαμαρτυρίας εδώ που τα λέμε. Αυτά τα θέματα λύνονται με διπλωματικό τρόπο και δεν λύνονται με ανακοινώσεις. Αλλά το διάβημα διαμαρτυρίας εγώ θεωρώ ότι πολύ καλός εστάλει από την Ελληνική Πρεσβεία στο Σκόπιο. Ελάτε.
1: Μάλιστα. Και το ότι δεν και ότι όπως έχω πει πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός αυτού του χώρου είναι τεράστιο θέμα. Δεν έχουμε μάθει αν θα αποκλείσουν την ομάδα αυτή, αν αποκλείσουν τον ίδιο τον χώρο. Αν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον των διοργανωτών οι οποίοι δεν μάζεψαν το παρόν και λοιπά. Έγινε κάτι, μια ακόμα προκλητική κίνηση των Σκοπιανών εναντίον της Ελλάδος. Διαμαρτυρηθήκαμε και τελείωσε το θέμα. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επανειλημμένως έχουν γίνει διαβήματα και διαμαρτυρίες από την Ελλάδα και τελικά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει ή θα βρει οποιαδήποτε δικαιολογία για να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή της προοπτική, το οποίο βέβαια είναι το ζητούμενο. Και τι έχουν να πούν γι' αυτό, σε 6 μήνες έχουμε εκλογές. Αυτά δεν είναι σημαντικά θέματα να πει ο κ. Μητσοτάκης, ορίστε, εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, φτάσαμε στο αμήν. Έχουν ξεπεράσει οι Σκοπιανοί τα όρια. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν ο κανόνας καλής γειτονίας, διότι ακριβώς όπως είπα ήδη οι διοργανωτές δεν έκαναν τίποτα. Είχαμε και το Αιδόνι της Μακεδονίας που μας έλεγε να φύγουν οι Έλληνες από τη Μακεδονία κλπ. Πριν δύο ένα περίπου μήνα. Έχουν γίνει πάνω όλα τέτοια. Επομένως πρέπει η Ελλάδα να βρει κάποιον τρόπο να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή σου προοπτική, να μην ανοίξουν καινούργια κεφάλαια. Να μην ξεκινήσουν, όχι να ανοίξουν κεφάλαια, πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Να πούμε λοιπόν και αυτό. Αλλά επιπλέον, μια άλλη παρέμβαση στην οποία δεν αναφερθήκαμε είναι ότι αυτό είναι και εναντίον της Βουλγαρίας. Διότι αυτός ο χάρτης είναι επίσης το 20% του εδάφους της Βουλγαρίας. Έτσι δεν είναι. Και εγώ παρακολουθώ τα βουλγαρικά νέα κάθε μέρα. Δεν είδα καμία απολύτως αντίδραση από την Βουλγαρία και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Διότι αυτοί σκοτώνονται για, όπως αναφερθούμε μετά, για μια ασθενή η οποία ήταν σε ένα ατύχημα.
0: Πάμε και λίγο και στην υπόθεση της ασθενούς. Ναι, τώρα διότι εσείς έχετε καταδικάσει και έχετε βγάλει και απόφαση για μια συμπεριφορά οπαδών. Και δυστυχώς, ξέρετε, δεν λειτουργεί έτσι η διπλωματία για να. Για να πετάξει μια χώρα από την υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της συμπεριφοράς μερικών οπαδών. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω έτσι ψυχρά επαγγελματικά, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά εσείς βγάλατε, εσείς δικάσατε, καταδικάσατε, βγάλατε απόφαση και δεν δέχεστε και... Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο όμως τώρα. Κάναμε ένα θέμα, ένα οπαδικό θέμα, το κάναμε τώρα για όνομα του Θεού, διπλωματικό επεισόδιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η συμπεριφορά των οπαδών δεν μπορεί να προκαλεί διπλωματικό επεισόδιο ή τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλου βεληνικού.
1: Αλλά πριν από ένα περίπου χρόνο έγινε ένα ατύχημα στο Κοτσάνι, στη δυτική περιοχή του κρατηδίου, στο οποίο ενεπλάκη μία οδηγός, η οποία έχει υπηκότητα και σκοπιανή και βουλγαρική. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, τραυματίστηκαν αρκετοί και από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα αυτή είναι σε κατοίκον περιορισμό, τραυματισμένη στη σποντιλική στήλη. Διαμαρτυρόταν επανειλημμένος ότι, όπως και αυτή και η οικογένειά της και άλλοι, ότι η θεραπεία στην οποία πρέπει να πάει για να μην ενδεχομένως προκαλεστεί ανίδια στην πλάβη στη υγεία της μπορεί να γίνει στη Βουλγαρία αλλά όχι στα Σκόπια. Λοιπόν, αυτή τη γυναίκα την έχουν οι Σκοπιανοί, την είχαν στη Σκοπιανή σε κατοίκον περιορισμό με δύο περιπολικά μπροστά από το σπίτι της από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι τώρα. περιμένοντας να γίνει η δίκη. Χωρίς όμως να την βάλουν σε σκοπιανό νοσοκομείο, έστω στα Σκόπια ή κάπου στη δική τους χώρα, για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, μαγνητική και όλο τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορούν να τις παράσχουν μέσα στο κράτος αυτό την απαραίτητη φροντίδα. Την έχουν δηλαδή τραυματισμένη 10 μήνες στο σπίτι της. Σκεφτείτε. Έξω από το ποιος φταίει και φταίει, αυτό είναι χωριστό θέμα.
0: Ελάτε κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε. Πιείτε λίγο νερό, γιατί σας ακούω βήχετε συνέχεια. Πιείτε λίγο νερό.
1: Ναι, τώρα σε λόγω.
0: Ελέτε.
1: Λοιπόν, έγινε ένα τεράστιο επεισόδιο με την Βουλγαρία. Πλέχτηκε και ο πρόεδρος, τους απειλούν οι Βουλγαροί, τους σκοπινούσαν ότι θα τους στείλουν το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παραποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της τραυματίας. Και ξαφνικά τι έγινε. Χθες αυτοί εμφανίστηκαν σε ένα νοσοκομείο στη Σόφια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τηλεμεταφορά. Το παρακολουθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό βράδυ στην ελληνική ομογένεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα με την ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
7: Είμαστε εδώ, Τρίτη και 13 σήμερα, καρφωμένοι στον Flash 99,4. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα δημοσκόπηση από την Interview και θα πάμε βεβαίως να καλησπερίσουμε αμέσως τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Interview, τον Δημήτρη Βασιλιάδη, για να δούμε τα αποτελέσματα, τι έβγαλε αυτή τη φορά αυτή η κάλπη, αυτή η ψηφιακή κάλπη, νοητή κάλπη. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
8: Καλησπέρα, κύριε Λαζάρο, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ με την ταυτότητα της έρευνας πρώτα, να δώσουμε ακριβώς στον κόσμο να καταλάβει πόσους και ποιους ρωτήσατε, για να έρθω στα νούμερα μετά.
8: Κοιτάξτε, μια μεγάλη έρευνα γύρω στα 3.000 άτομα, την περασμένη εβδομάδα διατηρήθηκε. Εντάξει, έχουμε μια εικόνα, έχουμε ένα καινούριο στοιχείο. Επί της ουσίας, δεν έχουμε ένα καινούριο στοιχείο με την έννοια ότι αυτή τη φορά μετρήθηκε το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έχει μια δυναμική πάνω από 1%, άρα είμαστε υποχρεωμένοι δεντρολογικά να το συμπεριλάβουμε στις παρουσιάσεις που κάνουμε. Επίσης το στοιχείο αυτό έχει και μια εξήγηση με την έννοια ότι το 3,5% που παίρνει σε δική μας τουλάχιστον δημοσκόπηση και σε μια άλλη που είδαμε σήμερα της Opinion, είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το παίρνει το συγκεκριμένο κόμμα από άλλα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, την κυρία Κρεστιανού ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, δηλαδή έτσι το περιορίζω στο δεξιό χώρο. Το παίρνει από το άλλο κόμμα, δηλαδή εκεί που είχα ένα ποσοστό της τάξης του 6,5% στο άλλο κόμμα, ξαφνικά το άλλο κόμμα εμφανίζεται 3,5% και 3% 3,5% εμφανίζεται η συμμαχία Ελλήνων. Άρα λοιπόν, αν και έχουμε ένα καινούριο σχηματισμό ο οποίος δείχνει δυναμική πάνω από 3%, φαίνεται ότι δεν επηρεάζει και δεν αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό, δεν παρουσιάζει κάτι.
7: Δηλαδή δεν παίρνει από κανένα, παίρνει από τις αναποφάσεις τους ή παίρνει, αν θέλετε να το πω αλλιώς, από την αποχή.
8: Από αυτούς που λένε, έλεγαν άλλο κόμμα. Από αυτούς, εκεί μέσα κρύβονταν αυτοί, κρύβονταν, εντός εισαγωγικών το κρύβονταν, έτσι.
7: Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές ή δεν ψήφισαν.
8: Ψήφισαν περισσότεροι, υποθέτω, ναι. Περισσότεροι ψήφισαν και μάλιστα προφανώς πρόκειται για ψηφοφόρους των Σπαρτιατών. Αυτοί οι τρεις οι οποίοι υπογράφουν αυτό το κόμμα είναι βουλευτές των Σπαρτιατών. Δεν είναι ο κύριος Κασιδιάρης τώρα. Ο κύριος Κασιδιάρης λέγεται, ακούγεται ότι είναι από πίσω. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, είναι θέμα ρεπορτάζ. Δεν απασχολεί εμένα αυτό. Εμένα δημοσκοπικά με ενδιαφέρει ότι βρίσκω ένα κόμμα πάνω από 1%, άρα λοιπόν πρέπει να το καταγράψω.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση σας παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση του αποτελέσματος.
8: Ναι, αν την έχετε μπροστά σας.
7: Στην εκτίμηση έχω την έχω όλη τη δημοσκόπηση μπροστά μου. Πρώτη έχω την εκτίμηση όπως την δημοσιεύσατε. Η εκτίμηση είναι για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,6%. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,7 και διαφορά 13,9% από τον πρώτο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και το ΠΑΣΟΚ έρχεται με 14,6% τρίτο. Κάτω από το 10% Ελληνική Λύση στο 7,6, το ΚΚΕ στο 6,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3, η Φωνή Λογική στο 3,7, η Συμμαχία Ελλήνων επίσης στο 3,7, το ΜΕΡΑ25 στο 3,3 και η Πλεύση Ελευθερία στο 3%. Βλέπω ότι δεν έχετε μέσα ούτε Νίκη ούτε ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση.
8: Θα σας τα πω εγώ, το κόμμα Νίκη είναι στο 0,7, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2,8, η Νέα Αριστερά είναι στο 0,5.
7: Ναι, α, δεν είδα το σχεδιάγραμμα, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα...
8: Θέλω να κάνω κάτι καινούριο με το παλιό υλικό κτλ. Ναι. Αυτά είναι θέματα τώρα τα οποία...

0: αρχηγό και μέχρι και στελέχη κρατούν μια εκπρέπεια. Δηλαδή τώρα σε σχέση με αυτό που ακούσαμε σήμερα χθες από συγκεκριμένο αρθρογράφο που αναρωτιέται αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας, αυτό το επίπεδο δεν το έχει το Πασόκ. Δείχνει μια υπεροχή, αν θέλετε, σε αυτό, έτσι, μια ανωτερότητα, να το πω έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς περιμένετε κάποια συγκίναξη, όχι προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, τον οποίο μπορεί να μπορεί να αξιοποιήσει και βέβαια και ανάλογα με τα περιθώρια που θα του αφήσει και θα του αφήσει και η Ελλάδα και η Τσίπρα, έτσι, γι' αυτό είναι ένα θέμα.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο την πρόθεση ψήφου τώρα, κύριε Βασιλιάδη. Η Νέα Δημοκρατία έχει και πάλι σαφή υπεροχή. Προηγείται με 27%, στη δεύτερη θέση η Αριστερή Συμπαράταξη με 14,3%. Στην τρίτη θέση, στην πρόθεση ψήφου, πολύ κοντά πλέον, στο 13,3% είναι το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση στο 6,9%, το ΚΚΕ στο 5,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,9%, η Φωνή Λογική στο 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,4%, το ΜΕΡΑ25 στο 3% και η Αναποφάσιστη στο 8,8%. Από εδώ λέτε ότι πήρε η Συμμαχία Ελλήνων, από τις αναποφάσεις τους.
0: Το άλλο κόμμα τώρα που αν διαβάσετε μόλις το 3% στην προηγούμενη μου δημοσκόπησα στο
1: 6,5%. Το άλλο κόμμα είναι στο 3%, έχετε δίκιο, το βλέπω τώρα.
0: Σωστά. Στην προηγούμενη μου ήταν στο 6,5% και από αυτό έχει ένα 3,4% και μάλιστα στο μισθό. Στη Συμμαχία Ελλήνων είναι στους 6,5% και αφήσει ο παντελώς ανεπηρέας με τον πολιτικό σύστημα η εμφάνιση του συγκεκριμένου κόμματος. Απλά μείωσε το ποσοστό του άλλου κόμματος για να αποφάσει στις προηγούμενες μέρες που ήταν 9,2% τώρα 8,8%, αλλά δεν μας αφήσει το ίδιο. Μετακίνηση που έγινε η εμφάνιση των ψηφοφόρων της Συμμαχίας Ελλήνων έγινε γιατί ακριβώς αναπήδησαν, αν θέλετε, και από το άλλο κόμμα και μεταπήδησαν στη Συμμαχία Ελλήνων και συμμετοποιείται αυτό το ποσοστό.
1: Λοιπόν, ποιον αρχηγό, ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Το 32,2% λέει Μητσοτάκης, το 20,7% λέει κανείς, το 13,2% τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε δεν παίζει το ή εμείς ή κανείς εδώ πέρα, ανατρέπεται με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης σας εννοώ. Το 10,6% λέει τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,6% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 3,1% τη Μαρία Καρισιανού, 3% τον Γιάννη Βαρουφάκη, 2,3% Αφροδίτη Λατινοπούλου, 2,2% Ζωή Κωνσταντοπούλου, 1,9% Στέφανος Κασελάκης, 0,6% Δημήτρης Νατσιός και 0,6% Γαβρίλ Σακελαρίδης. Ελάτε.
0: Εντάξει, δεν είναι εδώ. Υπάρχει μια τεράστια παπάσμα για τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια και η εβδομάδα που έγινε η δημοσκόπηση είχαμε και τις τρεις μεγάλες συνεδρίες, θα έλεγα, και από Τσίπρα και από Ανδρουλάκη και από Μητσοτάκη. Πάνω σε αυτά είχαμε και την επίσκεψη του Ιστορικού των Ευρωπαϊκών, όπου όλες αυτές οι επαφές, αν θέλετε, νομίζω επηρέασαν αυθεντικά επί της καταλληλότητας και επί της προσωπικότητας, αν θέλεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτός ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ευρωπαϊκών. Δεν έχει σημασία αν πήγε καλά ή πήγε καλά, αυτό μπορεί να το δει καθένας όπως θέλει. Σε κάθε περίπτωση, το να φιλοξενεί μια χώρα τον Υπουργό μιας πολύ σημαντικής χώρας όπως οι ΗΠΑ, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι κέρδος, όπως και να πήγε η επίσκεψη από μόνο του είναι κέρδος.
1: Να.
0: Και νομίζω ότι αυτό το επιβαλλοποιεί.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα η απόσταση με τον Τσίπρα είναι τεράστια και αυτό που μειώνει επίσης την άποψη και τα λεπτά μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι και αυτό αξιοσημείωτο. Και εδώ βλέπουμε τσούκου λίγο κάπως ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, είτε ο ένας θα πλησιάζει τον Τσίπρα είτε ο άλλος θα πλησιάζει την Ελλάς.
1: Τώρα. Βλέπω εδώ το ερώτημα, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιο από τα παρακάτω ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι, μεν το 15% απαντά την Αριστερή Συμπαράταξη, το 24% το ΠΑΣΟΚ και το 61% κανένα από τα δύο, αλλά εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το σαφέστατο μειονέκτημα, εντός εισαγωγικών η λέξη μειονέκτημα, που έχει η Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία δεν είναι κόμμα της Βουλής, που σημαίνει ότι σε ένα κομμάτι του πολιτικού, από ένα κομμάτι μάλλον του πολιτικού διαλόγου απέχει. Και απέχει δηλαδή από το κομμάτι του πολιτικού διαλόγου που διαδραματίζεται εντός του κοινοβουλίου. Διότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η Αριστερή Συμπαράταξη μόνο παραπονημένη δεν μπορεί να είναι. Μια χαρά συμμετέχει στους πολιτικούς διαλόγους, ασχέτως το ότι δεν είναι κοινοβουλίο.

0: κομμουνιστικό κόμμα ακόμα. Ελάτε.
1: Συμμετέχει, αλλά ξέρετε δεν βοηθάει. Δηλαδή η πολιτική δεν γίνεται στα πάνελ.
0: Για πολιτικό διάλογο μίλησα, κύριε Βασιλιάδη. Πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ακόμη και τώρα που μιλάμε εγώ και εσείς, πολιτικό διάλογο κάνουμε.
1: Πολιτικός διάλογος γίνεται μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Αυτός που γίνεται μεταξύ πολιτών είναι μεταξύ πολιτών. Αυτός που γίνεται μεταξύ πολιτών θεσμικά γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Αν δεν είσαι μέσα στο κοινοβούλιο, το να είσαι απ' έξω και να πετάς πέτρα στην τζαμαρία από τα αντιλοπτικά ή ραδιοφωνικά πάνελ. Δεν είναι καθόλου πολιτικός διάλογος.
0: Καλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δώσουμε τώρα ορισμό εμείς οι δύο στον πολιτικό διάλογο. Εντάξει, λέω ξανά ότι εδώ στην άσκηση της αντιπολιτεύσεως προφανώς και έχει ένα μειονέκτημα εντός εισαγωγικών η αριστερή στην παράταξη, διότι δεν είναι κόμμα της Βουλής. Ελέτε. Αυτό νομίζω ότι είναι, αυτό τουλάχιστον θεωρώ ότι θα το αποδεχτείτε. Ελέτε. Είπα εντός εισαγωγικών η λέξη μειονέκτημα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Και όμως δεν είναι το, πάντως δεν είναι μειονέκτημα. Είναι επιλογή, είτε εντός εκτός αγωγών, είτε είναι επιλογή του κύριου Τσίπρα να μείνει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος παραιτήθηκε και είπε και στους άλλους, θέλετε να με ακολουθήσετε, παραιτηθείτε. Άρα λοιπόν είναι σκεμμένη κίνηση, πώς θα σου πω, είναι θελημένη, συνειδητή. Δεν έγινε κατά λάθος. Δεν είμαστε κατά λάθος εκτός Βουλής. Συνειδητά είμαστε εκτός Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα έχει κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κ. Τσίπρας έτσι θεωρεί ότι έπρεπε να το κάνει. Αυτό ήταν πεπισμένος ότι είναι σωστό, το έκανε και καλά έκανε.
0: Ωστόσο, εδώ είναι μεγάλη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, όπως και να έχει το πράγμα λοιπόν. Άμα είναι να μην το λάβουμε ως μειονέκτημα ή να μην το βάλουμε καθόλου υπόψη μας, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι και αντιστρόφως ανάλογη, αν θέλετε, με βάση τα ποσοστά της προθέσεως ψήφου και της εκτιμήσεως ψήφου. Εκεί πρωτεύει η αριστερή συμπαράταξη. Εδώ πρωτεύει το ΠΑΣΟΚ στην πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ισχυρότατο δείγμα, κύριε Βασιλιάδη, του τι θα επακολουθήσει. Ελάτε.
1: Είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα καταρχήν που είναι στη Βουλή. Δεύτερον, έχει στελέχη εκπαιδευμένα πάνω σε ένα πρόγραμμα, πάνω σε μια ιδεολογία, πάνω σε μια παραδεξιακή ταύτιση, πάνω σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Δεύτερον, υπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει στην κοινωνία υπομορφή συμμετοχής πολλών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή διοίκηση, στα επιμελητήρια, στο συνδικαλισμό. Υπάρχει μια οντότητα οργανωμένη. Το άλλο είναι λίγο κάπως θολό. Δεν υπάρχει πουθενά. Βγαίνουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς εμένα προσωπικά μου αρέσουν, είναι καλή εντύπωση, αλλά δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα να πείσουν στους ψηφοφόρους ότι αξίζει να τους ψηφίσουν, γιατί δεν βγαίνουν απλά για να εκφράσουν, να διατυπανίσουν τις θέσεις της Ελλάδας. Βγαίνουν γιατί θέλουν να γίνουν και οι γνωστοί, γιατί αύριο μεθαύριο αυτοί που σήμερα βγαίνουν στα κανάλια θα είναι αυτοί που θα ζητάνε σταυρό από συγκεκριμένο κρατικό σώμα. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να συγκρίνεις τα στελέχη του Πασόκου, τα οποία τα σημαντικά είναι κυριολεκτικά και άλλα είναι στην κοινωνία με τον που περιέγραψα, με στελέχη που δεν είναι πουθενά.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δική σας είναι η δημοσκόπηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν συγκρίνω κανέναν με κανέναν. Η δημοσκόπηση δική σας είναι. Μάλιστα. Νομίζω πως είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και η δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη. Πότε να περιμένουμε την επόμενη τώρα?
1: Σε καμιά εβδομάδες θα έρθει.
0: Σε 2-3 εβδομάδες θα έρθει. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλες.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια ακόμη ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Στον Flash 99,4 εδώ θα είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 έως και τις 12 το βράδυ, κάθε βράδυ. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη συχνότητα της ενημέρωσης και όχι μόνο εξαιρετικές μουσικές, μουσικάρες και ειδήσεις που γενικότερα δεν ακούτε συχνά. Πληροφορίες θα έλεγα περισσότερο και λιγότερο ειδήσεις με ένα χιουμοριστικό τρόπο, γιατί και οι ίδιες από μόνες τους θα δείτε ότι έχουν πάρα πολύ ψωμάκι. Μείνετε εδώ για 2 ολόκληρες ώρες στην ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Ευστρατιάδη στον Flash 99,4.

Είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο της, ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Μάικλ Ντάγκλας ερωτήθηκε και μίλησε για την ερωτική του ζωή. «Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του 60», λέει ο ίδιος. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι είχε νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές αποτοξίνωσης από το σεξ στην Ελβετία. Επίσης, δεν ξέρω τι είναι η κλινική αποτοξίνωση, δηλαδή είναι κάτι που σου κάνουν, ρε παιδί μου, ομοιοπαθητική, δηλαδή σεξ μέχρι να το συγχαθείς. Είναι κάτι που είναι όπως ο ελληνικός στρατός που λέγανε ότι βάζουν κάτι στο πρωινό ή στο μεσημεριανό στο φαγητό και μετά τίποτα ξεχνάς, τίποτα, τίποτα.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου, τα οποία δεν τελείωσαν μετά την θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Του Μπαράκ, εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει. Αν θες, πες κι αλλιώς. Οι συνεντεύξεις σου διαβάζονται από παντού στον κόσμο. Θες να έχεις γκρινιά, θες να έχεις πονοκέφαλο 3 χρόνια, θες να βγάλεις τα σκουπίδια για μια ζωή εσύ από το σπίτι. Αγάπη μου, γέμισε τα κουλόγια σου, λέει. Για θυμίσου εκείνη τη συνέντευξη, τι είπες, Μπαράκ, γρήγορα τα σκουπίδια έξω. Και έτσι και έγινε, φαντάζομαι. Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο. Πω, πω, πω. Βέβαια, η σύζυγος του Ομπάμα, τώρα που τη βλέπω, μου βγάζει και λίγο απ' όλα. Δηλαδή, έχει και μια γλύκα, αλλά έχει και ένα λίγο το κέρατό μου μέσα. Είναι δηλαδή λίγο. Ναι, πρέπει να είναι λίγο η μια ανάπαυση προσοχή. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ανεξάρτητα ο πιο τυχερός άντρας.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η Μελίνα Σλανίδου μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μας περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που τη συνέβη, το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό σε μια συναυλία που έγινε το καλοκαίρι. Ενώ ευχαριστούσε τον κόσμο, ήταν αθεατή να της ρίχνει δύο μούτζες, όχι μία, και με τα δύο χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα τη στιγμή. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου. Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ. Και του λέω, ρε αδερφούλη, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση. Του νου. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό. Γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του. Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Μην πας αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σ' αρέσει πολύ και αισθάνεσαι προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία η Μελίνα Σλανίδου.

Μιλήσαμε στην ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένος στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι είχε μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε τη πρωταγωνίστρια του στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, τη Διάντρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πώς να μην παθεί εθισμός ως έξω άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση τους, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον 5χρονο γιο τους. Όχι, έχω βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβε, σου λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό για να την κάθεται να ξανασκεφτεί, δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. Μάλιστα, οκ.

Με αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλας 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε. Σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτεμαχό, σελαχό, γαλαίο, κρανίο, λείψανο, δρυμπίπιπο, τρίματο, τσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Δηλαδή, εντάξει, τη διαβάζω. Αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, για πες μας, να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο της, ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι ή όχι. Αν δεν έχετε φαρμακείο αυτοκινήτου που θα έχει, πρέπει να περιέχει μέσα 16 υποχρεωτικά προϊόντα, υπάρχει πρόστιμο στο αυτοκίνητό σας. Ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εξηγεί τι αλλάζει στο kit πρώτων βοηθειών, που είναι ασφαλέστερο να το αγοράσετε και γιατί δεν πρέπει να περιέχει φάρμακα. Καταρχάς, τα φάρμακα έχουν μια ημερομηνία λήξης συγκεκριμένη και μετά. Okay. Λοιπόν, ακούστε για να ξέρετε τώρα. Από 1η-1η του 27 το φαρμακείο αυτοκινήτου αποκτά συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κάθε οδηγός θα πρέπει να διαθέτει kit πρώτων βοηθειών με 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη. Πω, πω, πω. 16, ε. 16. Λοιπόν, στο kit μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ελαστικοί επίδεσμοι διάφορων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και αγκάβματα, επίδεσμη στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντιλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Μάλιστα. Δεν αρκεί επομένως να υπάρχει μια γάζα και ένα ενόπνευμα. Άρα, έτσι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας, μπορεί να απαιτούνται 6 επιθέματα πληγών και όχι ένα. Βέβαια, γιατί οι πληγές ήταν πολλές, κατάλαβες. Πήγαινε, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια.

that's okay. We're insured. Are you waking?

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες.
1: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντή διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο του σε ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Ο πολύ αγαπημένος αντίπας επέστρεψε στο στρατόπεδο από όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης και φυσικά αυτό του ξύπνησε έτσι κάποιες θύμησες που λέμε εμείς, κάποιες μνήμες. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε κάνει κι εσείς, αν έχετε κάνει reunion, αν έχετε κάνει μεταξύ σας με φίλους, με γείτονες, παλιούς στην παλιά σας γειτονιά, ξέρω εγώ, ή έκτη δημοτικού, που πέρασε τόσα χρόνια πρώτα. Εμείς ποιοι ζουν, ποιοι πεθάναν, ποιος ξέρει. Όμως αυτά, αν δεν τα έχετε κάνει, προσπαθήστε να κάνετε μια αναζήτηση, να βρεθείτε με ανθρώπους που κάνατε άλλα πράγματα όταν ανήκατε σε ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, να δείτε πόσο αυτό θα ξυπνήσει μέσα σας πράγματα και πώς θα γρατζουνίσει και θα ανακατέψει λίγο την άμμο που έχει καθίσει και θα σας κάνει λίγο έτσι να νιώσετε πράγματα, να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά, να θυμηθείτε τι κάνατε, τι λάθη κάνατε, αν κάνατε λάθη, τι ωραία, τι άσχημα. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Το 1979 πάντως παρουσιάστηκε στην Τρίπολη. Ο αντίπας εκεί ορκίστηκε και πήρε μετάθεση και μετά πήγε στο Τατόι. Δηλαδή, συμπέρασμα, κολόβισμα. Α, να τα λέμε αυτά. Αγαπημένα αντίπα, βυσματάκι, έτσι. Λοιπόν, από εδώ πήγα, λέει, στην 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά. Το μεγαλύτερο μέρος της ιδίας μου από εκεί και μετά απολύθηκα. Μπράβο. Καλός πολίτης.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol, για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε και να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξε, γιατί το φτιάξε έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους, εμείς θα τους πιάσουμε, μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμό να περπατώ. Το για πάντα πες μου πως το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει πως

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δε χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ. Μια

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.